Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφ, υπήν τη Θεοτόκο το χέρε. Και συνδυά σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύριε.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέδες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: αμήν υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ερουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού ευθυμάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεή.

Θεός ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του Ρανοβάμονος μετά των συνεργών αυτού Λουκά, Σύλλα και Τιμοθέου,

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Τις εκφωνήσεις έκαναν οι ιερείς πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η ζωή των ηγεμόνων υπόκειται σε κόπους και κινδύνους, γι' αυτό οφείλουν να επαγρυπνούν. Τους κόπους και τις φροντίδες που περιβάλλουν τη ζωή των αρχόντων μας τους παρουσίασε με τρόπο παραστατικό ο τύραννος Διονύσιος. Αυτός, όταν άκουσε ότι ο Δαμοκλής, ένας απλός άνθρωπος, τον εξύψωνε μέχρι τον ουρανό και επεφημούσε τα πολλά του πλούτη, τη μεγαλοπρέπεια των βασιλικών του ανακτόρων και παντού διακήρυτε την αυθονία των αγαθών του, λέγοντας ότι κανείς δεν είναι ευτυχέστερος από τον Διονύσιο, τον κάλεσε και του είπε: «Θέλεις, Δαμοκλή, να δοκιμάσεις την τύχη μου και να γευθείς και εσύ τα αγαθά που μου χάρισε?» Και στην απάντησή του ότι ήθελε και μάλιστα πολύ του επιθυμούσε, διέταξε ο βασιλεύς να τον πάρουν στα ανάκτορα, να τον βάλουν σε χρυσό κρεβάτι και να στολίσουν όλο του το σπίτι με αργυρό χρυσασκεύη. Κατόπιν παρήγγειλε να τον υπηρετούν στο τραπέζι τα ωραιότερα παιδιά της αυλής του και πρόθυμα να εκτελούν κάθε του επιθυμία. Είπε επίσης και έφεραν κάθε είδους αρώματα, θυμιάματα τα πιο ευωδιαστά και τα πιο διαλεχτά και εξαίρετα βασιλικά φαγητά. Ο Δαμοκλής δεν χωρούσε πια στον εαυτό του από τη μεγάλη του χαρά. Και όσο σκεπτόταν τη δόξα και τα μεγαλεία του, διακήρυτε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Μέσα όμως στην τόσο μεγάλη ευτυχία και ετοιμασία, διέταξε ο Διονύσιος και κρέμασαν από τη στέγη ένα ακονισμένο σπαθί που κρεμόταν από μία τρίχα λόγου, έτσι ώστε να έρχεται κατευθείαν πάνω στο κεφάλι του Δαμοκλή. Τρόμαξε ο ταλέπορος εκείνος όταν είδε τον μεγάλο κίνδυνο που τον απειλούσε και αλλοιωμένος τελείως από τον φόβο, δεν πρόσεξε άλλο ούτε τα αργυρά σκεύη, ούτε την ποικιλία των φαγητών, ούτε τα άλλα μεγαλοπρεπή και πολύτιμα που υπήρχαν γύρω του. Δεν άπλωσε το χέρι του στο τραπέζι, δεν πρόσεχε τους νέους που τον επιρετούσαν, δεν αισθανόταν την ευωδία των αρωμάτων που γέμιζαν όλο το σπίτι, αλλά θερμοπαρακαλούσε το βασιλιά με δάκρυα να τον επιτρέψει να φύγει. Δεν ήθελε να είναι πια ευτυχισμένος. Προτιμούσε να ζει ήσυχος με την τύχη του Δαμοκλή, παρά γεμάτος τρόμο με τα μεγαλεία του Διονυσίου που ήταν ζυμωμένα με χολή και όχι με μέλι. Πραγματικά θαυμαστή ιστορία και αληθινή.

Την ίδια γνώμη είχε και ο Σατουρνίνος, άνδρας ευγενής και πολύ συνετός, ο οποίος είπε στους φίλους του που τον παρακινούσαν να αναλάβει το βασιλικό αξίωμα: «Δεν ξέρετε πόσο κακό πράγμα είναι η εξουσία. Πάνω από την αφιένα κρέμονται τα ξύφη. Οι λόγχες και τα βέλη σε περιβάλλουν από παντού. Οι φύλακες σου προκαλούν φόβο και οι δικοί σου σε βλάπτουν. Δεν τρώμε όπως θέλουμε και δεν ταξιδεύουμε όπως επιθυμούμε. Δεν πολεμούμε όπως αγαπούμε και δεν χρησιμοποιούμε τα όπλα όπως διατάσσουμε». Τα ίδια χρυσά λόγια έλεγε και ο Ιέρον, ο τύραννος της Σικελίας. «Φυλάγουμε από το πιωτό και τον ύπνο όπως και από τις επιβουλές. Φοβούμε τη συναναστροφή των ανθρώπων, φοβούμε τη μοναξιά, φοβούμε τις αφύλακτες εισόδους. Φοβούμε και τους ίδιους τους φύλακες που ούτε εξαρμάτωτους τους θέλω κοντά μου, ούτε πάλι αρματωμένους θέλω να τους βλέπω. Ασφαλώς τους κινδύνους και τις διάφορες ενοχλήσεις που δοκιμάζουν στην πράξη οι ηγεμόνες τους αγνοεί ο λαός».

Αυτό το γεύθηκε και ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος υπέφερε πολύ στην αρχή της βασιλείας του από τις επαναστάσεις των Κελτογαλατών, γι' αυτό έλεγε συχνά: «Με το αξίωμα του Κέσαρους, αυτό και μόνο απέκτησα, το να ζω διαρκώς χωρίς ανάπαυση και ησυχία». Αλλά και ο βασιλεύς των Μακεδόνων Αντίγονος, όταν κάποτε έγινε λόγος για το μεγαλείο του βασιλικού αξιώματος, στράφηκε προς το γιο του και του είπε: «Δεν ξέρεις, παιδί μου, ότι η βασιλική μας εξουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια λαμπρή και επιφανής δουλεία? Διότι όπως ο λαός υπηρετεί τον ηγεμόνα, έτσι και ο ηγεμόν δουλεύει για το λαό, με τη διαφορά ότι ο ηγεμόν δουλεύει με μεγαλοπρέπεια, ενώ ο λαός με ευτέλεια. Κατά τα άλλα είναι δούλους, διότι ο βασιλιάς, αν και ζει βασιλικά, δεν ζητά το δικό του συμφέρον, αλλά του λαού. Γι' αυτό είναι ορθότερο να ονομάζεται υπηρέτης και δούλος». Αυτό μας το επιβεβαιώνει και το ρητό του Ευαγγελίου που λέει: «Όσε αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, εστε πάντων δούλος». Ώστε εάν στην πολιτεία υπάρχει κάποια δουλεία, ορθότερο είναι να ονομάζεται δούλος εκείνος που εξουσιάζει, παρά εκείνος που εξουσιάζεται. Στην περίπτωσή μας ταιριάζουν και τα λόγια του Σενέκα, τα οποία είπε συνομιλώντας με τον Έρωνα: «Εγώ μπορώ μόνος μου να πάω σε οποιοδήποτε μέρος της πόλεως χωρίς κανένα φόβο, έστω και αν με συνοδεύει κάποιος υπηρέτης, και αν ακόμη δεν κρατώ ούτε σπαθί για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ενώ εσύ, βασιλιά, και κατά τον καιρό της ειρήνης πρέπει να είσαι αρματωμένος, να σε περιβάλλουν από παντού οι σωματοφύλακες και να σε ακολουθεί πάντα η παράταξη των στρατιωτών. Τι άλλο είναι αυτό αν όχι μια μεγαλοπρεπής δουλεία και μια παράδοξη υποταγή?»

Αναφέρει η Αγία Γραφή για κάποιον αξιοθαύμαστο άνθρωπο ότι του έφεραν το βασιλικό διάδημα για να τον εκλέξουν βασιλιά και τον παρακαλούσαν με αυτά τα λόγια να δεχθεί το αξίωμα. «Έχει σημάτιο, γίνε αρχηγός μας». Αυτός όμως, αποστρεφόμενος στο αξίωμα, τους είπε «Δεν θα γίνω αρχηγός, διότι στο σπίτι μας δεν υπάρχει ούτε άρτους, ούτε ημάτιο». Στη θέση της λέξεως αρχηγός, άλλος ερμηνευτής έβαλε τη λέξη δεσμότης και πολύ σωστά, διότι ο ηγεμόν είναι πραγματικά δούλος, δεμένος με τα δεσμά μιας λαμπρής δουλείας. Γι' αυτόν τον λόγο, οι παλαιοί έβαζαν στο κεφάλι του βασιλιά, αντί για στέμα, ταινία από το λουπάνι, για να δείξουν ότι είναι δούλος δέσμιος όλης της πολιτείας και ότι αναλαμβάνει την εξουσία όχι για να επιδίδεται στις απολαύσεις, αλλά να αγρυπνεί για την ασφάλεια του λαού. Αυτήν την ελεηνή σκλαβιά των ηγεμόνων την περιγέλασε και ο Πλάτων όταν είδε τον Διονύσιο περικυκλωμένο από τόσους φύλακες και για να τον κάνει να γελάσει του είπε «Τι κακό έκανες βασιλιά και σε φρουρούν τόσοι στρατιώτες? Γι' αυτό και δεν απορώ αν τόσοι και τόσοι ηγεμόνες περίφημοι για τη σύνεσή τους και την χριστότητα των ηθών τους παρετήθησαν εκουσίως από το βασιλικό αξίωμα για να αποφύγουν αυτόν το βαρύ ζυγό της δουλείας και να ζήσουν μια ζωή ευτυχέστερη».

0: Ο Περικλής ξακουστούσους Έλληνες για τα λαμπρά του κατορθώματα όταν ήταν αρχηγός της αριστοκρατικής παρατάξεως των Αθηναίων, αναλογιζόμενος την ακαταστασία των ανθρωπίνων πραγμάτων και τις μεγάλες φροντίδες που έχουν οι άρχοντες, παραιτήθη εκουσίως από το αξίωμα και σαν να ήθελε να γλιτώσει από κάποια φοβερή τρικυμία, κατέφυγε στο Λιμένα, σε ένα δηλαδή μικρό σπίτι που είχε μακριά από την πόλη, για να ζήσει με ησυχία, γράφοντας αυτό το δύστιχο πάνω στην πόρτα του σπιτιού του. «Βρήκα λιμάνι. Σας χαιρετώ, ελπίδα και τύχη. Δεν μου προκαλείτε πια το ενδιαφέρον. Τώρα περιπέξτε άλλους». Μιμούμενος τον Περικλή στις ημέρες μας, ένας μεγάλος άρχοντας, ηλικιωμένος, εγκατέλειψε τη βασιλική αυλή για να περάσει την υπόλοιπη ζωή του με ηρεμία στο ιδιωτικό του σπίτι, και όταν τον 7ο χρόνο έφτασε στο τέλος της ζωής του, παρήγγειλε να γράψουν επάνω στον τάφο του αυτόν το στίχο. Εδώ βρίσκεται ένας άνθρωπος ηλικίας 70 ετών, ο οποίος έζησε μόνο 7 χρόνια. Αλλά και ο Διοκλητιανός, ο βασιλεύς των Ρωμαίων, επειδή κατάλαβε ότι τα μεγαλεία του βασιλικού αξιώματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο κίνδυνοι περίφημοι, χρυσές χειροπέδες, λαμπρές δυστυχίες και διαμαντένιες αλυσίδες που οδηγούν τους άρχοντες σε αναπόφευκτη πτώση, αφού έκανε μεγάλα και ένδοξα έργα και επέστρεψε στη Ρώμη νικητής τροπεούχος, έκτισε το υπέροχο εκείνο οικοδόμημα που ονομάζεται Θερμές και κατόπιν, χωρίς κανένα εξαναγκασμό, εγκατέλειψε το βασιλικό αξίωμα και κατέφυγε σε ένα μικρό χωριό κοντά στα Σάλωνα της Δαλματίας. Εκεί μακριά από τις ταραχές του κόσμου έζησε με χαρά μερικά ακόμη χρόνια. Μάλιστα, συνήθιζε να λέει πως ποτέ δεν είδε τόσο λαμπρό το φως του ήλιου παρά μόνο τότε που εγκατέλειψε το βασιλικό σκύπτρο. Και πρόσθεται ακόμη ότι τους μεν βασιλείς πρέπει όλοι να τους λυπούνται για τις πολλές τους φροντίδες, ενώ τους γεωργούς να τους ζηλεύουν για την ήσυχη ζωή τους. Γι' αυτό όταν του έστειλαν πρέσβεις οι άρχοντες της Ρώμης και τον παρεκάλεσαν να δεχθεί πάλι το βασιλικό στέμα και να αναλάβει την εξουσία όπως και προηγουμένως, απέρριψε χωρίς συζήτηση την πρόταση. Και επειδή όταν έφτασαν οι πρέσβεις βρισκόταν σε ένα του κήπο όπως συνήθιζε και εκείνη την ώρα μάζευε μαρούλια, τους είπε: «Δεν ευχαίρω να πάρω το στέμα που μου προσφέρετε, διότι θέλω να φάω με την ησυχία μου αυτά τα μαρούλια που τα φύτεψα με τα ίδια μου τα χέρια». Με αυτά ήθελε να τους πει ότι ο συνετός άνθρωπος πρέπει αυτή τη ζωή να διαλέγει. Να ζει δηλαδή μακριά από την ταραχή, να αφήνει στους άλλους τις φροντίδες της βασιλικής αυλής, να αγαπά τα βαθύς και απυκνά δάση, να χαίρεται τα καταπράσινα λιβάδια και με τη συντροφιά λίγων δούλων και πολλών βιβλίων να κάθεται άλλοτε κοντά στο χείλος του ποταμού και άλλοτε να αναπαύεται πάνω στα τρυφερά χορταράκια. Την ίδια γνώμη είχε και ο τραγικός ποιητής. Γι' αυτό έλεγε: «Όποιος από τους άρχοντες επιθυμεί και θέλει το ευόλιστο αξίωμα της κούρτης, ας παραμείνει άρχοντας». Εμένα πάντως με χαροποιεί και με τρέφει η ησυχία. Αυτήν την προτιμώ περισσότερο από τη βασιλεία. Αυτό διδάσκει και ο Σενέκας επιτιδιότατα, γράφοντας στο φίλο του Λουκίλιο: «Αφουσιώνομαι στον εαυτό μου, Λουκίλιε, και απολαμβάνω την ελευθερία μου. Την ανωτάτη εξουσία εκείνος μόνον την επιθυμεί που δεν τη γνωρίζει. Ενώ όποιος την δοκίμασε, είναι αδύνατον να μην την μισήσει».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε που φιλοξενεί την ιατρική ενημέρωση στο ζεστό του το χώρο όπου συγκεντρωνόμαστε και συζητούμε, λύνουμε οι απορίες και πραγματικά νιώθουμε ότι πράγματα που μας ξεφεύγουν στην υγεία μας μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε πια με εκλεκτούς ανθρώπους πάνω απ' όλα και επιστήμονες όπως ο κύριος Γρηγόριος Σακελαρίου σήμερα με την ειδικότητα της ρευματολογίας και όχι ως ηλεκτρολόγος.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή και την πρόσκληση.
0: Είστε τελικά της ΔΕΔΙΕ?
1: Όχι, όχι. Η ρευματολογία τα τελευταία χρόνια έχει γίνεται γνωστή. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μέσα από τις διαφημίσεις, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταξύ των ασθενών από στόμα σε στόμα αρχίζει να γίνεται γνωστή η ρευματολογία και σίγουρα όσο πιο γνωστή γίνεται, τόσο καλύτερα για τους ασθενείς που έχουν πραγματικά ρευματολογικό πρόβλημα. Και σίγουρα και περισσότεροι συνάδελφοι που υπάρχουν πλέον, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μάθει ο κόσμος τι είναι η ρευματολογία ή με τι ασχολείται ο ρευματολόγος ή πότε πρέπει να πάει στο ρευματολόγο.
0: Όπως η σύζυγός σας ασχολείται με την εκπαίδευση και εσείς θα ασχοληθείτε με το αλφάβητο τώρα της ρευματολογίας, όπως λέει και ο τίτλος μας, από το Α στο Ω. Επομένως το νούμερο ένα είναι γιατί πήρετε αυτό το όνομα από τη στιγμή που δεν έχετε σχέση με τη ΔΕΗ.
1: Η ρευματολογία είναι λατινική λέξη αλλά έχει πάρει από τα ελληνικά, από τον Ιπποκράτη ακόμα. Ο Ιπποκράτης πίστευε ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν προβλήματα μυοσκελετικά, ασθενείς οι οποίοι πονάνε, έχουν κάποια διαταραχή στη ροή κάποιων ουσιών μέσα στο σώμα τους. Πιστεύανε ότι υπήρχαν δηλαδή κάποια ρεύματα εσωτερικά μέσα στους ανθρώπους, τα οποία λόγω της λειτουργίας αυτών των ρευμάτων ο ασθενής πονάει και έχει μυοσκελετικά προβλήματα. Επομένως το ρεύμα ουσιαστικά προέρχεται από τον Ιπποκράτη και από την αρχαία ελληνική.
0: Εκτός από το ρεύμα δηλαδή που βλέπουμε στα ποτάμια των νερών και το ρεύμα που έχουμε σε εκλογές ανάλογα με τους ψηφοφόρους, έχουμε και τέτοια ρεύματα στο σώμα μας, το οποίο πρέπει να μας πείσετε και να μας διδάξετε ποια είναι αυτά τα ρεύματα και εμάς τους ίδιους τους γιατρούς, αλλά πολύ περισσότερο τους ασθενείς οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν μια απάντηση στα συγγενικά τους πρόσωπα. Συγγενείς όπως μάνα, πατέρας, παιδιά, αδέλφια, θείους, θείες, φίλους. Τι θα μας πείτε λοιπόν για να ξέρουμε πότε πρέπει να πάμε στο ρευματολόγο?
1: Η ρευματολογία ασχολείται ή έχει πάρα πολύ μεγάλη γάμα ασθενειών. Νομίζω ότι το πρώτο σίγουρα που ασχολείται ο ρευματολόγος είναι νοσήματα τα οποία προκαλούν πόνο. Αυτά νοσήματα μπορεί να είναι κάτι, αυτές οι καταστάσεις και οι διαταραχές μπορεί να είναι κάτι αθώο, δηλαδή μια απλή αυχενεργία, μια απλή οσφιαλγία που μπορεί να είναι μηχανικής αιτιολογίας ή μπορεί να έχουμε κάποιους πόνους στους τένοντες λόγω πάλι μηχανικής αιτιολογίας ή μπορεί να έχουμε προβλήματα στις αρθρώσεις. Αυτά τα προβλήματα στις αρθρώσεις χωρίζονται σε δύο ουσιαστικά κατηγορίες. Προβλήματα τα οποία έχουμε φλεγμονή μέσα στην άρθρωση. Όταν εννοούμε άρθρωση εννοούμε τον αρθρικό ημένα, φλεγμένη αυτός ο αρθρικός ημένας παθολογικά χωρίς να υπάρχει λόγος. Και η δεύτερη κατάσταση είναι αυτό που ο κόσμος λέει πάρα πολύ συχνά, λέει έχω ρευματικά, θα αλλάξω καιρός, όταν πριν αλλάξω καιρός έχω κάποιους πόνους, λίγο έχω στραβώσει λίγο τα χέρια μου, πονά τα γόνατά μου. Αυτό λοιπόν είναι οστεοαρθρίτιδα ή ο όρος είναι εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Δηλαδή έχουμε εκφυλισμό της άρθρωσης, ο οποίος αυτός εκφυλισμός ξεκινάει από το χόνδρο και λόγω της εκφύλησης και της διαταραχής του χόνδρου έχουμε συνέχεια εκφύλιση του οστού με αποτέλεσμα και λόγω της εκφύλησης του οστού και του χόνδρου να έχει ο ασθενής πόνο στις αρθρώσεις. Άρα λοιπόν είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, η οποία συμβαίνει μετά τα 60-65. Το πότε θα εμφανιστεί, σίγουρα σε εμφανίζεται στην τρίτη ηλικία, σε άλλες ηλικίες νωρίτερα, σε άλλες ηλικίες αργότερα. Παίζει ρόλο εδώ και τα γονίδια που κουβαλάμε, π.χ. η οστεοαρθρίτιδα, η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, το άκρο χεριών έχει ισχυρή συσχέτιση με γονίδια. Πολλές φορές όταν έρχεται συμβαίνει κυρίως στις γυναίκες, μπορεί να συμβεί μετά τα 50-55-60, και πολλές φορές παίρνοντας το ιστορικό η ασθενής αναφέρει ότι έχει μητέρα της ή υπάρχει, ξέρω και εγώ, σε συγγενείς, παππού, γιαγιά κτλ. Με τέτοια παρόμοιες προσβολές στα χέρια. Και εκτός βέβαια από την οστεοαρθρίτιδα, εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα των άκρων χεριών, υπάρχει και εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα στη σποδηλική στήλη και εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα στις μεγάλες αρθρώσεις των κάτω άκρων, δηλαδή κατησχείων αρθρώσεων και γονάτων. Σε αυτές εδώ τις τελευταίες, εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα γονάτων και κατησχείων αρθρώσεων, παίζει βέβαια ρόλος, εκτός από τα γονίδια που κουβαλάμε, παίζουν ισχυρό σχέση και το περιβάλλον, δηλαδή το τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Αν τυχόν έχουμε μια εργασία η οποία καταπονούμε τις αρθρώσεις, είμαστε αγρότες, είμαστε οικοδόμοι, είμαστε επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές ίσως, άρα να έχουμε προβλήματα στα γόνατα πολύ συχνά και εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Άρα λοιπόν παίζει σημαντικό ρόλο το περιβάλλον. Και η άλλη κατηγορία είναι η φλεγμονώδες αρθρίτιδα. Φλεγμονώδες αρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή στην άρθρωση πολλές καταστάσεις. Οι συνηθέστερες καταστάσεις, ρευματικά νοσήματα που κάνουν φλεγμονή στην άρθρωση, φλεγμονώδης αρθρίτιδα, είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωριασική αρθρίτιδα, η οποία κάνει και αυτή φλεγμονή στην άρθρωση, η μενίτιδα αρθρίτιδα, σε ασθενείς που έχουν ψωρίαση ή υπάρχει ιστορικό ψωρίασης σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Άρα ουσιαστικά αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες αρθρίτιδας, οι οποίες προκαλούν πόνο. Και βέβαια, εκτός είπαμε από τις αρθρίτιδες που προσβάλλουν τις περιφερικές αρθρώσεις, υπάρχει και αυτό που λέμε απλά λόγια αρθρίτιδα σποδηλικής στήλης ή σποδηλαρθρίτιδα, που θα προκαλέσει προβλήματα από τη σποδηλική στήλη, κυρίως από την αυχενική μοίρα, δηλαδή αυχενιαλγία ή οσφιαλγία.
0: Αυτό που θα τραβήξω αυτή τη στιγμή από τα λόγια σας είναι ότι ο κόσμος που μας ακούει και διψά τώρα να μάθει ήδη χρησιμοποιεί τον όρο, είδατε που το παραλείψαμε αυτό, ρευματικά. Πώς πέρασε αυτό μες στην κοινωνία τα ρευματικά, σαν πόνο, σαν έκφραση, από τη στιγμή που η ειδικότητα δεν είναι και τόσο γνωστή ή κοινή?
1: Πιστεύει ο κόσμος ότι αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως όταν έχουμε σε διάφορες καταστάσεις ψύχους, σε αλλαγές θερμοκρασίας, όταν δηλαδή εκτίθεται στο κρύο, τότε λοιπόν υπάρχει αύξηση του πόνου από την εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, οπότε έχει περάσει αυτός ο όρος ότι όταν εκτίθεται στο ψύχος.
2: Ένα απόγευμα ετοιμαζόμουν με τη μητέρα μου για την παράκληση. Στο δρόμο της έπιασα το χέρι και παραδόξως έβγαλε μια κραυγή. Οχ! Μαμά, απλώς σε ακούμπησα. Γιατί πόνεσες? Δεν ξέρω, Αθανασία μου, αλλά σίγουρα δεν φταίσαι εσύ, γλυκιά μου. Είναι αλήθεια ότι σήμερα τίναξα και τα χαλιά. Το ίδιο όμως τι συνέβη και όταν πήγαμε να ανάψουμε το κεράκι. Στην επιστροφή συναντήσαμε και τη γιαγιά. Έπεσα πάνω στην αγκαλιά της, αλλά εκείνη με πραγματικό πόνο στο πρόσωπό της μου είπε: Αθανασία μου, δεν μπορώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου, γιατί νιώθω κομμένα τα χέρια μου. Γέρασα πια. Όχι, γιαγιά, και η μαμά το ίδιο αισθάνεται και παραπονιέται για πόνο, στη ράχη και στη μέση. Τότε τι περιμένουμε? Θα πάμε άμεσα στο ρευματολόγο, είπε η γιαγιά αποφασιστικά. Μαμά, η γιαγιά θέλει να πάτε στο ρευματολόγο. Τι γιατρός είναι αυτός?

0: Ασία μου. Είναι ο γιατρός που θα τις εξετάσει και σύντομα δεν θα υποφέρουν. Μου είπε γλυκά ο παππούς και μου έδωσε ένα φιλί.
1: Εν τέλει, από την εισαγωγή σας και το ευρετήριο των νοσημάτων που έχουν σχέση με εσάς είναι και πολλά αλλά και επώδυνα. Το πρώτο που είπατε είναι πόνος. Ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα πάνω στο οποίο κτίστηκε η ιατρική για την αντιμετώπιση του. Και γι' αυτό χρησιμοποιήσατε και τον πατέρα της ιατρικής όσον αφορά το ανθρώπινο κομμάτι, τον αρχαίο Ιπποκράτη. Πόνος. Δηλαδή όποτε πονάμε οπουδήποτε πρέπει να πηγαίνουμε στο ρευματολόγο.
2: Σίγουρα. Ο πόνος λοιπόν είναι ένα ισχυρό σύμπτωμα που θα παρακινήσει τον ασθενή να διερευνήσει το πρόβλημα. Αυτός ο πόνος είναι σημαντικό πολλές φορές αν τυχόν υπάρχει, δεν προσβάλλονται κάποιες αρθρώσεις να πάει στον οικογενειακό γιατρό. Αν έχει πόνο όμως από το μυοσκελετικό σύμπτωμα, νομίζω ότι εκεί λίγο είναι οι γραμμές, δεν υπάρχουν διακριτικές γραμμές. Δηλαδή θα μπορούσε ένας ασθενής να, για μια απλή αυχενεργία να πάει στον οικογενειακό γιατρό. Στο εξωτερικό, κάποιος που πονάει, έχει έναν απλό πόνο της υποδηλικής στέλνης, θα προτέξει τον οικογενειακό γιατρό. Ο οικογενειακός γιατρός θα μπορέσει να διακρίνει αν αυτό το πρόβλημα είναι κάτι πολύ απλό, έχει μια μηχανική αιτιολογία πρόβλημα στην σφυρική μοίρα, μια απλή ασφυαλγία μηχανικού τύπου, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα πίεσης ριζών, δηλαδή αυτό που πρέπει να έχει δισκοκύλι, να πιέζονται οι ρίζες και να έχουμε αντανάκλαση του πόνου στα κάτω άκρα ή στα άνω άκρα, αν τυχόν μιλάμε για αυχεναλγία, ή μπορεί να έχει μια απλή φλεγμονούλα στο τένοντα, δηλαδή να μην πάσχει άρθρωση, να έχει καταπονηθεί ο τένοντας επειδή κάνει κάποια μηχανική εργασία έντονη, επειδή έχει κουραστεί και να έχει μια απλή τενοντίτιδα που λέμε. Άρα λοιπόν, πολλές φορές η αλήθεια είναι αυτή τη δουλειά τι κάνουν στο εξωτερικό και ξεκινάει και εδώ στην Ελλάδα τι κάνει ο οικογενειακός γιατρός. Γιατί ο οικογενειακός γιατρός μπορεί να καταλάβει αν αυτό το σύμπτωμα είναι κάτι απλό, οπότε θα δώσει μια απλή κάποιες απλές συμβουλές και κάποια απλή αγωγή στον ασθενή με κάποια παυσίπονα, με κάποια αντιφλεγμονώδη φάρμακα να πάρει για μερικές ημέρες, να υπάρξει ανακούφιση και υποχώρηση του πόνου. Άρα λοιπόν τώρα εδώ στην Ελλάδα αν τυχόν δεν το κάνει ο οικογενειακός γιατρός ή ο παθολόγος, τότε θα πρέπει ο ασθενής να αποφασίσει. Νομίζω εκεί είναι λίγο δύσκολο ένας ασθενής να ξέρει αν το πρόβλημα το οποίο έχει ο πόνος είναι κάτι σοβαρό και θα πρέπει να πάει σε κάποιον ειδικό γιατρό και αν αυτό το σύμπτωμα του πόνου είναι, θα πρέπει να πάει στον ορθοπαιδικό ή θα πρέπει να πάει στον ρευματολόγο. Άρα λοιπόν είναι μια δουλειά που πολλές φορές η αλήθεια είναι λίγο δύσκολο να το κάνει ο ασθενής. Δεν μπορεί να ξέρει ο ασθενής γιατί πονάει, αν το πρόβλημα είναι σοβαρό και σε ποια ειδικότητα να πάει. Στο εξωτερικό που εδώ υπάρχει η καθαίρεση του οικογενειακού γιατρού εδώ και πολλά χρόνια, ο οικογενειακός γιατρός μπορεί να δώσει απλές συμβουλές αν μιλάμε για κάποιο απρό πρόβλημα του πόνου ή τυχόν να το κατευθύνει με κάποιες εξετάσεις, με κάποιες απεικονίσεις και να το κατευθύνει στην αντίστοιχη ειδικότητα. Άρα λοιπόν, αυτό που θα έλεγα λίγο, πότε θα πρέπει να πάει ο ασθενής, αν θα πρέπει να σκεφτεί κάτι ρευματολογικό. Γιατί θα πρέπει να σκεφτεί εάν τυχόν ο πόνος προέρχεται από τις αρθρώσεις, γιατί από τη σποδηλική στήλη μπορεί να έχει μια δισκοκύλη, οπότε θα πρέπει να κατευθυνθεί σε απεικόνιση και ίσως σε κάποια επέβαση. Αν τυχόν η άρθρωσή του, κάποια άρθρωση, ένα γόνατο, μια πιοκαρπική, είναι ζεστή. Άρα αυτή η άρθρωση για να είναι ζεστή σημαίνει ότι υπάρχει φλεγμονή στον αρθρικό ημένα. Αν υπάρχει ίδημα επίσης, πάρα πολύ συχνά υπάρχει φλεγμονή, υπάρχει. Και εκτός από αυτό εδώ να έχουμε λοιπόν ουσιαστικά να έχουμε θερμότητα και ίδημα. Αυτές είναι τα δύο σημεία που μπορούν να βάλουν τον ασθενή σε υποψία ότι αυτό δεν είναι μια απλή κούραση, μια απλή τενοντίτιδα ουσιαστικά στην άρθρωση, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Και βέβαια και η διάρκεια του προβλήματος. Δηλαδή, αν βλέπει ότι έχουν περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες και το πρόβλημα συνεχίζει, έχει ίσως πάρει κάποια απλά παυσίπονα και συνεχίζει το σύμπτωμα του πόνου και των άλλων σημείων, δηλαδή ίδιμα και θερμότητα, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτεί ότι δεν είναι κάτι απλό και θα πρέπει και να απευθυνθεί σε ρευματολόγο.
1: Ο προσωπικός πια γιατρός προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό και του δίνεται το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και κάποια φάρμακα να ανακουφίσει το αρχικό σύμπτωμα σαν πόνος. Περνά ο καιρός. Στη συνέχεια είτε ο ασθενής είτε και οι ίδιοι εμείς οι γιατροί γενικά μπορεί να τον παραπέψουμε στον ορθοπαιδικό. Ο ορθοπαιδικός, επειδή δεν είναι άμεσο το αντικείμενό του πάνω σε αυτό, να επιχειρήσει και εκείνος με κάποιους τρόπους και συνήθως με φάρμακα από τη στιγμή που δεν χειρουργείται και εκείνος να το αντιμετωπίσει. Περνάει και από εκεί και άλλος χρόνος. Έρχεται μετά η απογοήτευση όμως. Έχουμε μια πολυφαρμακία όμως. Έχουμε πράγματα τα οποία χάνουμε το χρόνο και αυτό υπάρχει και σαν υποφερτό όπως είναι ο πόνος, αλλά και η εξέλιξη του, όπως είπατε, στα σημεία των αρθρώσεων να αρχίσει να ζεσταίνεται και να φουσκώνει το λεγόμενο ίδημα. Θα πρέπει ο ασθενής να περάσει από όλα αυτά τα στάδια για να φτάσει τελικά στον καθήλυνα αρμόδιο θεράπων γιατρό ρευματολόγο? Πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε αυτά?
2: Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι πλέον οι νέοι συνάδελφοι και ο κόσμος μαθαίνει τη ρευματολογική. Νομίζω ότι πολύ συχνά βλέπω ότι με το που θα δει ορθοπαιδικός μια άρθρωση που είναι πρισμένη, η οποία έχει πάλι λίγο αντιφλεγμονώσει, ίδιος και ο ασθενής από μόνος του για κάποιες σημαίες και δεν έχει υποχωρήσει, νομίζω θα το παραπέψει στον ρευματολόγο ή θα κάνει κάποιες βασικές εξετάσεις αίματος, όπως είναι οι δείκτες φλεγμονής που λέμε εργαστηριακοί, και αν δει κάποιες δείκτες φλεγμονής αυξημένους θα το παραπέψει στο ρευματολόγο. Οπότε νομίζω ότι πλέον ο προσωπικός γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός, ο παθολόγος και ο ορθοπαιδικός, με το που βλέπουν μια άρθρωση η οποία είναι πρισμένη, είναι ζεστή και υπάρχει προσβολή και πολλών αρθρώσεων, δηλαδή δεν είναι μια άρθρωση και να πει ότι κάπου το κούρασε και ίσως θα αργήσει να υποχωρήσει μετά από κάποιες μέρες. Θα δουν 2-3 αρθρώσεις, σημεία πόνου σε πολλές αρθρώσεις. Νομίζω ότι πλέον πολύ συχνά το βλέπουμε, παραπέμπουν για μια ρευματολογική εκτίμηση. Να πούν μήπως δεν είσαι κάτι απλό, μήπως δεν είναι κάτι ορθοπαιδικό. Πήγαινε σε δικαιό ρευματολόγο, να σου κάνει κάποιες εξετάσεις, να σε εξετάσει και αν τυχόν όλα είναι καλά, να τα ξαναπούμε πάλι, να σε ξαναδούμε. Άρα νομίζω πολύ συχνά πλέον παραπέμπουν οι συνάδελφοι και ο προσωπικός γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός και συνάδελφοι ορθοπαιδικοί, ασθενείς οι οποίοι έχουν προβλήματα σε πολλές αρθρώσεις, τα οποία δεν περνάνε με απλά παυσίπονα και με κάποια αντιφλεγμονώδια κάποιες ημέρες, επιμένουν, συνεχίζουν. Πάοντε λοιπόν στέλνουν τον ασθενή για ρευματολογική εκτίμηση, για να εκτιμηθεί μήπως τυχόν τα προβλήματα αυτά παραπέμπουν σε κάποιο ρευματολογικό νόσημα.
1: Πηγαίνοντας λίγο ανάποδα, πάμε τελικά στο ρευματολόγο και συχνά βλέπουμε μετά από πόνους ή ενοχλήσεις να γίνεται μια σειρά κυρίως αιματολογικών εξετάσεων και κάποιων ακτινογραφιών και να λένε ότι οι εξετάσεις σου είναι πάρα πολύ καλές. Το σύμπτωμα υπάρχει και από εκεί και ύστερα ο ρευματολόγος σταματά την προσέγγιση στον ασθενή. Συνήθως δεν τον παραπέμπει κάπου και ο ασθενής πάλι αρχίζει και πελαγώνει και οπισθοδρομεί και στον ορθοπαιδικό και μετά και στον νευρολόγο σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι το αίτιο του πόνου δεν είναι η φλεγμονή στην άρθρωση, δεν πονάει επειδή έχει κάποιο ρευματολογικό νόσημα, μπορεί να πονάει επειδή έχει εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα αρκετά προχωρημένη, οπότε ο πόνος είναι αρκετά ισχυρός, και σίγουρα μπορεί να πονάει και να συμβάλλουν στο πώς αισθάνεται το πόνο ο ασθενής και άλλες καταστάσεις. Η νευροδιαβίβαση του πόνου που ξέρετε πολύ καλά. Άλλες καταστάσεις, π.χ. που είναι στο ψυχισμό του ασθενού, στο ψυχικό κομμάτι, μπορεί να αυξάνουν την ένταση το πώς αισθάνεται το πόνο. Άρα λοιπόν μπορεί να μετράει, να αισθάνεται το πόνο από τη σποδηλική στήλη, από τις αρθρώσεις, επειδή έχει κάποια οστεοαρθρίτιδα, επειδή έχει κάποιες τενοντίτιδες, επειδή μπορεί να κάνει μια έτσι, κουραστική δουλειά, ή μπορεί ένα ασθενής να προσέχει ένα άτομο της ηλικίας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες να προσέχουν γόνια. Μπορεί λοιπόν να αισθάνεται αρκετά περισσότερο το πόνο. Εδώ όμως το πώς αισθάνεται το πόνο παίζουν άλλοι παράγοντες ρόλο που ξέρετε καλύτερα, πολύ καλύτερα. Η νευροδιαβίβαση του πόνου. Οπότε εκεί πραγματικά στο πώς αντιλαμβάνεται ο ασθενής το κεντρικό νευρικό το πόνο παίζουν και άλλοι παράγοντες εξωγενείς όπως είναι το ψυχολογικό το κομμάτι.
1: Εν τέλει έρχεται ο ασθενής στο ρευματολόγο. Θέλω να μας πείτε με απλά λόγια και λεπτομερώς πραγματικά ποια είναι τα συμπτώματα που έχει πέρα από τον πόνο που τον καταλάβαμε, τι είναι η φλεγμονή, τι είναι το είδημα, πώς το βλέπουμε, τι αισθάνεται, αν υπάρχουν άλλα συμπτώματα τα οποία είναι γενικότερα και οδηγούν εκεί, όπως επίσης και τα σημεία που είναι, γιατί άρθρωση είναι το γόνατο το μεγάλο, αλλά άρθρωση είναι και στο δαχτυλάκι μας, και κάνατε και ένα διαχωρισμό με τη σπονδυλική στήλη. Εδώ θέλω να είμαστε λίγο πιο λεπτομερείς σε αυτό για να καταλάβουμε όταν πονάμε πού συγκεκριμένα, οπουδήποτε, με το όνομά τους και τα συμπτώματα με το όνομά τους, για να μπορέσουμε μόλις τα δούμε και τα νιώσουμε να πούμε «Α, ο κ. Σακελαρίου είπε όταν κουνάω έτσι το δαχτυλάκι μου πονάω, θα πάω εκεί».
2: Ένα σημαντικό κομμάτι είναι ο αριθμός των αρθρώσεων. Σίγουρα όταν έχουμε συμπτώματα πόνου σε πολλές αρθρώσεις, τότε θα πρέπει να μας υποψιάσει ότι αυτός ο ασθενής δεν έχει μια απλή κούραση, μια απλή τενοντίτιδα, άρα πιθανόν να έχει κάτι ρευματολογικό. Θα πάρουμε το ιστορικό του. Θα εξετάσουμε κλινικά τον ασθενή. Η κλινική εξέταση ουσιαστικά αφορά επισκοπικά τις αρθρώσεις, να δούμε αν έχει είδημα η άρθρωση, αν έχει μια θερμότητα στην απλή ψηλάφιση. Κάνουμε κάποιες τις αρθρώσεις, παθητικές κινήσεις αρθρώσεις ή πίεση των αρθρώσεων, για να καταλάβουμε στις παθητικές κινήσεις ή με την ψηλάφιση των αρθρώσεων αν έχουν ευαισθησία οι αρθρώσεις. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό, αν έχει είδημα η άρθρωση, αν έχει ευαισθησία η άρθρωση. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε λίγο ποιες αρθρώσεις, σίγουρα αν είναι μια άρθρωση του γόνατος, αν ασθενεί μετά τα 60 η οποία δεν έχει είδημα, έχει κάποιο κρυγμό, δηλαδή ακούγεται ένας κρυγμός είτε ψηλαφητικός είτε ακουστικός σε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μηχανική εργασία, έχει κάποια παραπάνω κιλά και θα σκεφτούμε ότι είναι οστεοαρθρίτιδα και τίποτα παραπάνω. Αν έχει όμως αρθρώσεις, πολλά σημεία αρθρώσεων και ευαίσθητες αρθρώσεις των άκρων χεριών, όταν λέμε αρθρώσεις των άκρων χεριών μιλάμε στο καρπό, μιλάμε στα δάχτυλα, στις αρθρώσεις των δαχτύλων. Αν τυχόν έχει επίσης προβλήματα επίσης στις αρθρώσεις των άκροποδιών, δηλαδή στον αστράγαλο, στην ποδοκνημική, στις αρθρώσεις των δακτύλων των ποδιών, αν έχει αρθρώσεις, προβλήματα στον αγώνα. Άρα λοιπόν θα εξετάσουμε τον ασθενή. Οπότε αν και ο ασθενής δούμε ότι έχει ευαίσθητες αρκετές αρθρώσεις, αυτό σημαίνει κάτι, ότι μάλλον λοιπόν αυτές οι αρθρώσεις πονάνε παθολογικά, είναι ευαίσθητες χωρίς παθολογικά, υπάρχει κάποιο παθολογικό αίτιο. Σίγουρα σε κάποιον ασθενή παίρνει το ιστορικό, είναι βασικό να πάρουμε τον ασθενή. Άλλον ασθενής να πονάει 3 χρόνια, σου λέει ότι πονάει 3 χρόνια. 3 χρόνια να πονάει και να έχει μια φλεγμονώδης αρθρίτιδα είναι λίγο δύσκολο. Πολλές φορές μπορεί να έχει μια οστεοαρθρίτιδα να πονάει και να σου έρθει και να έρθει επειδή πονάει πολύ περισσότερο. Δηλαδή έχει μια εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα και στα 70 να εμφανίσει μια ρευματοειδής αρθρίτιδα. Άρα λοιπόν και εκεί θα πρέπει να πάρουμε το ιστορικό, να καταλάβουμε εάν τυχόν έρχεται σε εμάς γιατί έχει αλλάξει η ένταση του πόνου, έχουν αλλάξει τα συμπτώματα του πόνου. Επίσης όταν οι αρθρώσεις φλεγμένουν εκτός από τον πόνο δίνουν δυσκαμψία, δηλαδή πρωινή δυσκαμψία, Γιατί το πρωί που θα σηκωθεί ο ασθενής, ενώ θα πρέπει να είναι ξεκούραστος, συνήθως αν έχουμε κάποιο τενοντίτιδες στα άκρο χεριών, συνήθως ο ασθενής το πρωί θα είναι σχετικά καλά και στη συνέχεια προς το βράδυ θα έχει περισσότερους πόνους. Άρα λοιπόν έχουμε δυσκαμψία το πρωί που θα πρέπει οι αρθρώσεις ουσιαστικά να κλείνουν καλά, να λειτουργούν πάρα πολύ καλά το πρωί. Έχει δυσκολίες στη λειτουργία των αρθρώσεων. Δεν μπορεί να ανοίξει το μπουκάλι το γάλα, δεν μπορεί να ανοίξει το παντζούρι, δεν μπορεί να πιάσει καλά την οδοντόβολτσα. Θα πρέπει να περάσει αρκετή ώρα για να αρχίσουν οι αρθρώσεις να λειτουργούν καλύτερα, όχι εντελώς καλά, καλύτερα. Άρα λοιπόν, παίρνουμε το ιστορικό των ασθενή. Πολλές φορές μπορεί ο ασθενής να περιγράψει και γενικά συμπτώματα, δηλαδή αν έχει αρκετή φλεγμονή στις αρθρώσεις, να περιγράψει ατονία, κόπωση, γενικά συμπτώματα λόγω της φλεγμονής, κακουχία. Και από εκεί πέρα, αν μιλάμε για τις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες καθαρά, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωριαστική αρθρίτιδα, προσβάλλουν κυρίως τις αρθρώσεις. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να κάνει προσβολή και στους πνεύμονες, αλλά αυτό είναι λίγο κάτι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών και συγκεκριμένο ποσοστό. Άρα λοιπόν, αν τυχόν δούμε φλεγμονές αρθρώσεις, κάνουμε εξετάσεις και σίγουρα σαν ένα ασθενή παίρνουμε πάντοτε το ιστορικό. Αν τυχόν ένα δρό ιστορικό, μια απλή εξέταση και από τα άλλα συστήματα για να αποκλείσουμε άλλες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι τόσο συνηθισμένες αλλά θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως κυρίωχο σύμπτωμα από το μυοσκελετικό και από τις αρθρώσεις.
1: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα νέα συμπτώματα που μας είπατε, δηλαδή κάτι γενικευμένο, μια αίσθηση αδυναμίας, καταβολής, την πρωινή δυσκαμψία, το να χάνονται πράγματα από τα χέρια μου. Έτσι η πεθερά μου τον τελευταίο καιρό αισθάνεται έτσι και λέει γεράματα δεν βαριέσαι, παρόλο που την λέμε να πάει στο ρευματολόγο.
2: Θα πρέπει να διακρίνουμε εδώ. Η πρωινή δυσκαψία της φλεγμονώδης αρθρίτιδας κρατάει μισή ώρα και παραπάνω, τουλάχιστον μισή ώρα. Στην οστεοαρθρίτιδα των άκρων χεριών μπορεί να έχουμε μια δυσκαψία η οποία κρατάει 5-10 λεπτά. Άρα λοιπόν όταν ο ασθενής λέει σε 5-10 λεπτά είμαι πάρα πολύ καλά, νομίζω εκεί έχουμε οστεοαρθρίτιδα άκρων χεριών και βέβαια έχουμε και πολύ συχνά σύνδρομο καρπιός σωλήνα, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε φλεγμονή στους τένοντες των καπτήρων, τένοντες που κάνουν δηλαδή τις κάψεις στους καρπούς και λόγω της λειτουργίας συνήθως είτε σε αυτούς που κάνουν μηχανική εργασία με τα χέρια τους, δουλεύουν πληκτρολόγιο, δουλεύουν κάπου σε ένα εργοστάσιο και χρησιμοποιούν τα χέρια ή συνήθως στις γυναίκες που κάνουν τις οικιακές εργασίες στο σπίτι, πολύ συχνά περιγράφουν λοιπόν μια δυσκαψία πρωινή, αλλά αυτή η δυσκαψία είναι 5 με 10 λεπτά, όχι παραπάνω, και μπορεί επίσης να περιγράφουν και αιμοδίες στα άκρα χέρια, μουδιάσματα στα άκρα χέρια ή πτώση των αντικειμένων λόγω του καρπιός σωλήνα, δεν έχουν καλή αίσθηση λίγο στα χέρια, δεν μπορούν να συλλάβουν λίγο καλά και τους πέφτουν πράγματα από τέρια πιάτα.
1: Στην Μαρία, λόγω ενός έντονου βήχα, πήρε 3 μέρες κορτιζόνη και αισθάνθηκε να φεύγει ένα αίσθημα καταβολής και αδυναμίας που είχε για αρκετό καιρό, όπως και δυσκολίες αυτών των λεπτών κινήσεων. Τι σημαίνει αυτό?
2: Η κορτιζόνη βοηθάει σε αρκετές καταστάσεις. Άρα λοιπόν το ότι να πάρουμε κορτιζόνη και μας βοήθησε στα συμπτώματα θα μπορούσε να είναι ένας καρπιός σωλήνας. Η κορτιζόνη έχει αντιφλεγμονώδη ουσιαστικά δράση. Έχει μια ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση με διαφορετικό μηχανισμό σε σχέση με τα αντιφλεγμονώδη. Άρα λοιπόν, σαν ένα ασθενή ο οποίος έχει μια φλεγμονή στους τένοντες, στον άκρο χεριό, μια τενοντολιτρίτιδα ή έχει μια τενοντολιτρίτιδα στους ώμους, η κορτιζόνη θα τον βοηθήσει σίγουρα. Άρα λοιπόν, νομίζω εκεί θα πρέπει λίγο να πάρουμε λίγο το ιστορικό με μια απλή κορτιζόνη 2-3 ημέρες. Είμαστε καλύτερα. Μπορεί να έχει μια απλή οστεοαρθρίτιδα. Θα πρέπει λίγο να πάρουμε το ιστορικό του ασθενής, να εξετάσουμε τον ασθενή, να κάνουμε εξετάσεις στον ασθενή για να βάλουμε διάγνωση. Το ότι πήρε 3 μέρες κορτιζόνη και φύγαν οι πόνοι, νομίζω ότι εκεί αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κάτι συστηματικό.
1: Η Σοφία σηκώνεται το πρωί και λέει: τα πόδια μου είναι τούμπανο, δεν μπορώ να περπατήσω, νιώθω αδύναμη και καταλαβαίνω πάντα ότι και θα αλλάξει ο καιρός ή και συνοδεύεται και με πόνο.
2: Συνήθως αυτές όταν περιγράφει ο ασθενής πόνο με τις αλλαγές του καιρού, εκεί νομίζω είναι περισσότερο οδηγούμαστε στην εκφυλιστική ως το αρθή, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό, λέει ο ασθενής, γιατρέ, πονάω, πότε πονάτε, το χειμώνα. Το καλοκαίρι είμαι πάρα πολύ καλά, με το που αρχίζει ο χειμώνας, με το που αρχίζει στα κρύα, με το που αρχίζει ο αέρας, πονάω περισσότερο. Και πριν ξεχαλάσει ο καιρός, καταλαβαίνω, πονάω πολύ πριν περισσότερο στα χέρια, στη ποδηλική στήλη, στα γόνατα. Άρα λοιπόν, αυτή η κυρία έχει μια κλασική εκφυλιστική οσταρθίδα, το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν έχει πόνους, με το που αρχίζει το φθινόπωρο, οι βροχές και το κρύο, πονάει περισσότερο, οπότε προσέρχεται και αναφέρει ακριβώς αυτό το ιστορικό της.
1: Η μαμά της Φωνούλας έκανε σύνδρομο καρπιαίος σωλήνα, όπως προτάθηκε από τον ορθοπαιδικό, και εν τέλει, όχι μόνο δεν ανακουφίστηκε, αλλά είχε επιπλέον είδημα και επιπλέον πόνο.
2: Αυτή η ασθενής θα μπορούσε να έχει μια φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Άρα λοιπόν μπορεί μια ρευματοειδής αρθρίτιδα που κάνει φλεγμονή πυχιοκαρπική, λόγω της φλεγμονής πιέζεται το νεύρο, άρα έχει μούδιασμα, έχει πραγματικά καρπιαίο σωλήνα. Το ότι καρπιαίο σωλήνα λοιπόν θα μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποιο φλεγμονώδης αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωριαστική αρθρίτιδα, ή μπορεί να οφείλεται σε κάποια καταπώνηση μηχανικής αιτιολογίας και χρόνια τεντολιτίδα στους καπτήρες. Άρα λοιπόν, το ότι έκανε καρπιαίο σωλήνα και συνεχίζει να πονάει και μετά από ένα μήνα συνεχίζει να έχει πόνους στις αρθρώσεις και μουδιάσματα, σημαίνει ότι πιθανόν αυτή η κυρία έχει κάποια φλεγμονώδης αρθρίτιδα, συνήθως ρευματοειδής αρθρίτιδα που κάνει μια συμμετρική, συνήθως υπάρχει συμμετρική κατανομή των αρθρών, δηλαδή και αριστερά και δεξιά, και συνήθως υπάρχει μια πολυαρθρίτιδα σε πολλές αρθρώσεις και αγαπάει ιδιαίτερα τα άκρα χέρια, δηλαδή τις πυχιοκαρπικές τους καρπούς.
1: Μέσα από αυτή την εικόνα που μας δώσατε και το πανόραμα, αποδείξατε πραγματικά ότι το ιστορικό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι η κλινική εξέταση από έναν ειδικό γιατρό που ο μοναδικός είναι ο ρευματολόγος. Μπαίνοντας τώρα στα παπούτσια σας, πέρα από αυτά, έχοντας αυτές τις σκέψεις, έχοντας αυτά τα διαγνωστικά κριτήρια, θέλω να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα βήματα, δηλαδή τι περαιτέρω εξετάσεις θα κάνετε μέχρι να φτάσετε στην διάγνωση για να αποφασίσουμε στο τέλος την θεραπεία.
2: Εφόσον πάρουμε ιστορικό κλινική εξέταση, νομίζω αυτά τα δύο στοιχεία ουσιαστικά σε υποψιάζουν και ουσιαστικά έχουμε κατευθυνθεί πάνω κάτω τι πιθανόν έχει ο ασθενής. Άρα από εκεί πέρα δίνουμε εξετάσεις αίματος. Εξετάσεις αίματος είναι για να ουσιαστικά να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση. Επιβεβαιώνω ή αποκλείω κάποια πράγματα που σκέφτομαι στη διαφορική διάγνωση. Μπορεί στη διαφορική διάγνωση να σκέφτομαι 2-3 καταστάσεις. Άρα επομένως θα ζητήσω εξετάσεις αίματος για να επιβεβαιώσω και να αποκλείσω κάποιες καταστάσεις, για να είμαι σίγουρος ότι για τη διάγνωση ότι η ασθενής απέναντί μου έχει αυτό το ρευματολογικό νόσημα. Δίνουμε επίσης εξετάσεις αίματος και συγχρόνως για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο ασθενής και τι φάρμακα μπορούμε να χορηγήσουμε και πώς μπορούμε να πορευτούμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν οι εξετάσεις λοιπόν είναι για επιβεβαίωση της διάγνωσης, αποκλεισμός κάποιων διαγνώσεων και αν τυχόν είμαστε αρκετά σίγουροι ότι οι ασθενείς μας με την πρώτη επίσκεψη ότι πιθανόν έχει αυτό, συγχρόνως δίνουμε και εξετάσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την επόμενη φορά που θα έρθει και θα έχουμε δει τις εξετάσεις, να ξεκινήσουμε θεραπεία για το ρευματολογικό νόσημα για το οποίο θα έρθει.
1: Οι οποίες είναι?
2: Οι εξετάσεις αφορούν κυρίως δείκτες φλεγμονής, να δούμε φλεγμονή. Αν τυχόν υποψιαζόμαστε ότι έχει ρευματοειδής αρθρίτιδα, θα δώσουμε κάποια αντισώματα που είναι για τη ρευματοειδής αρθρίτιδα. Και από εκεί πέρα, εάν μιλάμε για πιο σπάνια, όχι τόσο συχνά νοσήματα, όπως τα ονομάζουμε νοσήματα του συνδετικού ιστού, εκεί υπάρχουν εξετάσεις κάποια ειδικά αντισώματα που δίνουμε στον ασθενή να κάνει εξετάσεις αίματος για να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση. Τα νοσήματα του συνδετικού ιστού πολλές φορές δίνουν συμπτώματα, πολυσυστηματικά νοσήματα, δίνουν συμπτώματα από διάφορα συστήματα, αλλά η αλήθεια πολλές φορές δεν μπορείς να καταλάβεις αν ο ασθενής που έχει έρχεται με τα συμπτώματα του νοσήματος του συνδετικού ιστού, αν θα έχει συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, αν θα έχει σύνδρομα Σέγγρεν, αν θα έχει σκληρόδερμα, αν θα έχει πολυμοιοσύτητα, δερματομοιοσύτητα, κάτι άλλο. Άρα, επομένως, τα αντισώματα αυτά θα μας βοηθήσουν και να βάλουμε τη διάνοση και να ταυτοποιήσουμε το νόσημα του συνδετικού ιστού, που μπορεί να μην είμαστε σίγουροι 100% τι από αυτήν τον γκρουπ έχει ο ασθενής.
1: Αναλύσετε πλήρως την καθημερινότητα. Αναλύσετε πλήρως τον πόνο και ό,τι το συνοδεύει και θέλουμε την ανακούφισή του. Τώρα μιλήσατε για μια άλλη αρμάδα, έναν άλλον εχθρό, τον οποίο το emoji γνωρίζει ότι είναι κάτι άλλο που σας κάνει γνωστό στους ασθενείς. Πέραν ότι έχω τα ρευματικά μου και ο φόβος ότι θα μπορεί να έχω ένα ρευματολογικό νόσημα που θα με τυρανά σε όλη μου τη ζωή, ένα ρευματολογικό νόσημα το οποίο θα χρειάζεται να παίρνω βαριές και για μεγάλο χρονικό διάστημα θεραπείες, τα λεγόμενα αυτοάνοσα.
2: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι για την αποδοχή του νοσήματος, για την αποδοχή του ρευματικού νοσήματος, νομίζω είναι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, επειδή προσβάλλουν νεαρές ηλικίες και ιδίως γυναίκες, η αλήθεια είναι πολύ δύσκολο μπορεί να αποδεχτεί ένας ασθενής ότι έχει ένα συστηματικό νόσημα σε έναν άνθρωπο 25 και 30 χρονών, να του πεις ότι έχει ένα χρόνο νόσημα, μια χρόνια πάθηση για την οποία θα πρέπει να πάρει φάρμακα, πιθανό μια ζωή, θα πρέπει να κάνει ίσως συχνά εξετάσεις αίματος, θα πρέπει να προσέχει κάποια πράγματα, να αποφεύγει κάποια πράγματα λόγω της θεραπείας, λόγω του νοσήματος. Είναι λίγο δύσκολο να τα αποδεχτεί και είναι λίγο δύσκολο να μάθει να ζει με αυτό. Άρα λοιπόν είναι νοσήματα που σίγουρα επιδρούν και στο κομμάτι το ψυχολογικό του ασθενούς, γιατί θα πρέπει να λαμβάνεις κάποια θεραπεία συνέχεια. Θα πρέπει να προσαρμόσει τη ζωή του λόγω της θεραπείας, να προσαρμόσει τη ζωή του διαφορετικά λόγω του νοσήματος. Οπότε σίγουρα τον επηρεάζει στην καθημερινή του λειτουργία. Άρα λοιπόν είναι ένα καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν και τον ψυχισμό του. Αυτό που προσπαθούμε να πούμε τους ασθενείς, ότι καταρχήν να τους καθησυχάσουμε. Γιατί το πρώτο που ακούει ο ασθενής αν έχει ένα νόσημα του συνδετικού ιστού, μπορεί να έχει ακούσει ότι είναι ένα νόσημα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, το οποίο θα παίρνει βαριές θεραπείες, θα πρέπει να τους καθησυχήσουμε ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με πριν 10, 20 και 30 χρόνια. Αυτά τα νοσήματα έχουν μελετηθεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, υπάρχουν καινούργια φάρμακα που χορηγούμε, φάρμακα αρκετά ασφαλή, έτσι ώστε να μπορεί να τα παίρνει μια ζωή, να τα παίρνει χωρίς παρενέργειες, με κάποιες εξετάσεις που θα πρέπει ίσως να κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα, και σίγουρα θα μπορεί να λειτουργήσει στην καθημερινότητά του, να κάνει οικογένεια, να εργαστεί κανονικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καθησυχάσουμε τον ασθενή ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν χρειάζεται πανικό. Σίγουρα το να πεις έναν νέο άνθρωπο ότι έχει ένα χρόνιο νόσημα δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Αλλά θα πρέπει να καθησυχώσουμε το ασθενή ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, ότι υπάρχουν και νέες θεραπείες και έρχονται συνέχεια νέες θεραπείες και τα επόμενα χρόνια συνέχεια. Φάρμακα τα οποία είναι ασφαλή, πολύ πολύ αποτελεσματικά για τις πιο βαριές περιπτώσεις. Γιατί όλα τα νοσήματα δεν είναι το ίδιο. Το ότι έχει ένα π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα. Υπάρχει ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα που παίρνει ένα χάπι μια φορά την ημέρα για 30-40 χρόνια και είναι απόλυτα φυσιολογικά. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι θα πρέπει να παίρνουν 2 φάρμακα ή 3 φάρμακα ή και κορτιζόνη, να κάνει πολύ πιο συχνά εξετάσεις αίματος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα τα νοσήματα για κάθε ασθενή δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν ασθενείς, όπως λέμε, με ήπιο νόσημα, ασθενείς με μέτρο νόσημα και ασθενείς με πιο σοβαρό νόσημα, που σίγουρα θα πρέπει να χορηγήσουμε πιο, πιο πολλές θεραπείες, πιο βαριές θεραπείες, να κάνουν πιο συχνά εξετάσεις αίματος.
1: Όπως συμβαίνει με τον Κώστα, ο οποίος είχε τις επιληπτικές του κρίσεις και εμφάνισε ένα τέτοιο ρευματολογικό νόσημα, το οποίο αντιμετωπίστηκε πραγματικά με μεγάλη επιτυχία από εσάς, που δεν ήταν της σειράς και δεν ήταν όπως τον άλλον. Και αυτό αποδεικνύει τα λόγια σας, ότι οι μορφές της κάθε νόσου είναι και διαφορετικές και η αντιμετώπιση τους. Οι πιο γνωστές από αυτές τις δύσκολες ασθένειες, για να καθησυχάσουμε τον κόσμο μας, θέλω να τις αναφέρετε και παράλληλα να τις συνοδεύετε με τη θεραπεία τους σήμερα.
2: Οι πιο σοβαρές νομίζω είναι τα νοσήματα που προσβάλλουν πολλά συστήματα. Υπάρχουν νοσήματα ρευματοειδής αρθρίτιδα, υπάρχουν ασθενείς που παλιά που δεν υπήρχαν οι θεραπείες και έρχονται σήμερα μετά μια ρευματοειδής αρθρίτιδα 30-40 χρόνια και έχουν μόνιμες βλάβες στις αρθρώσεις και λόγω των μόνιμων βλαβών έχουν σοβαρά κινητικά προβλήματα. Αυτό έχει αλλάξει σήμερα, πλέον λοιπόν τα επόμενα χρόνια πολύ πιο σπάνια βλέπουμε ρευματοειδείς αρθρίτιδες οι οποίες να έχουν σοβαρές μόνιμες αλλοιώσεις και σοβαρά λειτουργικά κινητικά προβλήματα. Άρα τα νοσήματα που θα θεωρούμε πιο σοβαρά είναι τα νοσήματα που προσβάλλουν πολλά συστήματα. Αυτά τα νοσήματα είναι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, δηλαδή συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, και άλλα λίγο πιο σπάνια όπως το σκληρόδερμα, δερματομυοσίτιδα, πολυμυοσίτιδα. Και από εκεί πέρα πάμε σε ακόμα λίγο πιο σπάνια νοσήματα, οι συστηματικές αγκιήτιδες, όπως είναι η κοκκιωμάτωση Wegener ή κάποιες άλλες αγκιήτιδες, Jack Strauss και κάποιες άλλες μορφές μεγάλων αγκίων, τα οποία μπορούν να κάνουν εκδηλώσεις και προσβολή από διάφορα όργανα, είτε αρθρώσεις, είτε δέρμα, είτε πνεύμονες, είτε νεφρούς, είτε καρδιά, είτε κεντρικό νευρικό, είτε περιφερικό νευρικό.
1: Φαίνεται όμως ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι σήμερα είναι πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίσιμες εισαγωγικά και δίνουν μια πολύ μεγάλη ποιότητα ζωής σε βάθος χρόνου. Και επίσης θέλω τώρα πάνω σε αυτό να πείτε και για το μέλλον. Τι περιμένουμε εν τέλει, ο Ηλίας με την σπονδυλαρθρίτιδα, θα περάσει αυτός ο πόνος ή ακόμα θα λέμε, όπως και οι άλλες ειδικότητες, θα μάθεις να πονάς?
2: Πλέον υπάρχουν πολλές θεραπείες για την ρευματοειδής αρθρίτιδα, για την ψωριαστική αρθρίτιδα που είναι μια η δεύτερη πολύ συνηθισμένη φλεγμονώδης αρθρίτιδα. Υπάρχουν πλέον πολλές θεραπείες, όπως λέει ο κόσμος, βιολογικές θεραπείες ή βιολογικά φάρμακα. Σε εμάς τους ρευματολόγους είναι διαφορετικά οι βιολογικοί παράγοντες ή κάποια άλλα φάρμακα που δίνονται από το στόμα. Καινούργια βιολογικά φάρμακα τα οποία βγαίνουν συνέχεια. Είχαμε ξεκινήσει πριν 20-30 χρόνια και συνέχεια βγαίνουν φάρμακα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Άρα λοιπόν, σε έναν ασθενή με ρευματοειδή αρθρίτιδα, σε έναν ασθενή με ψωριαστική αρθρίτιδα, έχω τις επιλογές των συνηθισμένων ανισοτροπικών φαρμάκων και έχω το βιολογικό παραγόντων με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης. 5-6 διαφορετικά βιολογικούς παράγοντες με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Λοιπόν, υπάρχουν πλέον πολλές λύσεις στη φαρέτρα μας. Και επίσης και για την αγκυλοπαιτική σποδηλαρθρίτιδα, φλεγμονώδη σποδηλαρθρίτιδα, ψωριαστική σποδηλίτιδα ή αξονική σποδηλαρθρίτιδα, το πούμε όπως θέλουμε. Εκεί πλέον υπάρχουν αρκετοί βιολογικοί παράγοντες με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Άρα έχουμε πολλές επιλογές για τους ασθενείς μας. Για τις άλλες κατηγορίες των νοσημάτων, όπως είναι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, συστηματικός ερυθυματώδης λύκος ή συστηματικές αγκίτιδες, είναι λίγο πιο δύσκολα σαν νοσήματα. Είναι νοσήματα με πολλές εκδηλώσεις, οι μηχανισμοί είναι λίγο πιο πολύπλοκοι. Έχουν βγει καινούργια φάρμακα, έχουν βγει και στο συστηματικό ερυθυματώδη λύκο και συστηματικές αγκίτιδες, βιολογικοί παράγοντες, και υπάρχουν πλέον βιολογικοί παράγοντες 2-3 που έχουν βγει αυτά τα νοσήματα και έρχονται από πίσω και άλλες. Δηλαδή τα επόμενα 5-6 χρόνια θα έχουμε και άλλους βιολογικούς παράγοντες. Οπότε πιστεύω ότι την επόμενη πενταετία, δεκαετία, νομίζω και για αυτά τα δύσκολα νοσήματα, στα οποία με δύσκολους παθολογικούς μηχανισμούς και προσβολή πολλών συστημάτων, θα έρθουν ακόμα περισσότεροι βιολογικούς παράγοντες. Επομένως, νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά πλέον φάρμακα και για αυτά τα νοσήματα τα πιο δύσκολα, για να τα αντιμετωπίζουμε επιτυχώς για τους ασθενείς.
1: Στη ζωή πάντα υπάρχει ένα τίμημα. Ναι, έρχονται καινούργια φάρμακα. Ποιες είναι οι παρενέργειες?
2: Οι παρενέργειες, η συνηθέστερη παρενέργεια όλων των θεραπείων που δίνουμε, είτε αφοράνε φλεγμονώδεις αρθρίτες, ρευματοειδείς αρθρίτες, είτε μιλάμε με τους συνδετικούς, είναι συνήθως η λοιμώξεις. Δηλαδή ότι μπορεί ο ασθενής μας να αρρωστήσει πιο εύκολα. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει σε όλους τους ασθενείς. Υπάρχει ασθενείς που παίρνει φάρμακα και δεν αρρωσταίνει ποτέ. Το λέει γιατί δεν έχω αρρωστήσει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει ασθενείς που μπορεί να κάνει πολύ συχνά κάποιες υποτροπιάουσες ήπιες λοιμώξεις, κατά βάση για ήπιες λοιμώξεις. Άρα λοιπόν, εξαρτάται τον ασθενή, εξαρτάται η ηλικία του ασθενούς, εξαρτάται οι συνοσηρότητες, αν είναι υπερτασικός, αν είναι καπνιστής, αν υπάρχει σαρκία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες και το ρίσκο είναι μικρό και είναι πιθανότητα. Αν η πιθανότητα είναι για ένα φυσιολογικό, για ένα ασθενή ο οποίος άνθρωπο που δεν θα πάρει βιολογικό παράγοντα είναι 1%, για τους δικούς μπορεί να είναι 5%. Άρα λοιπόν είναι όμως πιθανότητα, αυτές οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές. Επομένως οι ασθενείς δεν θα πρέπει να φοβούνται τα φάρμακα. Δεν πρέπει να φοβούνται τα φάρμακα, διότι με τους θεραπείες που δίνουμε μπορεί και ο ασθενής σταματά την κορτιζόνη, που και η κορτιζόνη από μόνη της σε δόσεις πάνω από 5 μιλιγράμμ δοσολογία, και αυτό από μόνο του αυξάνει σημαντικά όχι μόνο τις λοιμώξεις, αλλά και μακροχρόνια να κάνει άλλα προβλήματα. Καταράκτη, σαχαρό διαβήτη, παχυσαρκία, υπερλιπιδεμία. Άρα λοιπόν ο ασθενής θα πρέπει να μην φοβάται τα φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα είναι πολύ σημαντικά, γιατί μπορεί ο ασθενής να ζει χωρίς την κορτιζόνη ή με πολύ χαμηλές δόσεις κορτιζόνης, η οποία κάνει εκτός από λοιμώξεις πάρα πολλά άλλες επιπλοκές μακροχρόνιες σε άλλα συστήματα σε σχέση με τους βιολογικούς παράγοντες. Δεν θα πρέπει να φοβάται ο ασθενής.
1: Επειδή πλέον ο ασθενής έρχεται με πολύ πόνο και πολύ αρνητική ενέργεια στα δικά σας νοσήματα, σας κοιτά στα μάτια και αυτό που θέλει να μάθει και τελικά να γίνει είναι, γιατί μέχρι τώρα ήξερε την κορτιζόνη και τη φοβόμαστε γενικότερα, δηλαδή και οι άλλες ειδικότητες που τη χρησιμοποιούμε σε πολύ μικρότερες δόσεις, φοβάται ο ασθενής, τι θα πάρω κορτιζόνη, τι είναι όλα αυτά, εξαιτίας της χρήσης συνήθως που γίνονται σε κάτι ειδικότητες όπως τη δική σας, σε πολύ μεγάλες δόσεις και μακροχρόνια. Επομένως έρθει και σας κοιτά, δεν θα πάρω κορτιζόνη, αυτοί οι βιολογικοί παράγοντες, αυτά τα νέα φάρμακα, ναι, θα με κάνουν καλύτερα, αλλά πραγματικά θα το δίνατε στη μητέρα σας?
2: Ναι, οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει πριν 20 χρόνια, πριν 25 χρόνια, από το 2000-2001. Άρα λοιπόν έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρει βιολογικούς παράγοντες εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν καταγραφές σε όλες τις χώρες του κόσμου και αυτές οι καταγραφές δεν έχουν δείξει κάτι ότι αυξάνεται η πιθανότητα για κάτι άλλο, για καρκίνους που μπορεί να διαβάζει στους ασθενείς. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να αυξάνουν κάποια πιθανότητα για λοιμώξεις, και συνήθως αυτές οι λοιμώξεις είναι ήπιες, ευκαιριακές λοιμώξεις, μια λοίμωξη του ανατέρου πνευστικού, μια ήπια λοίμωξη, μια ήπια λοίμωξη του κατώτερου πνευστικού, η οποία με διακοπή της αγωγής και με κάποια πιθανή αντιβίωση για μερικές ημέρες, ότι περνάει ο ασθενής στο σπίτι. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να φοβάται ο ασθενής ότι αυτές οι θεραπείες μακροπρόθεσμα είναι δυνατόν να το προκολλήσουν καρκίνο. Όλες οι καταγραφές που υπάρχουν τα τελευταία 20-25 χρόνια, που έχουν για τους βιολογικούς παράγοντες, για κάποιους από τους βιολογικούς παράγοντες, αλήθεια, που έχουν ξεκινήσει εδώ και 20-25 χρόνια, έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα καθόλου. Άρα λοιπόν, αν ο ασθενής πρέπει να το πάρει, κρίνει δηλαδή ο ρευματολόγος του ότι πρέπει να το πάρει, επειδή πονάει, θα πρέπει ο ασθενής να ακούσει, να συμβουλευτεί το ρευματολόγο και βέβαια αν έχει κάποιες απορίες να ρωτήσει οτιδήποτε.
1: Ο ελληνισμός όλης της γης σας άκουσε, σας είδε σήμερα. Πραγματικά τον γεμίσατε αισιοδοξία. Πιστεύω ότι κερδίσατε και την εμπιστοσύνη του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Δύσκολη ειδικότητα, για να την προσεγγίσουμε. Βλέπουμε πρέπει να περάσουμε από διάφορα κύματα ή οσμώσεις. Σήμερα νομίζω ότι είναι πιο εύκολο με αυτά που ακούσατε να πάτε εσείς πρώτα στον ρευματολόγο, όπως και όλοι μας, και να εμπιστευτούμε τις νέες θεραπείες, γιατί η ρευματολογία, όπως την είδαμε

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Κεφάλαιο 15, στίχους 22 και εξής. Τότε έδοξε τις Αποστόλεις και τις Πρεσβυτέρεις συν όλη τη Εκκλησία, εκλεξαμένους άνδρας εξ αυτών, πέμψε εις Αντιόχιαν συν το Παύλο και Βαρνάβα, Ιούδαν των επικαλούμενων Βαρσαβάν και Σίλαν, άνδρας ηγουμένους εν της αδερφής. Γράψαντες διαχειρός αυτών τάδε, οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί της κατά την Αντιόχιαν και Συρίαν και Κιλικίαν αδερφής της εξεθνών χέριν. Επειδή οικούσαμεν ότι την έσεξ ημών εξελθόντες ετάραξαν ημάς λόγις ανασκευάζοντες τας ψυχάς ημών, λέγοντες περιτέμνεστε και τηρήν των νόμων, εις ούδιες τυλάμεθα έδοξε ημίν γενωμένης ομοθυμαδών. Εκλεξαμένους άνδρας πέμψε προς ημάς συν της αγαπητής ημών Βαρνάβα και Παύλο. Ανθρώπης παραδεδοκώσει τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απεστάλκαμενούν Ιούδαν και Σίλαν και αυτούς διαλόγου απαγγέλλοντας τα αυτά. Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεσθε ημίν βάρος πλην των επάναγκες τούτων. Απέχεστε ειδωλοθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας. Εξών διατηρούνται σε αυτούς, εφ πράξετε έρωστε. Ημέν απολυθέντες ήλθον εις Αντιόχιαν και συναγαγόντες το πλήθος επέδωκαν την επιστολήν. Αναγνώντες δε εχάρισαν επί την παρακλήση. Ιούδας δε και Σίλας και αυτοί προφήτεόντες διαλόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδερφούς και επεστήριξαν. Ποιήσαντες δε χρόνων απελήθησαν με τυρήνης από των αδερφών προς τους Αποστόλους. Έδοξε δε το Σίλα επί μήνε αυτού. Παύλος δε και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχία, διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι μετά και εταίρων πολλών το λόγον του Κυρίου. Μετά δε την ασημέρας είπε Παύλος προς Βαρνάβαν, επιστρέψαντες δι επισκεψόμεθα τους αδερφούς ημών κατά πάσαν πόλην ενές κατηγγείλαμεν το λόγον του Κυρίου πως έχουσι. Βαρνάβας δε ευουλεύσατο συμπαραλαβήν τον Ιωάννην τον καλούμενον Μάρκον. Παύλος δε ηξίου τον αποστάντα από αυτόν από Παμφιλίας και μη συνελθόντα αυτής εις το έργον μη συμπαραλαβήν τούτον. Εγένετο ουν παροξισμός ώστε αποχωριστήνε αυτούς απαλλήλων τον δε Βαρνάβαν παραλαβώντα τον Μάρκον εκπλεύσε εις Κύπρον. Παύλος δε επιλεξάμενος Σίλαν εξήλθε, παραδοθεί στη χάριτη του Θεού υπό των αδερφών. Διήρχετο δε την Συρίαν και Κιλικίαν επιστηρίζοντας εκκλησίας.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Τότε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι μαζί με όλη την Εκκλησία απεφάσισαν να διαλέξουν άνδρας από τον κύκλο τους και να τους στείλουν μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα εις την Αντιόχεια, και διάλεξαν τον Ιούδα, ο οποίος επωνομάζεται Βαρσαβάς, και τον Σίλαν, που ήσαν προεστώτες μεταξύ των αδερφών, και έστειλαν δι' αυτόν επιστολήν ως εξής: «Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί χαιρετίζουν τους αδερφούς της Αντιοχίας, της Συρίας και της Κιλικίας που προέρχονται από εθνικούς. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από τον κύκλο μας σας ανησύχησαν με τα λόγια τους και αναστάτωσαν το πνεύμα σας, λέγοντες ότι πρέπει να περιτέμνεστε και να τηρείτε τον νόμον, ενώ εμείς δεν τους εδώσαμε καμία εντολή, απεφασίσαμε όλοι μαζί να διαλέξουμε άνδρας και να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εστείλαμε λοιπόν τον Ιούδαν και τον Σίλαν, οι οποίοι και προφορικώς θα σας πούν τα ίδια, ότι δηλαδή απεφασίστη από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μη σας επιβληθεί κανένα επιπλέον βάρος παρά τα εξής ουσιώδη: να απέχετε από τα κρέατα που έχουν προσφερθεί εις τα είδωλα, από το αίμα, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από την πορνεία. Εάν φυλάξετε τους εαυτούς σας από αυτά, καλά θα κάνετε, υγιένετε». Αυτοί λοιπόν έφυγαν και ήρθαν εις την Αντιόχεια, και αφού συνήθρισαν την ολομέλεια, παρέδωσαν την επιστολή. Όταν την εδιάβασαν, εχάρισαν, διότι τους καθησύχασε. Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήσαν και αυτοί προφήτε, είπαν πολλά που ενεθάριναν τους αδερφούς και τους ενίσχυσαν. Αφού δε έμειναν ένα διάστημα, έφυγαν με τα σευχάς των αδερφών δια να μεταβούν εις εκείνους που τους είχαν στείλει. Ο Σίλας όμως απεφάσισε να μείνει εκεί. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν εις την Αντιόχεια και με άλλους πολλούς εδίδασκαν και εκήρυταν τον Λόγο του Κυρίου. Ύστερα από λίγας ημέρας είπε ο Παύλος εις τον Βαρνάβαν: «Ας γυρίσουμε τώρα να επισκεφθούμε τους αδερφούς μας εις όλας τας πόλεις όπου εκηρύξαμε τον Λόγο του Κυρίου, δια να ειδούμε πώς είναι». Ο Βαρνάβας ήθελε να πάρει μαζί του και τον Ιωάννην, που ονομάζεται επίσης Μάρκος. Αλλά ο Παύλος έκρινε καλόν να μην συμπαραλάβουν εκείνον που τους είχε εγκαταλείψει στην Παμφιλία, και δεν επήγε μαζί τους εις το έργον. Δημιουργήθηκε ως εκ τούτου διάστασης οξία, ώστε να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλον, και ο Βαρνάβας, αφού παρέλαβε τον Μάρκον, έπλευσε εις την Κύπρον. Ο δε Παύλος διάλεξε τον Σίλα και έφυγε, αφού τον παρέδωκαν οι αδερφοί εις την χάριν του Θεού. Διήλθε δε την Συρία και την Κιλικία και εστήριζε τας εκκλησίας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες σας με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έ με η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανέω Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. εν το συντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέσχει εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκηνόμεν. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου, άση γάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο, κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, η κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστριψα του πόδε μου ει τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρη η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστόρητα επί ίσω μετά του δούλου σου, κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστόρητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τε σεντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως άν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος άν μη οι φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασής σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεού και εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν ο εφθαλμή μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησαν. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον ταλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα, Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, η δού ονυμφίω σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνει τάξη και μείνει έξωθεν κρούσα, όσε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίση ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνετο πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστειν αριθμός. τον παρασκόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και που πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περιμών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατίνονται. Διόνι νούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: δεχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάστης εν Χριστώ ημών Αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών Στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αδελφοί μας, χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί...

Αμήν. Σώσουν, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους ηχθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτια των τρόπαιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκυνται, μη παρήδησε καθήτες σε χυσές ημών πανήμπτε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσα βασιλεύειν και χορήγην αυτή ορονόθεν την νίκην, διότι έτεκε στο Θεό μόνη ευλογία.

Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθηται πε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ουκ έσυ τώρα αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κυρία εν τη δηλήπτρομη, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρος Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψεται μου. Ου φοβηθήσουμε από μεριάν λαού τον κύκλο συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρέντας μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σου τρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επ' εμέν τη χείρα σου. Ου και συνίεσαι εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και ειρήνη εν της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερίραν την κεφαλή μου, ωσί φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Για τα λοιπόρησε και κατά κάθε νέο τέλους όλοι την ημέναν σκητροπάζουν επορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλήστην εμπεγμάτων και ουκέσιν ίεσιν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ αισθημετε μου. Οι φίλοι μου και εμπλησίαν μου εξαραντίες μου ίγκυσαν και αίσθησαν και εγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλη σαματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος ουκ οικών και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, λύπησα, εσείς ακούσε, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εν το σελευθύν επόδες μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επερ εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακάν δι' αγαθών, ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούστησε επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούστησε επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησε του δίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτους και ποιότητος ελπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της στρομνής μου εν της όρθρες εμελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτε του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε σμάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρατοτήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσου ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγγι στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτων εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσιν με το κατακτενόν των εισλάκων,
εγνήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ένεκρης ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθεύνονται σε τάφο, ον ουκ εμνήστης έτη και αυτή έτσι χειρός απόστησαν. Έθεν το με λάγκοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επισυρήθη ο χθυμός σου και πάντα σου τους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξυπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρασα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προσέ τα σκύρες μου. Μη της νικρής πείσης θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και, την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νιώτητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέμε δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδωρο όλη την ημέραν ταιριάσχουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτεναντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνουν το ού σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνός σου. Το λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελεϊκή εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σιωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πονιέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσουν απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομία ημών. Καθώς οι κτήριοι πατήρι Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση τη διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεις εν οποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους νησλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον.
Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμένη και η ευθεία. Έλε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Χριστός, ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος του νυκτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως άντικε ότι είσαι τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτερ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας τα άντιλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Παραντίς με ισόβο και καθαριστήσουμε, πλημείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις επ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγανιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες εσύ αεδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ου και ξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

Αμήν. Ως μιμητήν των ουρανίων τάξεων και αγαθών των επιγείων πάρικων, επαξίως μακαρίζομεν σε, ο Δαβίδ Θεό μακάριστε, τον βίον γάρ ως άγγελος ετέλεσας και θείων δωρημάτων κατετρίφησας, εξών και ημίν μετάδο σώσιε.

τη 26η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα έρυψης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγινήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδης. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: το αξιωμολογήσε το Κύριο και ψάλλει το όνομα σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη τίτες αμαρτίες ημών, δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών και το ρωματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν σου φιλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί...

Όντας οι Φαρισαίοι είπαν τις μαθητές αυτού, διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστίγει και πίνει ο διδάσκαλος ημών. Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής, ου χρειαν έχουσιν.

Ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων.

0: Χριστός, ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε, Κύριος, ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Τη δημιωτέρον του Χεροβήμ και δοξιστέρα συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, Αγίες του Μετρός, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Δαβίτου εν Θεσσαλονίκη, που την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσει εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσουν και σώσουν ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα.

0: ακροατές, σας καλωσορίζουμε και σήμερα, 26 Ιουνίου, στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Ιουνίου 363 μετά Χριστόν. Πεθαίνει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Σκοτώθηκε πολεμώντας κατά των Περσών σε ηλικία μόλις 32 χρονών. Σπούδασε αρχαία ελληνική φιλολογία και σιγά σιγά δημιουργήθηκε μέσα του ένας απεριόριστος θαυμασμός για την ελληνική αρχαιότητα. Όταν έγινε αυτοκράτορας, επιχείρησε να ξανακάνει την ειδωλολατρεία επίσημη και μοναδική θρησκεία του κράτους, λατρεύοντας και ο ίδιος δημόσια τα είδωλα, επειδή πίστευε ότι έτσι θα μπορούσε να αναστήσει και πάλι την ομορφιά του αρχαίου κόσμου, που είχε όμως χαθεί οριστικά. Τον χριστιανισμό τον καταδίωξε και τον πολέμησε με πλάγιους τρόπους. Κατάργησε τις κρατικές επιχορηγήσεις προς τη χριστιανική εκκλησία, απομάκρυνε τους χριστιανούς από τα ανώτερα δημόσια αξιώματα και απαγόρεψε τους χριστιανούς καθηγητές να διδάσκουν φιλοσοφία και φιλολογία, γιατί πίστευε πως μόνο οι ειδωλολάτρες μπορούσαν να διδάξουν σωστά αυτές τις επιστήμες. Για όλους αυτούς τους λόγους, η εκκλησία τον ονόμασε Παραβάτη και Αποστάτη.
0: Ιουνίου 1867. Πεθαίνει ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων, Όθων. Ήταν πρίγκιπας της Βαυαρίας, γιος του βασιλιά της Βαυαρίας, Λουδοβίκου. Ορίστηκε βασιλιάς της Ελλάδος μετά την απελευθέρωσή της με τη Συνθήκη του Λονδίνου το 1832. Επειδή όμως δεν κυβέρνησε με τρόπο δημοκρατικό, κηρύχθηκε έκπτωτος από το ψήφισμα που συνέταξαν επαναστάτες του αντιβασιλικού κινήματος, διέφυγε στο Μόναχο, όπου και πέθανε.
1: Ιουνίου 1896. Ανοίγει στη ΣΥΠΑ ο πρώτος κινηματογράφος. Το εισιτήριο κόστιζε 10 δολάρια.
0: Ιουνίου 1945. Στο Σαν Φρανσίσκο τον ΗΠΑ, 50 κράτη υπογράφουν τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ιουνίου 1963. Ο Αμερικανός πρόεδρος Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Ξεκίνησε το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι και εγώ Βερολινέζος».
0: Ιουνίου 1972. Ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός κηρύττει Αντάρτικο στη Βόρειο Ιρλανδία εναντίον των Άγγλων.
1: Ιουνίου 1984. Πεθαίνει ο Τζόρτζ Γκάλοπ. Επινόησε την επιστημονική δημοσκόπηση με την οποία ταύτισε το όνομά του. Ως καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο, επινόησε τον Γκάλοπ, όπου η βασική του καινοτομία συνίσταται στο ότι η δειγματοληψία δεν στηρίζεται στην τυχαία επιλογή, αλλά στη συστηματική επιλογή των ατόμων κατά τέτοιο τρόπο που το συνολικό δείγμα να αντιπροσωπεύει όλες τις τάξεις των στρωμάτων και των κοινωνικών ομάδων.
0: Φίλοι ακροατές, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 26 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, του Οσίου Ιωάννου, Επισκόπου Γωτθίας εν ειρήνη τελειοθέντος, του Οσίου Ανθίωνος και του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαβίδ του Αγιορείτου, του εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσεντος κατά το έτος 1813. Στην εκκλησιαστική γραμματεία ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως νήπιον, γιατί ο Θεός του χάρισε φύση αγαθή, όπως είναι ο ίδιος αγαθός και πηγή κάθε αγαθού. Ύστερα όμως από την πτώση, ο άνθρωπος μπολιάστηκε, θα λέγαμε, με τη ροπή προς το κακό. Γι' αυτό ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής λέει «Φύση αγαθός μόνος ο Θεός εστί». Γίνεται δε και άνθρωπος εξ επιμελίας των τρόπων αγαθός δια του όντος αγαθού. Με την προσπάθεια και επιμέλεια αφενός και με την χάρη και την βοήθεια του αγαθού Θεού, του όντος αγαθού, αφετέρου μπορεί και ο άνθρωπος να γίνει αγαθός και καλός και ενάρετος και άγιος και απαθής. Προϋπόθεσης δηλαδή για να κατακτήσει ο άνθρωπος την αρετή και να φτάσει στην τελείωση είναι η προσπάθεια, η άσκηση, όπως λέγεται στην πατερική ορολογία. Η χριστιανική άσκηση δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός, αλλά τρόπος τελειώσεως. Ως μέσα ασκήσεως χρησιμοποιούνται η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η σωματική κόπη, η σιωπή, η μελέτη, τα δάκρυα. Το ασκητικό πνεύμα καλλιεργήθηκε κυρίως από τους μοναχούς και βιώθηκε με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Έτσι έχουμε τους νηστευτάς, τους εγκρατευτάς, τους αναχωρητάς, τους ερημίτας, τους θηλίτας, τους δενδρίτας, καθώς και άλλες ιδιότυπες ομάδες ασκητών. Για τους θηλίτας θυμίζουμε πως είναι οι υπαίθριοι ασκητές, οι οποίοι διέμεναν πάνω σε χτιστό στήλο, έθριοι και άστεγοι, προσιλίου τεφλόγας και ψύχους ανάγκας διαπαλέοντες. Παρεμφερής ήταν και η άσκηση των δενδρυτών. Αυτοί αποτελούσαν ιδιαίτερη ασκητική ομάδα και διέμεναν πάνω σε δέντρα, όρθιοι ή καθιστοί με προσευχή και νηστεία. Ήταν δηλαδή και αυτοί υπαίθριοι μοναστέ. Σκοπός των δενδρυτών ήταν, όπως και των στυλιτών, να απομακρυνθούν από το γήινο έδαφος, να το αρνηθούν και να ζουν σαν τα πουλιά, χωρίς στέγη και σκεύη. Πολλοί δενδρύτες κατασκεύαζαν πάνω στα κλαδιά ένα είδος καλύβη στην οποία διέμεναν, άλλοι όμως είχαν ως στέγη τον ουρανό. Η διάρκεια παραμονής τους επάνω στο δέντρο δεν ήταν καθορισμένη και η χρονική επιλογή ήταν προσωπική. Στον Ορθόδοξο μοναχισμό, γνωστοί ως δενδρύτες, είναι ο Άγιος Λουκάς ο Στυλίτης, ο οποίος ασκήτευσε στον Όλυμπο της Μικράς Ασίας, ο αναχωρητής Μάρων και στον ελλαδικό χώρο ο Όσιος Δαβίδ της Θεσσαλονίκης που τιμούμε σήμερα.

Ο Όσιος Δαβίδ έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, εποχή που αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν ο Ιουστινιανός, ο οποίος βασίλευσε από το 527 ως το 565. Ο Όσιος Δαβίδ γεννήθηκε στην επαρχία της Μεσοποταμίας, στις ανατολικές εσχατιές της μεγάλης τότε χριστιανικής αυτοκρατορίας. Ο τόπος αυτός στην εποχή εκείνη ήταν αληθινός παράδεισος ασκητών, οι οποίοι εισκούντο στις πάμπολες ιερές μονές και τα ερημητήρια που υπήρχαν. Όμως οι αλλεπάλληλες επιδρομές των Περσών ανάγκασαν πολλούς να μετακινηθούν στα ενδότερα της αυτοκρατορίας, λόγος που οδήγησε και τον Όσιο Δαβίδ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν νεανίσκος όταν έφτασε στην πόλη του Αγίου Δημητρίου, περί το 465, αφού προηγουμένως απαρνήθηκε τον κόσμο και εγκατέλειψε κάθε δόξα και ευδαιμονία πρόσκαιρη, εχμάλωτος της Θείας Αγάπης. Καταρχάς ο Δαβίδ εγκατεβίωσε μαζί με άλλους μοναχούς στην Ιερά Μονή των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου και Μερκουρίου, η οποία δεν έχει διασωθεί. Εδώ, μαζί με την προσευχή και την ασκητική εγκράτεια, καλλιεργούσε το πνεύμα του με τη μελέτη των Ιερών Βιβλίων. Ιδιαιτέρως εντρυφούσε στους βίους των οσίων και θαύμαζε τους αγώνες τους και τα ακραία παλέσματά τους για την αρετή. Βαθύτατα τον συγκινούσε η άσκηση του Οσίου Σιμεών, του Δανιήλ και του Παταπίου επί του στήλου. Ήταν οι λεγόμενοι στυλίτε, οι οποίοι πέρασαν τη ζωή τους ασκούμενοι πάνω σε υψηλό στήλο, εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες όλων των εποχών εντελώς άστεγοι. Το παράδειγμά τους τον κατένιγε, μα και τον έθελγε. Και έχοντας προοφθαλμόν την εικόνα του επιφανούς ασκητού της Συρίας, του στυλίτου Σιμεών, τον οποίο κατά πάσα πιθανότητα είχε γνωρίσει πριν φύγει από την πατρίδα του, αποφάσισε να τον μιμηθεί. Δεν έχτισε στήλο, έκαμε όμως κατοικία του το κλαδί μιας αμυγδαλιάς που βρισκόταν στα δεξιά του ναού στον χώρο της μονής του. Εκεί ασκήτευε καρτερικός, ζώντας καθημερινώς το μαρτύριο της συνειδήσεως με νηστεία, προσευχή και δάκρυα, εαυτόν σταυρό σας εν το δένδρο, πυγνήμενος το κρύο και σπαρατώμενος το θάλπι καυσούμενος και μη σαλευόμενος. Και καθώς λέει ο βιογράφος του, εδώ πάνω στην αμυγδαλιά τον έβρισκαν εεβοδίε της ανοίξεως και τα θάλπι του θέρους, εδώ και του φθινοπόρου έπνοε και του χειμώνος ευρωχέ και τα ψύχη. Στην θέα του παραδόξου αυτού μαρτυρίου που επέλεξε ο Όσιος, πολλοί, αδυνατώντας να το κατανοήσουν, σκανδαλιζόταν. Ακόμη και οι μαθητές του, λυπούμενοι για τη σκληρή του άσκηση και θεωρώντας την τυραννική, τον παρακαλούσαν να την εγκαταλείψει. «Τι επίησας του το πάτερ και ίεσας το ποιμνιόν σου μόνον?» Όμως ο Όσιος είχε την πληροφορία πως ευαρεστεί έτσι τον Θεό και είπε πως περιμένει μήνυμα από τον ουρανό και πως όταν έλθει θα υπακούσει στο θέλημα του Κυρίου. Πέρασαν έτσι 3 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο ο Όσιος έζησε ως δενδρίτης. Και τότε, καθώς μας πληροφορεί το συναξάρι του, εμφανίστηκε άγγελος που του είπε «Δαβίδ, επίκουσε της δεήσεώς σου ο Κύριος και σου χαρίζει ό,τι εζήτησες, το να έχεις φόβον Θεού, ευλάβεια και ταπεινοσύνη. Κατέβα από το δέντρο και ησύχασε σε κελί ευλογώντας τον Κύριο. Θα φέρεις εις πέρας κάποιο ακόμη έργο και ύστερα θα βρεις ανάπαυση από τους σωματικούς κόπους και ψυχική παρηγορία». Αυτά είπε ο άγγελος και όταν έγινε άφαντος, Όσιος ευχαρίστησε τον Κύριο λέγοντας «Ευλογητός ο Θεός, ώστε σε δέχθη την προσευχή μου και με ελέησε». Έτσι εγκαταστάθηκε σε κελί που του ετοίμασαν οι μαθητές του. Όμως η σκληρή τριετής άσκησή του επί του δένδρου τον αξίωσε μεγάλων πνευματικών δωρεών και του χαρίσματος των θαυμάτων. Στο γεγονός αυτό συχνά αναφέρεται ο υμνογράφος του, χαρακτηρίζοντας τον Όσιο ως καλικέλαδο πουλί που έπλεξε ψηλά την φωλιά του, εκτεθειμένο στην παγωνιά του χειμώνος και στον καύσωνα του θέρους. Μα γι' αυτό του λέει «Χρυσάς εντεύθεν έλαβες πτέρυγας, της απαθίας και τελειότητος και προσουράνιον ύψος κατεσκήνωσας». Η φήμη του εναρέτου και επιπαιδευμένου αναχωρητού του Οσίου Δαβίδ ξεπέρασε τα όρια της Θεσσαλονίκης και έφτασε και μέχρι την βασιλεύουσα.
Γι' αυτό, όταν χρειάστηκε εκπρόσωπος των Θεσσαλονικαίων να σταλεί στον Αυτοκράτορα, η σκέψη όλων στράφηκε στον Όσιο, που όλοι σεβόταν και αγαπούσαν, γιατί ήταν ο φωτισμένος σύμβουλός τους, ο στοργικός πατέρας που μεριμνούσε για όλα τους τα προβλήματα, αλλά και γιατί η ζωή του ήταν φωτεινή και ο λόγος του μεστός θεϊκής σοφίας έπιθε στο ορθό. Ήταν το έτος 538 όταν κλήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Αριστίδη να αναλάβει μια αποστολή μεγάλης σημασίας για την πόλη, να πάει στην Κωνσταντινούπολη και να ζητήσει από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό να μεταφέρει την έδρα του επάρχου του Ιλυρικού, δηλαδή του διοικητού της Χερσονήσου του Έμου, από την πόλη Σύρμιο της Πανωνίας, της σημερινής Σερβίας, στην αριστερή όχθη του Σάβου ποταμού, στη Θεσσαλονίκη. Πράγμα το οποίο εκρίνεται αναγκαίο για την ασφάλειά της. Ο Όσιος, για να πληρώσει το χρέος της υπακοής, δέχθηκε, όμως πριν φύγει ζήτησε να χαιρετήσει τον επίσκοπό του, τους μαθητάς του και τους πιστούς, γιατί όπως είπε δεν θα τον ξανάβλεπαν. Νόμισαν όμως όλοι πως ο γέροντας προφασιζόταν από ταπεινοφροσύνη. Ήταν ήδη ηλικιωμένος ο Όσιος με αβραμιαία μορφή. Τα μαλλιά του έφταναν στη ζώνη του, ενώ τα γένια του κατέβαιναν στα πόδια του, και το πρόσωπό του ολοφώτινο θύμιζε πράγματι η παρουσία δικαίου της Παλαιάς Διαθήκης. Οι βασιλείς, ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα δέχθηκαν με λαμπρότητα τον Όσιο, και όταν την άλλη μέρα συγκεντρώθηκε όλη η σύγκλητος προς τιμήν του, ο Όσιος για να τους χαιρετήσει έβαλε στην παλάμη του αναμένα κάρβουνα και θυμίαμα και θυμίασε τον Αυτοκράτορα, τους συγκλητικούς και όλον το λαό επί μία ώρα χωρίς να καεί το χέρι του. Το γεγονός προκάλεσε το θαυμασμό όλων και δόξασαν το Θεό που φαίνεται τόσο θαυμαστό στη ζωή των Αγίων του. Ο Αυτοκράτορας έκαμε δεκτό το αίτημα που του υπέβαλε ο Όσιος και του παρέδωσε το σχετικό απαντητικό γράμμα. Έπειτα τον προέπεμψε με πολύ τιμή, ετούμενος τις ευχές του. Ο Όσιος Δαβίδ εξεπλήρωσε την αποστολή του και έπλεπρο στην Θεσσαλονίκη, αλλά κατά την επιστροφή του τον βρήκε ο θάνατος πάνω στο πλοίο, σε μικρή απόσταση από την πόλη, ενώ από το κατάστρωμα όπου παρέδιδε την τελευταία του πνοή αποχαιρετούσε με το βλέμμα του τον τόπο όπου βρισκόταν το ασκητήριό του. Παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριο που τόσο αγάπησε, ενώ οι Θεσσαλονικείς έθαψαν τον Όσιό τους πανηγυρικός. Επί αιώνες έμεινε το λείψανό του στην Ιερά Μονή των Αγίων Θεοδόρου και Μερκουρίου, όπου και η αμυγδαλιά βρίων άματα. Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, η οποία διήρκησε από το 1204 ως το 1224, κατά την προσφυλή του τακτική, οι Φράγκοι το μετέφεραν στην ιταλική πόλη Παβία, νοτιοδυτικός του Μιλάνου. Πέρασαν σχεδόν 8 αιώνες από τότε, έως ότου το 1978, ύστερα από αίτημα του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Παντελεήμονος, το λείψανο του Οσίου επανήλθε στην πόλη όπου ήθλησε και αγίασε, για να διδάσκει με την παρουσία του πως ο πνευματικός πόλεμος είναι πόλεμος κακοπαθίας και ασκήσεως, πόλεμος γονάτων. Όμως στο τέρμα όλων των αγώνων στέκει ο αγωνοθέτης Κύριος και στεφανώνει τους αγωνιζομένους με το άφθαρτο στεφάνι της αιωνίου δόξης. Το ίδιο μήνυμα μας αφήνει και το μικρό εκκλησάκι, το αφιερωμένο στον Όσιο και το οποίο είναι γνωστό ως Μονή Λατόμου στην Άνω Πόλη.

Το ασκητικό πνεύμα αφορά όχι μόνο τον μοναστικό τρόπο ζωής και τους μοναχούς, αλλά πρέπει να διέπει τη ζωή όλων των χριστιανών, όλων μας. Η ιδιαίτερη καλλιέργειά του από τους μοναχούς δεν αποκλείει τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο από τον αγώνα για την τελείωσή τους, γιατί η άσκηση δεν είναι παρά το αντίδοτο για την αλωτρίωσή μας από τον Θεό. Αλωτρίωση στην οποία μας οδηγεί η παραμέληση στις αρετής και η υποδούλωσής μας στα πάθη. Άλλωστε, η άσκηση δεν εκφράζει αρνητική τοποθέτηση απέναντι στον κόσμο και τη ζωή, αλλά προσήλωση στο Χριστό και την αιώνια ζωή. Με την άσκηση, ο άνθρωπος κατορθώνει να κυριαρχεί αφενός μεν στις ανάγκες του και στον εαυτό του και αφετέρου να κερδίζει την ελευθερία του από τα πράγματα του κόσμου και να πετυχαίνει την ορθή τοποθέτησή του απέναντι στο Θεό, τον πλησίον και τον κόσμο. Χωρίς άσκηση, ο άνθρωπος γίνεται δούλος του κόσμου και της κοσμικής αναγκαιότητος. Αλλά ο χριστιανός δεν επιτρέπεται να παρασύρεται από το πνεύμα της συγχρόνου κοινωνίας και δεν πρέπει να δουλώνεται σε κανένα σχήμα του κόσμου που τον απομακρύνει από τον προσανατολισμό του και τον στόχο του. Η άσκηση απελευθερώνει τον άνθρωπο από τον κόσμο και τα στοιχεία του κόσμου και η οδός της ασκήσεως είναι οδός ελευθερίας. Σε μας που τόσο είμαστε συνδεδεμένοι με την άνεση, γλαφυρή και επίκαιρη σύσταση κάνει στον καθένα μας ο Ιερός Χρυσόστομος. Λύσον σε αυτόν πρώτον της δουλείας και τότε λάβε ή να μικέτη ως δούλος λάβεις αλλός δεσπότης. Καταφρόνησον πλούτου και έσυ πλούσιος. Καταφρόνησον δόξης και έσυ ένδοξος. Καταφρόνησον της τιμωρίας των εχθρών και τότε αυτής επιτεύξει. Καταφρόνησον ανέσεως και τότε αυτήν λείψει. Είναι αλαβών μη ως δέσμιος λάβεις, μη δέος δούλος, αλλός ελεύθερος.

πρώτη Παβίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

0: Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιον 12:1-8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο επορεύθη ο Ιησούς στη Σάβαση δια των σπορίμων. Οι δε μαθηταί αυτού επίνεσαν και ήρξαν το τύλιν στάχειας και εσθήν. Οι δε Φαρισαίοι, οι δόντες είπων αυτό, ιδού οι μαθητές σου ποιούσιν ο ούκα εξεστεποιήν εν Σαββάτο. Ο δε είπεν αυτής, ούκαν έγνοτε τι επίησε Δαβίδ όταν επίνασεν αυτός και η μεταυτού, πως εισήλθε εις τον οίκον του Θεού και τους άρτους της προθέσεως έφαγεν ους ούκ εξώνην αυτό φαγήν, ουδέ της μεταυτού η μη της ιερεύση μόνης, ή ούκαν έγνοτε εν τον νόμο ότι τη Σάββασιν ιερήσεν το ιερό το Σάββατον βεβηλούσιν και ανέτι εισή, λέγω δε ημίν, ότι και του ιερού μίζον έστιν όδε. Είδε εγνώκητε τι έστιν, έλεον θέλω και ου θυσίεν, ουκάν κατεδικάσατε τους ανετίους. Κύριος γαρέστη και του Σαββάτου ο Υιός του ανθρώπου. Με πιο απλά λόγια, κατ' εκείνον των καιρών επέρασε ο Ιησούς την ημέρα του Σαββάτου ανάμεσα από σπαρμένα χωράφια. Οι δε μαθητές του επίνασαν και άρχισαν να ξεσπυρίζουν στάχια και να τα τρώγουν. Αλλά οι Φαρισαίοι όταν τους είδαν του είπαν, «Να, οι μαθητές σου κάνουν εκείνο που δεν πρέπει να κάνουν το Σάββατο». Εκείνος δεν τους είπε, «Δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ όταν επίνασε αυτός και εκείνοι που ήταν μαζί του? Πως μπήκε εις τον ναό του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν επιτρέπεται ούτε αυτός ούτε εκείνοι που ήσαν μαζί του να φάγουν, παρά μόνον ιερείς? Ή δεν διαβάσατε εις τον νόμο ότι κατά τα Σάββατα οι ιερείς βεβηλώνουν το Σάββατο εις τον ναό και είναι αθώοι? Σας λέγω δε ότι εδώ είναι κάτι μεγαλύτερο από τον ναό. Εάν μάλιστα γνωρίζατε τι σημαίνει αγάπην θέλω και όχι θυσία, δεν θα καταδικάζετε τους αθώους, διότι ο Θεός του ανθρώπου είναι Κύριος του Σαββάτου».
1: Εγάπησα τας εντολάς σου.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και σας καλωσορίζουμε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, αγαπητοί μας ακροατές, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας για την επόμενη μία ώρα και μισή.
1: 26 Ιουνίου σήμερα φίλοι μας αφήνει σιγά σιγά και ο Ιούνιος και βλέπουμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας. Όσιος Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη τιμάται σήμερα Άγιος του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Γοτθίας, ο Άγιος Δαβίδ, ο νέος οσιομάρτυρας από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, που μαρτύρησε, απαγχωνίστηκε 26 Ιουνίου του 1813. Τέλος, οι Άγιοι Θεράπο, Μακάριος, Μάρκιος και Μαρκία. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες. Κάτι ιδιαίτερο παρουσιάζει ο βίος του Οσίου Δαβίδ του Θεσσαλονίκη και αξίζει να το αναφέρουμε. Για 3 ολόκληρα χρόνια ο Άγιος κατοικούσε πάνω σε ένα δέντρο. Και με τις ζέστες του καλοκαιριού και με τις παγωνιές του χειμώνα ο Άγιος ήταν εκεί ασκητικός, δουλαγωγούσε το σώμα του, προσευχόταν, υπέμενε και όλα αυτά για την αγάπη του Θεού, για να ζήσει στο έπακρο την άσκηση.
0: Ανέβηκε σε ένα δέντρο για να πλησιάσει τον ουρανό και μακάρι να μπορέσουμε κι εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του μέσα στην καθημερινότητά μας. Γιατί μπορεί εμείς να μην ανεβούμε σε κάποιο δέντρο, να γίνουμε δεντρίτες ή σε κάποιο στήλο όπως ανέβαιναν οι στυλίτες. Όμως μπορούμε να κάνουμε μικρά πράγματα τα οποία θα δείχνουμε την αγάπη μας στο Θεό.
1: Ακριβώς αυτό, αδερφή Αθηνά, αυτό πρέπει να καταλάβουμε από το βίο του Οσίου Δαβίδ, αυτό να μιμηθούμε. Τον πόθο του να κάνει κάτι για το Θεό. Τον πόθο του να ασκητέψει, να κόψει κάτι από τον εαυτό του, να εγκρατευθεί στις χαρές, στις ανέσεις αυτής της ζωής και έτσι να κόψει τα πάθη και να ανεβεί, για να ανεβεί όπως είπες πάρα πολύ ωραία, λίγο ψηλότερα. Γιατί το δέντρο, η κορφή του δέντρου είναι πιο κοντά στον ουρανό από όσο είμαστε κάτω, όταν πατούμε στη γη. Πολύ ωραία εικόνα αυτή. Μακάρι και εμείς να αναζητούμε τέτοιους τρόπους, τέτοια πνευματικά δέντρα που θα μας ανεβάζουν λίγο ψηλότερα από το χώμα.
0: Ένα δόξα τω Θεώ, μια καλή πράξη, μια συγγνώμη που τόσο δύσκολα ξεστομίζουμε. Μια προσευχή. Τότε χωρίς να το καταλάβουμε, η καρδιά μας ίσως να γίνει και η δική μας αμυγδαλιά, όπως το Οσίου Δαβίδ, το δικό μας δέντρο, πάνω στο οποίο θα κατοικήσει η χάρη του Θεού. Ίσως να είναι πιο εύκολα από ό,τι νομίζουμε.
1: Δύσκολη βέβαια η εποχή μας, να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι, αδερφοί Αθηνά, πολύ δύσκολη η εποχή μας για τέτοιες σκέψεις, για τέτοιους πνευματικούς αγώνες. Μια εποχή και μια καθημερινότητα που κατακλείζεται από αρνητικούς λογισμούς. Από τις ειδήσεις, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παντού και η Εκκλησία βάλεται, ο κλήρος βάλεται, η πίστη μας στην ουσία βάλεται. Και εμείς τι σας λέμε, αγαπητοί μας φίλοι, να ψάξουμε τρόπους και άλλους τρόπους, να ψάχνουμε διαρκώς τρόπους να δείχνουμε την αγάπη μας στο Θεό. Είναι άρα γι' αυτό μέσα στα ενδιαφέροντά μας.
0: Αν σκεφτούμε πως αδερφή Μάρθα, πως μέσω της αγάπης του Θεού θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε πιο πολύ και ο ένας τον άλλον, έτσι αυτή η πολύ πολύ όμορφη εικόνα που ακούγαμε κάποια στιγμή στα κατηχητικά πολύ έντονα, ότι είμαστε ένας κύκλος και στη μέση είναι ο Θεός. Όσο πιο πολύ πλησιάζουμε το Θεό, τόσο πλησιάζουμε ο ένας με τον άλλον σε αυτό τον κύκλο, ίσως τότε να πάρουμε την απόφαση, γιατί βλέπουμε μέσα στην σημερινή κοινωνία μια μοναξιά, πολλά νεύρα, πολύ θυμό, μια συμπεριφορά που δείχνει μόνο αποξένωση και καθόλου αγάπη φυσικά. Αλλά όταν λέμε αγάπη, όχι την ψεύτικη, αυτή των τύπων, την πραγματική, το νιάξιμο.
1: Λείπει από την εποχή μας. Λείπει η έγνοια, η αγάπη, η αυθεντική, η πρωτοχριστιανική, η θεϊκή αγάπη, αυτή που ο Χριστός μας θέλει να έχουμε φυτεμένη βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πολλά λείπουν από την εποχή μας και εμείς καλούμαστε, αγαπητοί μας φίλοι, να τα βρούμε, να τα διαδώσουμε, να τα σκορπίσουμε στο περιβάλλον μας, να ομορφύνει πάλι ο κόσμος μας, να γίνει αγγελικά πλασμένος, έτσι όπως ο Θεός μας τον έχει δώσει. Και ο κόσμος μας και οι συναναστροφές μας και η κοινωνία μας.
0: Και νομίζω πως δεν είναι ιδανικό αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, αυτό το οποίο λέμε. Δεν ξέρω πως φτάσαμε τελικά ως εδώ ή πως μας φτάσανε. Καλύτερα ας πούμε πως φτάσαμε, γιατί είναι δικό μας το φταίξιμο καθαρά. Εμείς στην ελληνική μας κοινωνία, το πως φτάσαμε ως εδώ είναι καθαρά δικό μας το θέμα, δικό μας το λάθος. Γιατί απομακρυνθήκαμε από το Θεό, γιατί αφήσαμε να μας απομακρύνουν.
1: Αφήσαμε ανοιχτές τις κερκόπορτες της ψυχής μας και της όμορφης κοινωνίας μας. Αφήσαμε ανοιχτά μονοπάτια, διόδους για να περάσει το κακό.
0: Επειδή όμως ποτέ δεν είναι αργά, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Να πάρουμε το δρόμο πίσω και να ακολουθήσουμε τη σωστή οδό.
1: Μας φαίνεται υπερβολικό, αλλά και ένας μόνο να αλλάξει δρόμο, ένας μόνο να στραφεί, να κοιτάξει τον ουρανό, είναι μια τεράστια δύναμη, είναι μια ατομική βόμβα που θα πέσει μέσα στην κοινωνία μας και θα ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα. Δεν είναι λίγο ένας άνθρωπος να μεταστραφεί στην πίστη?
0: Να γίνει ένθερμος, να ζεστάνει και τον διπλανό του, το γειτονά του. Αν εμείς είμαστε σωστοί απέναντι στο Θεό και απέναντι στον συνάνθρωπό μας, τότε αυτό θα φανεί. Θα φανεί κυρίως από τα έργα μας, γιατί από τα λόγια κανένας δεν πρόκειται να μας πιστέψει. Τα έργα πρέπει να αλλάξουμε.
1: Διαφορετικά, φίλοι μας, θα ζούμε σε μια κοινωνία όπως τη βλέπουμε σήμερα, με αντιδράσεις, με κοινωνικές αναστατώσεις, με διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, σημεία των καιρών, αποτεφρώσεις. Πολλά δεν μας αρέσουν, αλλά καθόμαστε μέσα στην ψυχή μας και με θλίψη απλά τα παρακολουθούμε.
0: Και να πούμε και αυτό, ότι δεν είναι τα λόγια μας, δηλαδή δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, να τρανταχτούμε πρέπει. Αυτό χρειάζεται.
1: Να βιώσουμε την πίστη μας ως ένα τέτοιο τράνταγμα δυνατό που και τη δική μας ψυχή θα συγκλονίζει και των αδελφών μας, των όσων είναι δίπλα μας.
0: Και αυτές τις σκέψεις μοιραζόμαστε μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, όχι για να σας στεναχωρήσουμε πρωί-πρωί, αλλά για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε κάτι με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού.
1: Γιατί η πίστη μας είναι δύναμη. Η πίστη μας είναι μια τεράστια δύναμη. Και οπωσδήποτε η πίστη μας δεν είναι αδυναμία, δεν είναι μυρολατρεία, δεν είναι θλίψη και απομόνωση.
0: Γιατί η πίστη μας είναι ελπίδα. Ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Και γιατί έχουμε και το χέρι του Θεού, το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε. Ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ. Εμείς, αν αφήσαμε το χέρι του Θεού, να το ξαναπιάσουμε.
1: Ο Άγιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη να μας φωτίζει, να μας ευλογεί, να ανεβούμε λίγο ψηλότερα, να ανεβούμε στην αμυγδαλιά της καρδιάς μας, από όπου θα είμαστε πιο κοντά στο Θεό, λίγο, λίγο, πολύ λίγο πιο μακριά από τα πάθη μας, από τα χώματα και τις λάσπες, λίγο πιο πολύ στραμμένοι στο θρόνο του Θεού. Και με λίγο περισσότερους τρόπους να ψάχνουμε διόδους, να βρούμε το πρόσωπο του Θεού, να το αντικρίσουμε, να του δείξουμε την αγάπη μας.
0: Από μας εξαρτάται και μακάρι έτσι να το καταφέρουμε.
1: Αυτός ο άμβωνας που τώρα ακούτε, το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας, γι' αυτό υπάρχει, για να μας βοηθήσει όλους λίγο ψηλότερα να ανεβούμε.
0: Να περάσουμε, αδερφή Μάρθα, να ακούσουμε ένα τραγούδι, το πρώτο τραγούδι για την σημερινή μας εκπομπή. Θα είναι εδώ σε 2-3 λεπτά στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας, για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Περιορισμένοι οι αριστούχοι φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνολικά 89.032 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό των αριστούχων στη φυσική. Ταυτόχρονα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Αναλυτικότερα, στη φυσική το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18 και μάλιστα το 20,57% αφορά τις βαθμολογίες 19-20. Υπενθυμίζεται ότι την περσινή χρονιά το ποσοστό αριστούχων στο μάθημα της φυσικής ανήλθε σε μόλις 9,30%. Όσον αφορά στα λατινικά, το 22,65% των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία 18-20, ενώ στον αντίποδα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κινήθηκαν τα ποσοστά αριστούχων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, μόλις το 1,12%. Τα ποσοστά αριστούχων στα αρχαία τώρα ήταν επίσης σε χαμηλά ποσοστά, στο 1,5%. Ενώ οι αριστούχοι στο μάθημα των αρχαίων ήταν ελάχιστοι φέτος, όπως σημειώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δυσκολίες καταγράφησαν και στα μαθηματικά αλλά και στη βιολογία, ενώ στα αρχαία ελληνικά το 56% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση. Στην επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή τους στα 5,33 ευρώ το κιλό, είναι 52% αυξημένη σε σχέση με το ποσό που δίνεται στην Κύπρο, προχωράει η κυβέρνηση. Μετά από ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων που συγκάλεσε χθες το μεσημέρι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προέκυψε ότι θα εφαρμοστεί πιλωτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιείς με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν απαγόρευση της πώλησης και κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, σε μια προσπάθεια να αποσυμφορήσουν τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο οποίος και επιμένει. Στους Παριζιάνους θα απαγορευτεί η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και τις 7 το πρωί του Σαββάτου, ενώ τα ίδια μέτρα θα ισχύσουν τις ίδιες ώρες από το Σάββατο στην Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι συνθήκες καύσωνα που πλήττουν εδώ και μέρες στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία προκαλούν ασφυκτική ζέστη και αναμένεται να μετατοπιστούν τώρα ανατολικά, με τους μετρολόγους στη Γερμανία και την Τσεχία να προειδοποιούν τώρα για ακραία φαινόμενα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες της πολεμικής μας αεροπορίας για την επικείμενη τελετή ορκομοσίας των νέων στελεχών της. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή, σε λίγη ώρα, μετά τις 10 συγκεκριμένα το πρωί, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες πτήσεις και διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής. Τουλάχιστον 28 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια συστήματα, τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα, καταρρίφθηκαν μέσα σε περίπου μία ώρα τη νύχτα, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σαμπιάνιν. Οι ειδικοί των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται εκεί όπου κατέπεσαν τα συντρίμμια, ανέφερε ο δήμαρχος σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω Telegram. Σάλπαρε σήμερα το πρωί το πρώτο πλοίο από Θεσσαλονίκη για τις σποράδες, κηρύσσοντας την έναρξη των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Κλείνει από απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης για τις εργασίες του flyover. Θα τοποθετηθεί η μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Η διακοπή κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11, πηλαίας πανοράματος. Σκληρή μάχη με το χρόνο δίνουν εθελοντές και συνεργεία για τον απεγκλωβισμό τραυματιών από τα ερείπια κτηρίων στη Βενεζουέλα. Μια μέρα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς, 7,5 και 7,2 ρίχτερ, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 250 θανάτους και πάνω από 2.000 τραυματίες. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 30.000, ενώ το Καράκας και περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, με πολυκατοικίες, δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις να έχουν καταρρεύσει μέσα στα 40 αυτά δευτερόλεπτα των σεισμικών δονήσεων, εγκλωβίζοντας χιλιάδες πολίτες. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής από όλους τους πολίτες, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφερόμενος στις ιδιαίτερα παιδητικές συνθήκες που επικρατούν ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της αντιπυρικής περίοδου. Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι η χώρα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη καύσιμη ύλη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του χειμώνα και ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι, όπως είπε, ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνο Κόλια, και συνεργάτες του συναντήθηκε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στο πλαίσιο της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ενώ χθες βράδυ στο αρχοντικό της Αγίας Φιλοθέης, στην καρδιά της Πλάκας στην Αττική, είχαμε μια βραδιά όπου η μουσική συνάντησε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά, τη μαθητική συναυλία του Οδείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στο Άγιον Όρος βρέθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος, επισκέφθηκε σειρά απομονές, όπως η Ιερά Μονή Ξενοφόντος, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, αλλά και το Πρωτάτο. Ο Σεβασμιότατος έγινε δεκτός, καθώς διατηρεί στενούς πνευματικούς δεσμούς. Οι εκδηλώσεις των παυλίων της Αποστολικής Ιεράς Μητρόπολης Βερίας, Νάουσης και Καμπανίας πλησιάζουν στην κορύφωσή τους με την διεξαγωγή
του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από σήμερα ως τις 28 Ιουνίου, καθώς και με λατρευτικές εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, κληρικοί μοναχοί και μοναχές, πανεπιστημιακοί καθηγητές, καθώς και φοιτητές και ερευνητές που ασχολούνται με τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ήδη άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι εκπρόσωποι. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, όπως επίσης και ο τηλεοπτικός μας, η 4Ε, παρακολουθούν τα Παύλια της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας και έτσι θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και απευθείας μεταδόσεις την Κυριακή το απόγευμα από τις 7, ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου από τον Ιερό Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό στη Βέρεια και τη Δευτέρα το πρωί το αρχιερατικό συλλήτουργο. Σε απευθείας μετάδοση και το απόγευμα της Δευτέρας από τις 7.30 ο πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός και η λήξη των Παυλίων από το βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αφήχθη ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, ο οποίος έχει οριστεί να συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου στην 48η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Cleveland του Οχάιο από τις 30 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου. Ο Παναγιώτατος επισκέφθηκε τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0 στη Νέα Υόρκη, όπου έγινε δεκτός από τον προϊστάμενο του ναού, πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Ανδρέα Βυθούλκα. Ενώ χθες Πέμπτη, η μέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία εόρτασε τη μνήμη των Αγίων Θεολύπτου και Εφευρονίας, με την κανονική άδεια του Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαμποντίων Νήσων, κ. Νεκταρίου, ο Σεφασμιότατος Μητροπολίτης Κιλκισίου, κ. Βαρθολομαίος, προέστη του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στο νησί της Κέρκυρας.

Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης ανακοινώνει την πραγματοποίηση της σειράς πανηγύρεως προς τιμήν των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Απευθείας μεταδόσεις θα παρακολουθήσετε από εκεί, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Την Τρίτη το απόγευμα από τις 7 η ώρα θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Ενώ την Τετάρτη 1η Ιουλίου, την ημέρα της εορτής, θα παρακολουθήσουμε ζωντανά το αρχιερατικό συλλήτουργο. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα και για την ενημέρωση και σήμερα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή, 26 Ιουνίου, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά με ένταση 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια υπηρετικά. Οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Την Κυριακή επίσης γενικά έθριος ο καιρός, το απόγευμα λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία αυτές τις μέρες δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα είναι στα ίδια επίπεδα. Αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο δείχνει 25 βαθμούς. 29 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Σάμο, ενώ 28 βαθμούς έχουμε στην όμορφη Χίο και τη Λάρισα. 26 βαθμούς έχει η Πάτρα, 24 η Κοζάνη. 27 βαθμούς έχουμε στην Έδεσα και τη Βέρεια, 30 στην Κατερίνη, 28 στις Σέρες, στον Κιλκής και στον Πολύγυρο. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 28 βαθμούς στη Δράμα και την Καβάλα, 29 βαθμούς στην Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη και 30 βαθμούς στην Κομοτηνή. Και ναι, βγήκαν οι βαθμοί των πανελληνίων εξετάσεων. Είδαμε και δάκρυα λύπης και δάκρυα χαράς. Είδαμε και χαρούμενα πρόσωπα και λυπημένα. Τα παιδιά μας τελείωσαν και αυτή την δοκιμασία. Τώρα είναι Βρίσκονται τα παιδιά μας έτσι στο όριο να φτιάξουν, να σκεφτούν, να κάνουν το μηχανογραφικό τους και μετά προς το τέλος του καλοκαιριού να βγουν και τα αποτελέσματα για να δούνε αν πέρασαν κάπου, αν πέρασαν στη σχολή που θέλανε, αν αν ίσως αποφασίσουν να ξαναδώσουν. Πάντως οι πανελλήνιες, να πούμε αγαπητοί μας ακροατές, ότι δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. Όμως δεν είναι και κάτι που θα καθορίσει την υπόλοιπη ζωή σας παιδιά, την αξία σας ως ανθρώπου. Σίγουρα θα έχετε βαρεθεί να ακούτε τη φράση «Άντε διάβασε, να περάσεις κάπου». Ίσως και όχι, όμως βέβαια αυτή η πίεση, γενικά οι πανελλήνιες, είναι κάτι πιεστικό και απίστευτα αγχωτικό, ακόμη και αν δεν σας πιέζει κανένας για να διαβάσετε. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλες οι άσχημες σκέψεις, οι ερώτησεις στον εαυτό μας. Και αν αποτύχω, και αν όλους τους απογοητεύσω. Αν αποτύχεις λοιπόν και δεν περάσεις εκεί που θέλεις, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, αλλά ούτε και το δικό σου τέλος που δίνεις τώρα, τις πανελλήνιες που έγραψες, που είδες τους βαθμούς να έρχονται στο τηλέφωνο σου, στο κινητό σου. Όντως οι πανελλήνιες είναι μια σημαντική περίοδος στην ζωή κάθε παιδιού, κάθε νέου. Το να μην περάσουμε στη σχολή που επιθυμούμε ή και πουθενά δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε.
Έτσι κι αλλιώς από την κοινή πείρα έχει αποδειχτεί ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ή πιο σωστά, όλα για κάποιο λόγο τα επιτρέπει ο Θεός. Και την αποτυχία την επιτρέπει για να μας... Την αποτυχία μέσα σε εισαγωγικά πάντα την επιτρέπει για να μας προστατέψει ίσως από κάτι. Για να γίνει τελικά το καλύτερο για μας. Ναι, δεν έγραψες όσο ήθελες και δεν θα περάσεις στη σχολή που ιδανικά ήθελες να περάσεις. Μην απογοητεύεσαι, μην απογοητευόμαστε. Να έχουμε στο νου μας ότι καμία προσπάθεια δεν πάει χαμένη και ότι στις πιο δύσκολες στιγμές δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί έχουμε μαζί μας το Θεό, ο οποίος δεν μας αγαπά ανάλογα με τους βαθμούς μας, ανάλογα με τη σχολή που θα θέλαμε να περάσουμε, αλλά τελικά δεν περάσαμε. Μας αγαπάει γιατί είμαστε παιδιά Του. Και έτσι στη δύσκολη αυτή ώρα, που ίσως πολλά παιδιά να έχετε βρεθεί ή εσείς γονείς να βλέπετε το παιδί σας να έχει στεναχωρεθεί για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και πάνω απ' όλα ας προσευχόμαστε να γίνει το καλύτερο για μας, να γίνει δηλαδή το θέλημά Του. Έτσι κι αλλιώς το νόημα δεν είναι σε ποια σχολή θα περάσει το παιδί, σε ποια σχολή θα περάσουμε, αλλά να μην χάσουμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη, την πολύ απαιτητική δοκιμασία, όλοι το παραδεχόμαστε αυτό, να μην χάσουμε τον εαυτό μας και την πίστη μας. Και αυτό, αυτή την περιπέτεια των Πανελληνίων που περνάνε τα παιδιά μας, ας τη δούμε και εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, στη δική μας ζωή, στη δική μας καθημερινότητα. Ίσως να μην δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε σε σχολή, όμως δίνουμε άλλου είδους εξετάσεις, καταλαβαίνετε, μέσα στην καθημερινότητα. Ας αφήσουμε το θέλημα του Θεού να γίνει. Γεννηθεί το θέλημά σου. Και ό,τι έρχεται, ας το δούμε με ηρεμία. Αφού ο Θεός το επέτρεψε, θα κάνω λίγο υπομονή. Και κρατώντας πάντα το χέρι του Θεού, θα το ξεπεράσουμε, ό,τι και αν είναι.

Όλοι μαζί εδώ, οι αγαπημένοι μας ακροατές, από την αγαπημένη μας συχνότητα, θα δίνουμε κουράγιο ένας τον άλλον. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970, μπορείτε να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας. Να πούμε και εμείς την δική μας καλημέρα στον Αντώνη από το Πλαγιάρι. Και σε όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα ακόμη στην ζωντανή μας εκπομπή, αλλά και μετά στη συνέχεια στο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού για τη συνέχεια της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιό μας την κυρία Ελένη Κοτανίδου, νηπιαγωγό, γνωστή φυσικά σε εσάς από τις προηγούμενες εκπομπές, συνεντεύξεις μας εδώ. Κυρία Ελένη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έφτασε πια η ώρα, αφού μιλήσαμε για πολλά άλλα θέματα στη διάρκεια της χρονιάς. Φτάνει πια το καλοκαίρι και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε κι εμείς για το καλοκαίρι και για τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Μάλιστα. Τόσο πολύ αγαπούν τα παιδιά.
0: Τις αγαπούν, τι γνωρίζουν για αυτές, τι περιμένουν από αυτές, τι προσδοκούν.
1: Όπως είπατε, αδερφοί, σχεδόν τελειώνει η φετινή σχολική χρονιά και νιώθουμε όλη την ανάγκη, και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά και οι γονείς, να ευχαριστήσουμε το Θεό που μας αξίωσε και φέτος να φτάσουμε γεροί και χαρούμενοι στο τέλος της φετινής χρονιάς. Στο τέλος της χρονιάς τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Όλοι είμαστε συγκινημένοι και ιδιαίτερα τα παιδιά. Αυτές τις μέρες έτσι έγινα δέκτης πολλών όμορφων αισθημάτων από τους μαθητές. Πολλά παιδιά έτσι που δεν το περίμενα και από κάποια με πλησίασαν και είπαν: «Κυρία, δεν θέλουμε να σταματήσει το σχολείο. Θα χάσουμε τους φίλους μας, δεν θα τους βλέπουμε, δεν θα είμαστε όλοι μαζί, δεν θα παίζουμε. Θα μου λείψει πάρα πολύ, κυρία, το σχολείο». Ναι. Και από την άλλη μεριά όμως η λέξη διακοπές, καλοκαιρινές διακοπές, είναι έτσι μια μαγική λέξη. Οπότε όταν ερχόντουσαν και μου λέγανε αυτά τα παράπονά τους και τα έβλεπα έτσι να βουρκώνουν, να δακρύζουν, τους έλεγα: «Μα δεν σκέφτεσαι ότι μπροστά σου έχεις το καλοκαίρι, έχεις τις διακοπές». Και τότε άλλαζε το κλίμα. Έτσι, από τη μια μεριά λοιπόν συγκινούμαστε, από την άλλη μεριά περιμένουμε με λαχτάρα όλες τις νέες εμπειρίες που θα ζήσουμε το καλοκαίρι. Οι διακοπές πρέπει να πούμε ότι είναι μια ανάγκη για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για τα παιδιά. Να ξεφύγουμε λίγο από την πίεση του προγράμματος του χειμώνα, έτσι να ξενιάσουμε, να ξεκουραστούμε, να παίξουμε, να φρεσκάρουμε το νου και την καρδιά μας, τις σωματικές και τις πνευματικές μας δυνάμεις, να ψυχαγωγηθούμε και θα μας δοθούν πάρα πολλές δυνατότητες έτσι μέσα σε όλες αυτές τις ημέρες, καθώς είναι και πολύ μεγάλες ημέρες του καλοκαιριού και σε ένα έτσι οργανωμένο πρόγραμμα χωράν πολλά πράγματα σε μια καλοκαιρινή ημέρα. Πιστεύω ότι όλοι θα περάσουμε όμορφα, ακόμη και αυτοί που δεν θα έχουν τη δυνατότητα ίσως να πάνε σε κάποιο νησί, να πάνε σε κάποιο χωριό ή για πολλές μέρες να λείψουν από το σπίτι τους. Οι καιροί είναι δύσκολοι, τα οικονομικά των ανθρώπων δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Όμως ακόμη και αυτοί που θα μείνουν στην πόλη, στο σπίτι τους, και για αυτούς μπορεί να είναι οι διακοπές χαρούμενες, αρκεί έτσι να τις περάσουμε με κέφι και με καλή καρδιά. Θα έχουμε την ευκαιρία τώρα, η οικογένεια, οι γονείς και τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία έτσι να βρεθούν όλοι μαζί, να παίξουν οι γονείς με τα παιδιά, να χορτάσουν τα παιδιά τους γονείς τους που τόσο πολύ τους λείπουνε. Και αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις τους, έχουν τα προγράμματά τους, τις δραστηριότητες των παιδιών, να τα τρέξουν εδώ, να τα τρέξουν εκεί, να μπορέσουν να βγάλουν πέρα τα οικονομικά του σπιτιού. Τώρα όμως που θα πάρουν και αυτοί κάποιες μέρες άδεια από τις δουλειές τους, θα έχουν έτσι την ευκαιρία να παίξουν με τα παιδιά τους, να χαρούν, να συζητήσουν, να κουβεντιάσουν ήρεμα και ανθρώπινα, να οργανώσουν έτσι κάποιες οικογενειακές συναντήσεις με συγγενείς και με φίλους, κάτι που είναι πολύ δύσκολο μέσα στη χειμερινή περίοδο, να αλληλογραφήσουν με κάποιους συγγενείς ίσως έτσι και με κάποιους φίλους, να στείλουν κάποιες κάρτες, να βοηθήσουν τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά να αποκτήσουν κάποιες άλλες δεξιότητες. Θα έχουν την ευκαιρία οι μητέρες τώρα να μαγειρέψουν εύκολες και απλές συνταγές με τα παιδιά τους, που τόσο πολύ το χαίρονται τα παιδιά. Τόσο πολύ κάθε φορά όταν έρχονται και φέρνουν κάτι σπιτικό: «Κυρία, το κάναμε μαζί με τη μαμά. Η κυρία μαζί με τον μπαμπά», ας πούμε έτσι, τόσο πολύ το χαίρονται. ίσως να δείξουν και έτσι μια, ένα κέντημα απλό, μια βελονιά απλή. Τα αγόρια θα έχουν την ευκαιρία με τον μπαμπά να ασχοληθούν έτσι λίγο με τον κήπο, ίσως με κάποιο εξοχικό, στο εξοχικό που έχουν, να κάνουν κάποιες δουλίτσες, να πλύνουν το αυτοκίνητο με τον μπαμπά, να κάνουν τα ψώνια, να φέρουν στη μαμά τα ψώνια, να μάθουν να φυτεύουν ίσως κάποια λουλουδάκια, να περιποιηθούν κάποια φυτά που θα δημιουργήσουν μόνα τους. Θα έχουν περισσότερο χρόνο η οικογένεια να εκκλησιαστούν όλοι μαζί, να παρακολουθήσουν έστω έναν εσπερινό που είναι τόσο όμορφη ακολουθία, και μέσα στη χειμερινή περίοδο δεν υπάρχει σχεδόν η δυνατότητα για τις οικογένειες να βρεθούν σε έναν εσπερινό. Ίσως βρεθούν σε κάποια προσκυνήματα της πατρίδας μας και θα μπορέσουν έτσι να έρθουν να πλησιάσουν, να αναθερμανθεί η σχέση τους με το Θεό, η σχέση τους με τους Αγίους. Όλα αυτά είναι όμορφες ευκαιρίες και όμορφες δράσεις και εμπειρίες που θα μπορέσουν τα παιδιά με τους γονείς να πραγματοποιήσουν μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Βέβαια τα παιδιά έτσι που συζητήσαμε και μιλήσαμε ήταν πολύ ενθουσιασμένα που θα πάνε στα χωριά τους, στον τόπο καταγωγής, και θα συναντήσουν εκεί τον παππού και τη γιαγιά. Ο παππούς και η γιαγιά είναι μια έτσι ιδιαίτερα αγαπητά πρόσωπα στα παιδιά, και τα παιδιά με πολύ λαχτάρα θέλουν να πάνε. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες θα τα καλοδεχτούν, τα χωριά μας θα ζωντανέψουν τώρα με τις φωνές των παιδιών, γιατί και κάποιοι γονείς ίσως που δεν θα έχουν άδεια τώρα αμέσως με το κλείσιμο των σχολείων, θα πάνε τα παιδιά και θα τα αφήσουν στο χωριό, στον παππού και στη γιαγιά. Εκεί τα παιδιά θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να πάρουν πολλά σπουδαία μαθήματα ζωής. Πρώτα απ' όλα με την παρουσία τους θα χαρίσουν ελπίδα και χαρά στους παππούδες. Θα τους δώσουν κουράγιο, θα ζωντανέψουν έτσι τον τόπο, τη γειτονιά με τα παιχνίδια τους. Θα τα χαρούν οι συγχωριανοί, θα μπουν στον κήπο του παππού και της γιαγιάς, θα κόψουν τις ντομάτες, θα κόψουν τα αγκουράκια. Θα μπουν στο κοτέτσι, θα μαζέψουν τα αυγά. Και αν τύχει να είναι και από ένα έτσι ορεινό χωριό της πατρίδας μας, ίσως έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και ένα μαντρί. Να δουν πώς αρμέγουν τα ζώα, πώς γίνεται το τυρί. Ίσως δουν τη γιαγιά να κάνει τραχανά, να κάνουν χυλοπίτες. Που αυτές είναι ξεχωριστές εμπειρίες που τόσο πολύ τις χαίρονται τα παιδιά και τους αρέσει πάρα πολύ να τις παρακολουθούν. Και το λέω αυτό έτσι από προσωπική εμπειρία, από τα δικά μας τα παιδιά, από τις εγγονές μου, που όταν έρχονται στο χωριό με τόση χαρά πάνε με τον παππού στο κήπο ή και με τη γιαγιά να κάνουν σάλτσα, να μαζέψουμε τις ντομάτες από τον κήπο, να κάνουμε σάλτσα, να κάνουν κάποιο γλυκό με τη γιαγιά, έτσι, κάποιο γλυκό κεράσι, κάποια μαρμελάδα, να δουν τη γιαγιά πως ανοίγει τα φύλλα για να κάνει το κουσκούς, να κάνει τον τραχανά, να κάνει τις χυλοπίτες. Με τόση χαρά να τη βοηθήσουν, να κουβαλήσουν, να φέρουν λίγο αλεύρι, να φέρουν το αλάτι, να φέρουν τα αυγά, να φέρουν το γιαούρτι. Με τόση χαρά τα κάνουν. Και ίσως θα επισκεφτούν και κάποια περιβόλια, θα δούνε τα δέντρα, θα κόψουν, θα τα γευτούν, που τα φρούτα αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερη γεύση και διατροφική αξία από αυτά που αγοράζουμε από την αγορά, που είναι καθαρά, που είναι καλλιεργήσιμα μόνο με την κοπριά και με το χώμα της γης. Ούτε λιπάσματα, ούτε τίποτα. Και θα μάθουν έτσι να εκτιμούν, θα εκτιμήσουν λίγο και τον υδρότα αυτών των ανθρώπων που κάθε μέρα γεμίζουν, των ανθρώπων της αγροτιάς, που καθημερινά γεμίζουν το πιάτο μας με όλα τα αγαθά του Θεού. Και εκτός αυτού θα έχουν την ευκαιρία έτσι να βρεθούν στη φύση. Το έχουν τόση ανάγκη τα παιδιά. Να ξεκουραστεί το μυαλό τους, που όλους αυτούς τους μήνες πιέστηκε και αυτό για να αφομοιώσει όλη αυτή και να κατανοήσει όλο αυτό τον φόρτο των γνώσεων που έπρεπε να αφομοιωθούν, που έπρεπε να τα μάθουν, που έπρεπε να ανταποκριθούν σε τόσες δραστηριότητες. Θα έχουν τώρα την ευκαιρία να πάνε στη φύση με τις ομορφιές της. Η φύση είναι ένα ανοιχτό βιβλίο του Θεού που έχει να μας διδάξει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Εκεί μέσα τα παιδιά θα μάθουν κάποια πράγματα που δεν τα μαθαίνεις διαβάζοντάς τα στα βιβλία, αλλά τα ανακαλύπτεις. Εκεί θα δουν την αγάπη του Θεού, τη σοφία του Δημιουργού, ο οποίος πάντα εν σοφία επίησε. Θα δουν την τάξη και την αρμονία του σύμπαντος. θα σταματήσουν και θα περιεργαστούν τα αγριολούλουδα. Θα ξεκουράσουν τα αυτιά τους με τα τιτιβίσματα των πουλιών, με το φλίσβισμα, το απαλό που κάνει το νερό της πηγής. Θα δροσιστούν με το βουνίσιο αεράκι, το αρωματισμένο αεράκι. Θα δουν την ανατολή του ήλιου, την όμορφη ανατολή του ήλιου. Και θα αφουγκραστούν τη σιωπή του δάσους, έτσι σε χωριά που έχουν δασάκια κοντά εκεί. Και ξέρετε, όλα αυτά

0: ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για να διατηρηθεί η ισορροπία μέσα στη φύση όπως την όρισε από την αρχή ο δημιουργός. Αυτή η... Το γεγονός ότι τα παιδιά θα απλωθούν στη φύση, θα τη χαρούν, θα τους κάνει να τη σεβαστούν και να δοξολογήσουν τον πλάστη και τον δημιουργό. Και μάλιστα όταν θα έρθουν σε επαφή έτσι με την αγροτιά, με τα λαχανικά, με τους κήπους, θα δουν μετά, θα σεβαστούν το φυτικό και το ζωικό βασίλειο που μέρα νύχτα εργάζεται για να μας προσφέρει τους καρπούς, την ποικιλία των αγαθών, τον καθαρό αέρα, το νερό, το γάργαρο της πηγής. Όλα αυτά θα κάνουν τα παιδιά. Έτσι θα τους δώσουν χρήσιμες εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να χτίσουν την προσωπικότητά τους και να αποκτήσουν στάσεις ζωής απέναντι στον πλανήτη, απέναντι στο Θεό, απέναντι στη φύση. Θα σταθούν μετά σεβαστικά απέναντί της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπετε πόσα προβλήματα έχουμε σήμερα από την κακή δική μας συμπεριφορά απέναντι στη φύση και πόσο απειλείται ο πλανήτης μας από τα δικά μας λάθη.
1: Βέβαια και αυτό που λέτε, κυρία Ελένη, αυτή η επαφή με τη φύση θέλει και αυτή μια καθοδήγηση. Γιατί αν αφήσουμε μόνο το παιδί έτσι μέσα στη φύση, δεν ξέρω αν θα...
0: Εκεί θα τα οδηγήσουμε στον δημιουργό. Εκεί μέσα ιδιαίτερα η μητέρα και ο πατέρας, έτσι, σε αυτές τις, και ο παππούς και η γιαγιά, σε αυτές τις, τους περιπάτους ας πούμε, τις μικρές εκδρομούλες στο χωριό, εκεί θα δοθεί ευκαιρία στη γιαγιά να πει: δες παιδί μου την πληθώρα των χρωμάτων στα λουλούδια, δες την ποικιλία, ποιος άραγε τα φύτεψε όλα αυτά, ποιος τα φρόντισε, δεν έχουν αφεντικό. Ποιος τα φροντίζει όλα αυτά, αυτά τα πουλάκια που τιτιβίζουν όμορφα, που φτιάχνουν τις φωλιές τους, ποιος τα καθοδηγεί, ποιος τα μαθαίνει τα μουσικά? Έτσι θα καθοδηγηθούν τα παιδιά προς τον δημιουργό και θα δοξολογήσουν και θα ευγνωμονούν τον πλάστη και τον δημιουργό της φύσης. Ίσως άλλα παιδιά μας θα βρεθούν στα νησιά μας. Είπανε κάποια παιδιά ότι κυρία κλείσαμε, η μαμά και ο μπαμπάς κλείσανε ξενοδοχείο και θα πάμε σε κάποια νησιά. Και εκεί θα απολαύσουν την ανοιχτή θάλασσα, θα δουν την ποικιλία των ψαριών, τα χρώματα από τα φύκια, θα δουν τα νησάκια μας τα πανέμορφα με τις καθάριες σαμουδιές, με τα φρεσκοβαμμένα εξοκλήσια, με τις τόσες ευκαιρίες. Θα πάνε ίσως σε κάποιες πανηγύρεις που έχουν εκεί τοπικές, θα δουν ήθη και έθιμα της πατρίδας μας. Όλα αυτά για τα παιδιά είναι πάρα πολύ σπουδαίες και πολύ όμορφες εμπειρίες. Θα κολυμπήσουν, θα κάνουν ποδήλατο, θα παίξουν, θα κάνουν μια βραδινή βόλτα στην παραλία. Θα ακούσουν το κύμα που σκάει. Θα ένα βραδινό μπάνιο με τη μαμά και τον μπαμπά στην τόση ησυχία. Θα χαρούν τον καλοκαιρινό ήλιο που φτιάχνει τη διάθεση και ενισχύει τον οργανισμό μας με βιταμίνη D. Θα είναι ένα σχολείο καλοκαιρινό, νομίζω, έτσι, οι διακοπές οι καλοκαιρινές. Δηλαδή δεν είναι αποκοπή από τη γνώση το καλοκαίρι. Είναι ένα καλοκαιρινό σχολείο που είναι το σχολείο της φύσης που έφτιαξε ο δημιουργός μας. Και όλες αυτές οι ομορφιές με τις οποίες πρίκησε τον πλανήτη μας για μας, για μας τους ανθρώπους. Και όλα αυτά, και εκτός αυτού, κάθε τόπος της πατρίδας μας είναι και ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Τα παιδιά αξίζει να τα επισκεφτούν, να διαβάσουν οι γονείς κάτι σχετικό, να τα πούνε. Εδώ μου κάνει εντύπωση που ξένοι άνθρωποι, ξένοι από άλλες χώρες, έρχονται στην πατρίδα μας και έχουν μαζί τους και βιβλία και οδηγούς και επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, έτσι, ιστορικούς τόπους και κάθονται και διαβάζουν και χαίρονται και μαθαίνουν. Και εμείς που η πατρίδα μας είναι το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής ιστορίας, δεν πρέπει έτσι με τα παιδιά να συνδυάσουμε τις διακοπές μας με κάποιους ιστορικούς τόπους που όταν τα παιδιά μετά θα τα ακούσουν στο σχολείο και θα τα μάθουν, θα είναι για αυτά μια έκπληξη και μια χαρούμενη, μια ευχάριστη έκπληξη. Θα πούνε: α, πήγαμε τη μαμά και με τον μπαμπά. Θυμάμαι μια μαθητριά μου που μου έλεγε, ήταν στα προνήπια και όταν ήρθε μετά στα νήπια, την 25η Μαρτίου θυμήθηκε να μου πει ότι πήγανε με τη μαμά και τον μπαμπά.

0: εκεί πάνω στο σούλι και είδαν εκείνα τα αγάλματα που είχε τις σουλιώτισες που πέφτανε στον κρεμό. Με τόση χαρά μου το διηγήθηκε ότι πήγε με τη μαμά και με τον μπαμπά. Άλλα παιδιά πάλι μου διηγήθηκαν ότι περάσανε από την Αλαμάνα, εκεί που πολέμησε ο Θανάσιος Διάκος. Τόσο πολύ τους έκανε εντύπωση και τους άρεσε. Είναι λοιπόν όμορφες ευκαιρίες, είναι μαθήματα ιστορίας και θρησκευτικών να δώσουμε στα παιδιά μας μέσα να τα συνδυάσουμε με τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και κάποια παιδιά, ίσως μεγαλύτερα βέβαια, όχι του νηπιαγωγείου, θα έχουν την ευκαιρία, ίσως, και συνιστώ αυτό τους γονείς, θα είναι ό,τι ωραιότερο και ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να κάνουν για τα παιδιά τους, να τα στείλουν σε μια χριστιανική κατασκήνωση. Τώρα όλες οι ενορίες, όλες οι μητροπόλεις έχουν οργανωμένες χριστιανικές κατασκηνώσεις που τα παιδιά εκεί, ανάμεσα σε βουνό και σε θάλασσα, σε παιχνίδι και σε δουλειά που γίνεται διασκέδαση, θα πάρουν γερά εφόδια για τη ζωή τους, θα χτίσουν γερές φιλίες που αύριο μεθαύριο αυτές οι φιλίες θα τους φανούν πολύ χρήσιμες. Ίσως τα προβλήματα της ζωής, ίσως σε κάποια δύσκολη περίπτωση. Και ξέρετε, η κατασκήνωση είναι μια κοινωνία αλλιώτικη, μια κοινωνία με δικούς της νόμους, μια κοινωνία αγάπης, όπου τα παιδιά κάτω από ένα πρόγραμμα πλούσιο, με παιχνίδι, με τραγούδι, με εκπλήξεις, με συνεργασίες, κάνει τα παιδιά να νιώθουν ελεύθερα. Δεν είναι η μαμά και ο μπαμπάς ούτε κανένας να τα προσέχει, αλλά και υπεύθυνα με το πρόγραμμα που έχει, και χτίζει σωστούς αυριανούς πολίτες η κατασκήνωση. Εκεί στα σκηνώματα του Θεού, κάτω από τη σκιά του Σταυρού, με την προσευχή, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, πόσα διαμάντια θα πάρουν τα παιδιά και πόσο πολύτιμο υλικό για να χτίσουν τη ζωή τους. Και αύριο μεθαύριο θα νοσταλγούν αυτές τις στιγμές. Τώρα το λέω από τα δικά μου τα παιδιά, ας πούμε, που έτσι πολλές φορές νοσταλγούν και λένε το τραγούδι «Περιπέτειες ωραίες, αναμνήσεις ζωηρές από την κατασκήνωση». Με πόση νοσταλγία και με πόση ευγνωμοσύνη για την κατασκήνωση, για τους ανθρώπους που τους έδωσαν τόσα εφόδια. Κάποια παιδιά εκεί θα γνωρίσουν το Θεό. Ίσως δεν θα έχουν την ευκαιρία στο σπίτι τους. Κάποια παιδιά εκεί θα γνωρίσουν τη γλυκύτητα της προσευχής, της επικοινωνίας με το Θεό. Και θα πάνε και στο σπίτι τους και θα συνεχίσουν. Και ίσως και οι γονείς θα παρακινηθούν να βάλουν και αυτοί ένα πρόγραμμα. Θα κάνουν την προσευχή στο τραπέζι, γιατί στην κατασκήνωση τη χριστιανική, πριν φάν τα παιδιά, θα ευλογήσουν το τραπέζι. Και πόσοι γονείς δεν λένε ότι βάλαμε την προσευχή στο τραπέζι από την ώρα που το παιδί γύρισε από την κατασκήνωση. Έτσι λοιπόν, πάρα πολύ όμορφες εμπειρίες θα δώσουν οι γονείς στα παιδιά τους και ευκαιρίες με μια χριστιανική κατασκήνωση. Βέβαια θα υπάρχουν και παιδιά που το οικογενειακό πρόγραμμα δεν θα τους επιτρέπει ούτε στην κατασκήνωση να πάνε, ούτε στο χωριό, ίσως δεν έχουν και χωριό, θα μείνουν στην πόλη. Αλλά και για αυτούς η περίοδος αυτή θα είναι ευχάριστη και χαρούμενη. Θα μπορούν να οργανώσουν μονοήμερες εκδρομούλες, έτσι να κάνουν μια εξερεύνηση της περιοχής τους, ένα πρωινό περίπατο σε ένα εξοχικό προάστιο. Να συμμετέχουν πιο ενεργά τα παιδιά στη ζωή της οικογένειας, να βοηθήσουν τα μικρότερα αδέρφια, να βοηθήσουν τη μαμά και τον μπαμπά, έτσι να επισκεφτούν μια τοπική βιβλιοθήκη το απόγευμα με τους γονείς. Και γενικά η ζωή στο σπίτι δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες να ξεκουραστούν τα παιδιά και να μάθουν να συνδεθούν τα μέλη της οικογένειας, τα παιδιά μεταξύ τους, τα αδέρφια μεταξύ τους, οι φίλοι μεταξύ τους. Ίσως να παίξουν με ένα παιδάκι άρρωστο που έχουν στη γειτονιά, να κάνουν παρέα σε έναν μοναχοκυκλικό γείτονα που θα το χαρεί και αυτός τόσο πολύ. Γενικά ήθελα να πω στα παιδιά και στους γονείς ότι όπου και αν πάνε θα συναντήσουν ανθρώπους, είτε μείνουν στο σπίτι τους, είτε πάνε στο χωριό, είτε πάνε εκδρομή με τους γονείς τους, είτε πάνε διακοπές για λίγες μέρες με τους γονείς. Θα συναντήσουν ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γείτονες. Οι διακοπές είναι μια ευκαιρία να κουβεντιάσουμε με τους άλλους ανθρώπους, να ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πούν, να ακούσουμε τις χαρές τους, τις δυσκολίες τους, να μάθουμε για τον τρόπο της ζωής τους, να ωφεληθούμε από τη σοφία των μεγαλύτερων ανθρώπων, από την απλή ελληνική ψυχή, και προπαντός να τους αγαπήσουμε δίνοντάς τους χαρά με την παιδική μας, έτσι, με την παιδική ζωντάνη και με την καλή μας την καρδιά. Πόσο θα χαρούν τώρα οι άνθρωποι στα ελληνικά νησιά και στα ελληνικά χωριά στην Ήπεθρο, που θα γεμίσει η Ήπεθρος τώρα το καλοκαίρι. Άνθρωποι που έζησαν τη μοναξιά τους ίσως το χειμώνα, τώρα θα δουν ανθρώπους διάφορους να έρχονται στο χωριό. Πόση μεγάλη χαρά θα πάρουνε να τους πλησιάσουμε, να συζητήσουμε μαζί τους, να δείξουμε ένα ενδιαφέρον για τη δική τους τη ζωή, για το πώς περνούν αυτοί το χειμώνα, για τα προβλήματά τους. Τόσο πολύ θα τους ανακουφίσουμε, τόση ελπίδα θα τους δώσουμε και τόσο κουράγιο για να συνεχίσουν το χειμώνα, τη δύσκολη ζωή τους ίσως στην Ήπεθρο.
1: Πάρα πολύ ωραία, κυρία Ελένη. Μας δώσατε άπειρες οδηγίες, συμβουλές, προτάσεις. Μακάρι κάποιες από αυτές να μπορέσουν να ακολουθήσουν κάποιοι από τους γονείς που μας ακούνε,
0: έτσι,
1: και θα περάσουν
0: έτσι
1: πολύ όμορφα. Ένα μήνυμα, αν θέλετε, για το τέλος.
0: Ήθελα να πω ότι οι διακοπές είναι για όλους. Και για τους μικρούς και για τους μεγάλους και για την τρίτη ηλικία. Ξέρετε, και οι παππούδες και οι γιαγιάδες το θεωρούν δικές τους διακοπές το να διακονήσουν τα εγγόνια τους το καλοκαίρι. Ήθελα έτσι να πω σε όλους να τις απολαύσουμε, να τις χαρούμε, να ευχαριστήσουμε το Θεό Πατέρα που με τόση σοφία έχει μοιράσει τον κύκλο του χρόνου σε τέσσερις εποχές με ξεχωριστές χάρες και χαρίσματα την κάθε μια. Και αν θέλουμε αυτό το ευχαριστώ στο Θεό να το συνδυάσουμε με μια εκδρομή, ο τόπος μας προσφέρει πλήθος από προσκυνήματα στα νησιά μας, στα χωριά μας, της πολιτείας, με ιστορικούς ναούς, με μοναστήρια, με λείψανα Αγίων, τόπους όπου θα ζωντανέψει η πίστη μας και εκεί θα αναθερμανθούν οι σχέσεις μας και με τους ανθρώπους και με το Θεό. Νομίζω ότι το καλοκαίρι είναι μια ευκαιρία για επικοινωνία, να αφήσουμε πίσω τα κινητά μας, τα τάμπλετ μας, τα παιδιά, να αφήσουν τα ηλεκτρονικά τους παιχνίδια και να ασχοληθούν με άλλα πράγματα, να αφήσουν την καρέκλα. Μην κάθονται στις διακοπές τώρα με την καρέκλα, με το τάμπλετ στο χέρι ή με το κινητό του μπαμπά και της μαμάς και να παίζουν. Να σηκωθούν, να τρέξουν, να παίξουν, να διασκεδάσουν, να μιλήσουν, να κουβεντιάσουν, να φύγουν στη φύση. Και όλα αυτά θα τους βοηθήσουν και τις σχέσεις τους με τους γονείς, με τους παππούδες, με τους φίλους, με τους συγχωριανούς να αναθερμάνουν, αλλά να βρούνε και λίγο χρόνο έτσι να δούμε ο καθένας μας τον εαυτό μας. Να πλησιάσουμε το Θεό Πατέρα και να διορθώσουμε ίσως κάποιες αδυναμίες μας με τις οποίες δεν είχαμε το χρόνο να ασχοληθούμε το χειμώνα, με το δύσκολο πρόγραμμα που είχαμε. Η ψυχή αμέσως θα ανέβει ευχαριστιακή στο Θεό Πατέρα.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε θερμότατα, κυρία Ελένη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους τους αγαπητούς ακροατές καλές ευλογημένες διακοπές, έτσι μέσα στη χάρη του Θεού.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ελένη Κοτανίδου, νηπιαγωγός, ήταν σήμερα κοντά μας, μίλησε για το θέμα των καλοκαιρινών διακοπών.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε καλώντας το 2310 735 970, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και όντως το καλοκαίρι είναι εδώ, έχει ξεκινήσει. Και αυτό που βλέπουμε διαφορετικό μέσα σε όλα τα άλλα είναι και τα έντομα. Είναι τα κουνούπια, είναι σε άλλα μέρη οι μύγες, σε άλλα μέρη είναι τα μυρμήγκια. Λίγο να ρίξουμε το βλέμμα μας κάτω, κυρίως όχι μέσα στην πόλη, αλλά είτε στα χωράφια είτε στις αυλές βλέπουμε αυτά τα μικροσκοπικά έντομα, τα οποία μπορούσε να είναι ένας ακόμα δάσκαλος, να θεωρηθούν ένας δάσκαλος της φύσης για όλους εμάς. Γιατί εκτός από την εργατικότητά τους και την φοβερή οργάνωση, χαρακτηρίζει τα μυρμήγκια η τακτική της αποταμίευσης. Όπως είναι γνωστό, όλο το καλοκαίρι εργάζονται πυρετοδός, συλλέγουν την τροφή, την αποθηκεύουν στις υπόγειες αποικίες τους, τις οποίες έχουν φτιάξει για τους χειμερινούς μήνες. Τότε οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν για την εργασία, καθώς είναι όλα παγωμένα στην επιφάνεια της γης. Για τότε λοιπόν αυτά τα συνετά έντομα μεριμνούν αποθηκεύοντας την απαραίτητη τροφή στις αποθήκες τους. Και είναι πολύ διδακτική η πρακτική τους. Και για μας, για την, όχι μόνο για την καθημερινότητά μας. Πολλοί μιλούν σήμερα, πολλές φωνές, μιλούν όπως η αποταμίευση δεν είναι πλέον κάτι καλό, αλλά η επένδυση είναι το καλύτερο. Δεν ξέρω, ο χρόνος έχει δείξει κάτι διαφορετικό. Ίσως και τα δύο. Αλλά σίγουρα η αποταμίευση δεν έχει χάσει την αξία της. Και έτσι λοιπόν έρχονται τα μυρμήγκια να μας διδάξουν όχι μόνο για την αποταμίευση των χρημάτων, την οικονομική, στην καθημερινότητα, αλλά και για τον πνευματικό μας αγώνα. Γιατί όλοι έχουμε τον αγώνα αυτό, ο οποίος είναι διαφορετικός σε κάθε άνθρωπο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, με το τι μας έχει ορίσει ο πνευματικός μας, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτουμε, με την προαίρεσή μας. Ωστόσο, κάθε αγωνιστής σίγουρα αγωνίζεται όσο μπορεί, καθένας από μας. Και έρχεται λοιπόν, έρχονται τα μυρμήγκια. Θα μου πείτε πώς μας διδάσκουνε. Λοιπόν, η τακτική της αποταμίευσης, αγαπητοί ακροατές, ισχύει και στα πνευματικά.

Να κάνουμε δηλαδή μια πνευματική επένδυση. Ας βάλουμε φιλότιμο στον πνευματικό μας αγώνα, όχι μόνο την αίσθηση του καθήκοντος. Ας προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω, στην προσευχή, στην νηστεία, τώρα που βρισκόμαστε στην νηστεία των Αποστόλων, στη μελέτη μας. Πόσο χρειάζεται για να διαβάσουμε λίγες γραμμές από την Καινή Διαθήκη? 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Έτσι, με το ρολόι. Ας ξεκινήσουμε με το ρολόι. Να κάνουμε λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, αποταμίευση, αλλά και όπως είπαμε και προηγουμένως για τα χρήματα, και επένδυση. Να γεμίσουμε τη φαρέτρα της ψυχής μας με πίστη, με προσευχή, με νηστεία, με αγώνα. Γιατί κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή του έχει δύσκολες μέρες. Δυσκολίες τις οποίες εκείνη την ώρα της δυσκολίας όλοι το έχουμε βιώσει. Δεν έχουμε το κουράγιο να κάνουμε τίποτα, κανέναν αγώνα. Δεν μπορούμε να αγωνιστούμε. Έχουμε βρεθεί σε αυτές τις ώρες. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχουμε πνευματικό απόθεμα, τότε μπορεί να λυγίσουμε. Έχοντας λοιπόν τη σκέψη της αποταμίευσης και της επένδυσης κατά νου, προσπαθώντας δηλαδή για το κάτι παραπάνω, πετυχαίνουμε και τη σταδιακή πνευματική μας άνοδο. Ανεβαίνουμε λίγο περισσότερο, με τη βοήθεια του Θεού πάντα, λίγο περισσότερο τα σκαλοπάτια της αρετής. Έτσι, να ακολουθήσουμε τα σκαλοπάτια αυτά που μας οδηγούν στη Βασιλεία των Ουρανών, που όλοι αυτό πουθούμε, μικροί μεγάλοι. Να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών.

Να περάσουμε όμως να ακούσουμε το γνωρίζετε ότι. Να δούμε τις γνώσεις που θα μοιραστεί μαζί μας σήμερα η αδερφή Δήμητρα.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μάθουμε πώς να κάνουμε το σπίτι μας να μυρίζει ωραία με απλά υλικά της κουζίνας. Για να εξαφανίσουμε τη μυρωδιά του τσιγάρου, σε ένα μπολ βάζουμε λευκό ξύδι ή αμμονία και το τοποθετούμε στο δωμάτιο που έχει το πρόβλημα. Τα προϊόντα αυτά εξουδετερώνουν πολύ γρήγορα τις δυσάρεστες οσμές. Μόλις δούμε ότι η μυρωδιά του τσιγάρου εξαφανίζεται, απλώς πετάμε το περιεχόμενο του μπολ. Για να εξαλείψουμε τη δυσάρεστη μυρωδιά στο νεροχύτη μας, ρίχνουμε στο σιφόνι ένα κουταλάκι της σούπας έλαιο μέντας. Μετά ανοίγουμε τη βρύση και αφήνουμε το ζεστό νερό να τρέξει για λίγη ώρα. Αν κρεμάσουμε 2 ή 3 κλαδιά ευκαλύπτου σε μία γωνία του μπάνιου, όπου δεν θα βρέχονται όταν πλενόμαστε, η υγρασία και ο ατμός θα ενεργοποιούν τα έλαιά του και ο χώρος θα μας χωμυρίσει. Για άρωμα φρεσκάδας, ξεφλουδίζουμε ένα λεμόνι όσο καλύτερα μπορούμε. Έπειτα, γεμίζουμε ένα μπουκάλι με νερό, ρίχνουμε μέσα τις φλούδες του και κλείνουμε καλά το καπάκι. Ανακινούμε για να αναμειχθούν καλύτερα τα υλικά και αφήνουμε το μπουκάλι σε ένα δροσερό δωμάτιο όλο το βράδυ. Την επόμενη μέρα, με ένα φίλτρο του καφέ, στραγγίζουμε το μείγμα σε ένα μπουκάλι σπρέι. Ψεκάζουμε άφοβα σε όλο το σπίτι. Για να μυρίζει η κουζίνα μας σαν ζαχαροπλαστείο, γεμίζουμε μία μικρή κατσαρόλα με νερό, βάζουμε ένα ξυλάκι κανέλας και ένα πορτοκάλι κομμένο σε λεπτές φέτες και αφήνουμε τα υλικά να βράσουν όλα μαζί. Για να κάνουμε να μυρίζουν ωραία τα χαλιά μας, αναμειχνύουμε ένα κουταλάκι του τσαγιού κανέλα σε σκόνη και ένα φλιτζανάκι μαγειρική σόδα στο σέικερ ή σε ένα μικρό βαζάκι με τρύπες και ραντίζουμε το χαλί. Έπειτα σκουπίζουμε κανονικά με την ηλεκτρική σκούπα.

Ευχαριστούμε την αδερφή μου Δήμητρα και σήμερα. Και ας ανοίξουμε και τις σταγόνες Σοφίας. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 8 και 52. Η σελήνη είναι 11 ημερών. Το σημερινό μήνυμα το παίρνουμε από τον Άγιο Λουκά Κριμαίας. Θάρρος, θάρρος, μας λέει ο Άγιος Λουκάς. Το βλέμμα ψηλά, μη θλίβεσαι, μη λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, να συνεχίσεις το δρόμο σου με θάρρος. Χάρισε την καρδιά σου στον Κύριο και εκείνος θα της δώσει όλες τις βιταμίνες και όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να μην καταρρεύσει. Θάρρος λοιπόν, με την προτροπή του Αγίου Λουκά, Κριμαίας, το βλέμμα ψηλά αγαπητοί ακροατές, μην στεναχωριόμαστε, μην θλιβόμαστε, να στεναχωρεθούμε ναι, αλλά να μην θλιβόμαστε, να μην αφήνουμε την θλίψη να καθίσει μέσα στην καρδιά μας. Να μην λυπόμαστε πιο πολύ από όσο πρέπει. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη αγαπητοί ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Ο Θεός μαζί μας, καλή συνέχεια σε όλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ευλογημένοι και θρησευλογημένοι χριστιανοί, όλοι εσείς που με προθυμία και προσοχή ακούτε το Λόγο του Θεού, που είναι ικανός να φωτίσει, να παρηγορήσει, να ενισχύσει, να ξεκουράσει και να χαριτώσει τις ψυχές μας, είστε μακάριοι από τον Κύριο, διότι ευτυχισμένοι είναι όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού. Μακάριοι ακούονται στον Λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν. Και ήδη ευρισκόμεθα εις το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τους στίχους 7 έως και 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αλλά γεννήθημεν ήπη εν μέσω ημών ως αντροφός θάλπι τα εαυτής τέκνα. Ούτως ομοιρόμηνοι ημών ευδοκούμεν μεταδούνε ημίν, ου μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν και γέννηστε. Με πιο απλά λόγια, αλλά ήμασταν στοργικοί μεταξύ σας, όπως μια μητέρα περιθάλπει τα παιδιά της. Με τέτοια θερμή αγάπη στα πρόσωπά σας, είχαμε την ευχαρίστηση να σας μεταδώσουμε όχι μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τους εαυτούς μας, διότι μας έχετε γίνει αγαπητοί. Το έργον του Ευαγγελισμού των ψυχών προς φιλής μας ακροατέ είναι δύσκολον και επίπονο. Το θείον κήρυγμα δείτε ανδρός γενναίου και φερεπώνου, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χρειάζεται άνδρα έτοιμον ανά πάσαν ώραν και στιγμή να υποστεί κόπους και θυσίες. Χρειάζεται άνδρα έτοιμο ανά πάσαν ώρα και στιγμή να υποστεί ακόμη και διωγμούς, να είναι έτοιμος ακόμη να οδηγηθεί και εις την αγχώνη και να αντιμετωπίσει ακόμη και το θάνατο. Αυτός που θα θελήσει να γίνει διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου, τα λόγια του πρέπει να εξέρχονται από πύρινα χείλη και από πειρακτωμένη καρδιά από αγάπη στο Θεό. Ναι, από αγάπη στο Θεό και προς την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στις σχέσεις του με τους πρώτους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιεί την εικόνα της τρυφερής αγάπης της μητρός προς τα τέκνα. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου είναι το μητρικό φίλτρο στις ψυχές που μάχεται να αποσπάσει από την αμαρτία και να τις οδηγήσει στην παραδεισένια κατάσταση. Με βάση αυτήν την εικόνα, θέλουμε να παρουσιάσουμε ορισμένες σκέψεις για το θεάρεστο όσο και δυσχερές έργο του Ευαγγελισμού των ψυχών. Η μάνα που αγαπά το παιδί της δεν το βγάζει ποτέ από τη σκέψη της. Το έχει πάντα στο νου της. Και όταν το έχει κοντά της και όταν αυτό ευρίσκεται μακριά της, το σκέπτεται συνεχώς και τα μάτια της γεμίζουν από δάκρυα. Η μάνα που αγαπά το παιδί της δεν θέλει να το αποχωριστεί ποτέ
και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν και το παιδί της φεύγει από κοντά της, το παρακολουθεί με τη σκέψη της, το βλέπει με τη φαντασία της, συνδιαλέγεται νοερός, επικοινωνεί τηλεφωνικός και γράφει γράμματα ανελιπώς. Πόσες φορές δεν την είδαμε στα χέρια της να κρατάει κάποια φωτογραφία του ξενετημένου της παιδιού, να συνομιλεί μαζί του, να την ασπάζεται και να την ποτίζει με τα δάκρυά της. Πόσες φορές δεν την είδαμε γονατιστή μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού της, να δέεται και να παρακαλεί για το παιδί της που είναι τόσο μακριά. Η μάνα που αγαπά το παιδί της μπορεί με τη γένα να το βγάζει από το κορμί της, αλλά ποτέ δεν το αποχωρίζεται και ποτέ δεν το βγάζει από την καρδιά της. Κατά παρόμοιον τρόπο προσφυλής μας ακροατέ, και κάθε εργάτης του Ευαγγελίου που αγαπά το Θεό, τον έχει στη σκέψη του, τον έχει στη γλώσσα του, τον έχει στην καρδιά του, και χωρίς ποτέ να αποχωριστεί την προς τον Θεόν αγάπην, επεκτείνει αυτήν την αγάπη και στην εικόνα του Θεού τον άνθρωπο. Ο εργάτης του Ευαγγελίου με τις ψυχές τις οποίες αποσπά από την αμαρτία δημιουργεί συγγενικό δεσμό ίσον και ανώτερον από των φυσικών. Με το νου του δημιουργεί μία εξάρτηση και έχει μία πνευματική επικοινωνία. Πάντα τις ενθυμείται στις προσευχές του και δεν λησμονεί να συμπαρίσταται στις δύσκολες ώρες και στο πλήθος των προβλημάτων που συναντούν στην πορεία τους. Και όχι μόνο στη σκέψη του, αλλά και στη γλώσσα του, πάντα ευρίσκει την ευκαιρία να πει δυο λόγια στον Κύριο για την πνευματική τους προκοπή, για τα προβλήματα που έχουν και για τη θεία ρογή στον αγώνα τους. Πάντα αναζητά την ευκαιρία να περιγράψει σε κάποιον άλλον τις ικανότητες και τις αρετές των πνευματικών του τέκνων. Πιο γλυκύτερες ώρες και πιο ευχάριστες στιγμές είναι αυτές που διαθέτει χρόνο να ομιλεί στις ίδιες τις ψυχές που αυτός έγινε όργανο της σωτηρίας των. Ο τίμιος εργάτης του Ευαγγελίου έχει πάντα στην καρδιά του τις ψυχές που καθοδηγεί. Τις αγαπά ειλικρινά με όλη τη θέρμη της καρδιάς του. Ζει τις αγωνίες των. Χαίρεται στις επιτυχίες των. Λυπάται στις δοκιμασίες. Συναγωνίζεται στις πτώσεις των και χύνει δάκρυα πολλά. Και όσες φορές παρίσταται ανάγκη να κάνει χρήση της πνευματικής του εξουσίας προς ωφέλιαν και καταρτισμόν, προς ανόρθωσιν και επάνωδον εις την ευθείαν οδόν, δεν το αποφεύγει και δεν διστάζει να το κάνει. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ ήταν ένας υπέροχος και θαυμάσιος κήρυκας του Ευαγγελίου που ζούσε έντονα τα προβλήματα της σωτηρίας των ψυχών. Ας τον ακούσουμε να ομιλεί προς τους Κορινθίους. Τι ασθενή και ουκ ασθενό,
τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε. Ποιο ανθρώπου η πίστη ασθενεί και εγώ δεν ασθενώ. Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και εγώ δεν υποφέρω. Και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο ένατο κεφάλαιο στους στίχους 20 έως 23 μας λέγει: και γενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος ή να Ιουδαίους κερδίσω, της υπονόμων ως υπονόμων ή να τους υπονόμων κερδίσω, της ανόμης ως άνομος μείον άνομος Θεό, παλένομος Χριστό ή να κερδίσω ανόμους. Εγενόμην της ασθενές είναι ως ασθενής ή να τους ασθενείς κερδίσω, της πάση γέγονα τα πάντα ή να πάντως την ασώσω. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για το Χριστό, και ενώ εγώ ο ίδιος δεν είμαι πιο κάτω από την αυθεντία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν κι εγώ για να τους κερδίσω για το Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν με αυτούς που αγνοούν τον νόμο του Μωυσή για να τους κερδίσω, ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν πίστη δυνατή έγινα το ίδιο για να κερδίσω τους αδυνάτους την πίστη. Για τους πάντας έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς. Προσφυλής μας ακροατέ, θερμή μας προτροπή, οι προσευχές μας να φτάνουν στο θρόνο του Θεού πύρινες, με το θερμό αίτημα να χαρίζει ο Κύριος μας αξίους εργάτες του Ευαγγελίου, ώστε να υπηρετούν στη διακονία του Θείου Λόγου και να οδηγούν τις αθάνατες ψυχές στη Βασιλεία των Ουρανών.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

0: Φίλε Κροατές, χαίρετε. Κοντά σας η εκπομπή Κυριακοδρόμιο, που με την αρρωγή του κυρίου Τσαντίλα ερμηνεύει και μεταφέρει στο σύγχρονο κόσμο τα μηνύματα των Ευαγγελικών Περικοπών των Κυριακών. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Η Ευαγγελική Περικοπή της ερχόμενης Κυριακής Δέλτα Ματθαίου αναφέρεται στη θεραπεία του παραλυτικού δούλου του εκατοντάρχου της Καπερναούμ. Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζει αυτή η περικοπή?
1: Αδελφή Δήμητρε, η Ευαγγελική Περικοπή που θα ακούσουμε μεθαύριο είναι μία από τις τρεις Κυριακές που αναφέρονται σε θεραπεία παραλυτικών. Η πρώτη Κυριακή αναφέρεται στη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναού, όπου τον πήρανε τέσσερις συνάνθρωποι του επάνω στο κρεβάτι και τον πήγανε κοντά στον Χριστό, και επειδή δεν μπορούσαν να περάσουν από τον κόσμο να συναντήσουν τον Χριστό, ξεσκέπασαν τη στέγη και τον θεράπευσε τον παραλυτικό ο Κυριός μας. Ο δεύτερος παραλυτικός είναι ο παραλυτικός της Βηθεσδά. Αυτόν τον επισκέφθηκε ο ίδιος ο Χριστός. Ήταν εκεί στην κολυμβήθρα τη Βηθεσδά, 38 ολόκληρα χρόνια περίμενε για να θεραπευτεί. Και ο τρίτος παραλυτικός είναι της Καπερναούμ, είναι ο δούλος του εκατοντάρχου. Τώρα, ποια η ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η περικοπή? Είναι, αδελφοί, με το γεγονός ότι τους δύο προηγούμενους πρώτους παραλυτικούς τους θεράπευσε ο Κύριος, είτε διότι τον πήγανε στον Χριστό, είτε γιατί πήγε ο Χριστός στον παραλυτικό. Ενώ στον παραλυτικό της Καπερναούμ, του εκατοντάρχου, η θεραπεία έγινε από μακριά. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα που έχει η περικοπή είναι ότι αναφέρεται ο εκατόνταρχος. Ο εκατόνταρχος είναι ένας από τους τρεις εκατοντάρχους που αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Στις πράξεις, κεφάλαιο 10, αναφέρεται ο εκατόνταρχος Κορνήλιος, για τον οποίο πήγε άγγελος και του είπε ότι, Κορνήλιε, οι προσευχές σου και η καλοσύνη σου και η ελεημοσύνη σου ανέβηκαν μέχρι τον θρόνο του Θεού. Ο δεύτερος εκατόνταρχος της Αγίας Γραφής είναι ο εκατόνταρχος του Γολγοθά. Είναι ο Κεντηρίων, είναι εκείνος ο οποίος επέβλεπε τη σταύρωση του Κυρίου μας. Και όταν στις 3 το απόγευμα που ο Κύριος είπε το τετέλεστε και έγιναν όλα εκείνα τα θαυμαστά γεγονότα που κρύφτηκε ο ήλιος, έγινε σεισμός, σκοτίνιασαν τα πάντα, σεισμός, άνοιξαν τα μνημεία και βγήκαν οι νεκροί από τα μνημεία, και τότε ο εκατόνταρχος εκείνος, ο Κεντηρίων, ο μετέπειτα Άγιος Λογκίνος, που η Εκκλησία μας τον γιορτάζει στις 16 Οκτωβρίου, είπε, ο Μανθαίος το αναφέρει, ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Ο δε Ευαγγελιστής Μάρκος λέει, βλέποντας ο Ρωμαίος εκατόνταρχος που ήταν εκεί απέναντί του, ότι με τέτοια κραυγή ξεψύχησε, ο Κύριος είπε, στα αλήθεια αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός Θεού. Ο δε Ευαγγελιστής Λουκάς λέει, ειδών δε ο εκατόνταρχος των γενόμενων εδόξασε τον Θεόν λέγοντας, όντως ο άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι. Τώρα, ποια είναι τώρα η ιδιαιτερότητα? Ότι οι δύο αυτοί εκατόνταρχοι είχαν όνομα, Κορνήλιος ο ένας και Κεντηρίων ή Λογκίνος ο δεύτερος. Ο τρίτος εκατόνταρχος της περικοπής μας δεν έχει όνομα, δεν αναφέρει το όνομά του. Όχι ότι δεν είχε όνομα, αλλά θέλησε ο Ευαγγελιστής να μείνει στην ιστορία όχι με το όνομά του, αλλά να μείνει στην ιστορία για την πίστη του. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό το οποίο έχει αυτή η Ευαγγελική περικοπή, αδελφή Δήμητρα, είναι ότι ο εκατόνταρχος είναι ένας από τους τρεις ανθρώπους τους οποίους εθαύμασε και τους επένεσε ο Κύριός μας στα τρία αυτά χρόνια του δημοσίου βίου του. Ο Κύριος επένεσε έναν ασκητή, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, για τον οποίο είπε ότι ούκα γίγερτε εγενετής γυναικών μίζων Ιωάννου του Προδρόμου. Και επένεσε ο Κύριος και δύο άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί. Επένεσε μια μάνα, την Χαναναία, για την οποία είπε «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί του ο στέλης». Και το τρίτο πρόσωπο επένεσε τον εκατόνταρχο, για τον οποίο είπε «Ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων». Και ένα τέταρτο, μια τέταρτη ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η Ευαγγελική Περικοπή, αδελφή Δήμητρα, είναι το γεγονός ότι ο Κύριος μας δύο φορές θαύμασε για κάτι. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για την πίστη, για την αξιοθαύμαστη δύναμή της, αλλά και για την τραγική απουσία της. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε. Η πίστη οδηγεί στο θαύμα και όχι το θαύμα στην πίστη. Στη συναγωγή της Ναζαρέτ οι συμπατριώτες του δεν δέχονται τον ίδιο και το κήρυγμά του. Και ουκ η δύνατο εκεί ποιήσε ουδε μίαν δύναμη και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών, λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, και δεν μπορούσε να κάνει κανένα θαύμα ο παντοδύναμος και έμεινε κατάπληκτος από την απιστία τους. Οι κάτοικοι της Ναζαρέτ είχαν ορθή πίστη, αλλά αυτό, αν και είναι απαραίτητο, δεν είναι αρκετό για να μας σώσει. Όταν η ορθή πίστη σπάει, είναι στήρα και η ορθοδοξία μας είναι νεκρή και κλειστή στην αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο, τότε δεν μας ωφελεί. Τότε λειτουργεί μέσα μας όπως η απιστία. Γιατί και οι δαίμονες πιστεύουν, αλλά όμως η πίστη αυτή δεν είναι μέσα από την καρδιά τους, αλλά είναι η πίστη εγκεφαλική.
0: Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας αναφέρετε τον διάλογο Χριστού και Εκατόνταρχου? Και ποιες διαφορές υπάρχουν στην αφήγηση αυτή μεταξύ Ευαγγελιστού Ματθαίου και Ευαγγελιστού Λουκά?
1: Πράγματι, αδελφή Δήμητρα, η Ευαγγελική Περικοπή για τη θεραπεία του δούλου του Εκατοντάρχου αναφέρεται και από τον Ματθαίο και από τον Ευαγγελιστή Λουκά, με μερικές διαφορές. Ο μεν Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει «Προσήλθε αυτό ο Εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον». Αντίθετα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει «Ακούσας δε περί του Ιησού ο Εκατόνταρχος, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, στέλνει τους κατάλληλους ανθρώπους, οι οποίοι παρακαλούσαν τον Χριστό και το έλεγαν «Κύριε, σε παρακαλούμε, κάνε καλά το δούλο, θεράπευσε τον δούλο του Εκατοντάρχου, γιατί αυτός ο Εκατόνταρχος αγαπά το έθνος μας, το δικό μας», όπως επίσης έκτισε και τη συναγωγή. Στο ο Ματθαίος αναφέρει ότι «Ο πες μου βέβλητε εν τη υγεία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος». Ο δε Ευαγγελιστής Λουκάς λέει «Εκατοντάρχου δε τεινός δούλος κακώς έχουν ήμελε τελευταν». Επίσης, ενώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει ότι είπε ο Κύριος «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και απαντά ο Εκατόνταρχος «Κύριε, ούκαι μη ικανός ή να μου υπό τη στέγνη σέρθεις, αλλά μόνον υπέ λόγων και ιαθήσετε ο πες μου». Ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι ήδη δι' αυτού ουμακράν απέχοντος από τις υγείας έπεμψε προς αυτόν ο Εκατόνταρχος φίλους λέγον αυτό «Κύριε, μη σκύλε, μη γουράζεσαι, ούγαρι μη ικανός ή να υπό την στέγη μου εισέλθεις, γι' αυτό ουδέ με αυτόν ηξίωσα προσέλθειν, αλλά υπέ λόγων και ιεθήσεται ο πες μου». Και μια ακόμη, βλέπουμε ο Ματθαίος λέει ότι «ακούσας δε ο Ιησούς τον εκατόναρχο, εθαύμασε και είπε της ακολουθούση αμήν λέγω ημίν ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρον. Και ο Ευαγγελιστής επίσης Λουκάς περίπου το ίδιο αναφέρει, λέει ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς εθαύμασεν αυτόν ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρον.
0: Κύριε Τσαντιλά, ποιες αρετές είχε ο εκατόταρχος για τις οποίες τον βράβευσε ο Χριστός?
1: Πριν λίγες μέρες ακούσαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι 5 αγωνιστές σε παγκόσμιους αγώνας κατέκτησαν 5 μετάλλια χρυσά, αργυρά ή και χάλκινα. Ήτανε όλοι Έλληνες και είπανε όλοι μας κάνανε εθνικά υπερήφανος. Στην Ευαγγελική Περικοπή βλέπουμε κάποιον άλλον ο οποίος επίσης κατέκτησε 5 χρυσά μετάλλια, αλλά όμως δεν ήταν ούτε Ιουδαίος, δηλαδή χριστιανός θα λέγαμε σήμερα, ούτε ήταν του Μωσαϊκού νόμου γνώστης. Τι ήταν? Ήτανε εκατόνταρχος, Ρωμαίος αξιωματικός. Και όμως σε αυτόν τον εκατόνταρχο έδωσε ο Χριστός έπαινο και βραβείο. Και αυτός ο άνθρωπος κατέκτησε 5 χρυσά μετάλλια. Είχε 5 χρυσές αρετές. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήταν στην αγάπη. Αγαπούσε το δούλο του σαν παιδί του. Πολλοί γονείς δεν αγαπούν τα φυσικά παιδιά τους ούτε σαν τα σκυλιά τους. Σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και η καρδιά τους σκληραίνεται. Δεν τον βλέπετε? Έρχεται και παρακαλεί τον Χριστό. Για ποιον παρακαλεί? Όχι για τον εαυτό του, ούτε για τη γυναίκα του, ούτε για τα παιδιά του. Για αυτούς μόνο θα παρακαλούσαμε εμείς. Ο κύκλος των ενδιαφερόντων και της αγάπης μας περιορίζεται στο στενό περιβάλλον της οικογένειας μας. Αυτός όμως ο εκατόνταρχος ήταν υπόδειγμα θαυμαστό αγάπης, νοιάζεται για ένα δούλο, γι' αυτόν πάει και παρακαλεί τον Κύριο. Αλλά για να εκτιμήσουμε καλύτερα την αγάπη του πρέπει να έχουμε υπόψη τι ήταν οι δούλοι εκείνη την εποχή. Οι δούλοι στην αρχαιότητα δεν ήταν όπως είναι οι σημερινοί υπηρέτες που αναλαμβάνουν τώρα μια υπηρεσία και αύριο μπορούν να φύγουν. Οι δούλοι τότε θεωρούνταν σαν ζώα, εργάζονταν σαν ζώα, τρέφονταν σαν ζώα, πουλούνταν σαν ζώα, σφάζονταν σαν ζώα. Και όμως ο εκατόνταρχος αυτός μεριμνά για ένα δούλο. Ασθένησε το πλάσμα αυτό και δεν το πετάει στο δρόμο, όπως θα έκανε οποιοδήποτε άλλος αθέντης, ούτε τον αφήνει να πεθάει στο κρεβάτι. Δεν αδιαφορεί. Τον αγαπά σαν παιδί του. Όπως θα περιποιούταν το παιδί του, αναρρώστηνε, έτσι περιποιείται και το δούλο που αρρώστησε στην υπηρεσία του. Ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο που πήρε ο εκατόνταρχος ήταν, αδελφή Δήμητρα, στην πίστη. Πίστευε ακράδαντα στην παντοδυναμία του Χριστού. Υπέ λόγο και ιαθίσετε ο πες μου, είπε στον Κύριό μας. Παρατηρήστε τον τρόπο του. Έρχεται στον Χριστό με την πεποίθηση ότι μόνο αυτός έχει την δύναμη να θεραπεύσει και τη χειρότερη ασθένεια. Πιστεύει ότι εκείνο που δεν κατόρθωσαν τα φάρμακα, οι γιατροί, οι περιποιήσεις, θα το κατορθώσει ο Χριστός. Το πιστεύει με όλη την ψυχή του. Θεωρεί τον Χριστό παντοδύναμο και ακούστε τι του λέει. Δεν είναι ανάγκη, Κύριε, να κάνεις τον κόπο να έρθεις μέχρι το σπίτι μου. Μπορείς και από εδώ να διατάξεις. Και είμαι βέβαιος θα γίνει το θέλημά σου. Εσύ είσαι ο κυβερνήτης της κτήσεως. Όπως εγώ διατάζω τους στρατιώτες μου και αυτοί εκτελούν τα διάφορα παραγγέλματά μου, έτσι μπορείς εσύ, Κύριε, να πεις μια λέξη, ένα λόγο, να γίνει ο δούλος αυτός καλά και ο λόγος σου θα εκτελεστεί αμέσως. Ο τρόπος που εκφράζεται φανερώνει ότι πιστεύει 100%. Σύμφωνα με τα λόγια του, ο Χριστός είναι ο Θεός που κυβερνάει το σύμπαν. Και τι ωραία εικόνα, τι παράδειγμα βρίσκει να πει από τη στρατιωτική ζωή. Κατά την πίστη του εκατοντάρχου, ασθένειες, μικρόβια, πλημμύρες, σεισμοί, όλα αυτά τα φοβερά που τρέμουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι σαν στρατιωτάκια μπροστά στον Χριστό. Διατάζει την ασθένεια και φεύγει. Και αυτό γίνεται πράγματι στη συνέχεια. Και είπε ο Ιησούς στο εκατοντάρχο, είπαγε και όσοι επίστευσας γεννηθήτωση. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Αυτή την πίστη που είχε ο εκατόνταρχος της Καπερναούμ, αυτήν ας ζηλώσουμε κι εμείς, για να βρίσκουμε παρηγοριά στις λήψεις μας και δύναμη στους πειρασμούς μας. Ένα τρίτο χρυσό μετάλλιο που πήρε ο εκατόνταρχος είναι ότι πιστεύει στην εξουσία του Χριστού, και αυτός ως αξιωματικός είχε εξουσία. Μα εσύ Χριστέ, λέει, δεν έχεις απλώς εξουσία, έχεις αυτεξουσία, είσαι η ουσία της θεότητας και έχεις πάσα εξουσία. Πιστεύουμε στην εξουσία του Χριστού, πιστεύουμε σε εκείνο το θεϊκό εγώ που με πλήρη τη θεϊκή του αυτοσυνειδησία διακηρύττει ο Χριστός. Εγώ, του λέει, ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Ένα τέταρτο χρυσό μετάλλιο που πήρε ο κατώταρχος, αδελφή Δήμητρα, πήρε άριστα και στην παράκληση. Παρακαλεί τον Χριστό. Πώς παρακαλεί? Πέφτει στα πόδια. Προσκυνεί τον Χριστό. Τον προσφωνεί, Κύριε. Εμείς πώς παρακαλούμε τον Χριστό? Ανάβουμε μια λαμπάδα? Όχι. Αυτό δεν είναι παράκληση. Πώς? Κάνω απλώς ένα σταυρό? Όχι. Αυτό δεν είναι παράκληση. Παράκληση είναι η κραυγή. Παράκληση είναι η ηγεσία. Παράκληση είναι το γονάτισμα και τα δάκρυα. Παράκληση είναι το Κύριε, Κύριε, βοήθη με. Μα αν το άριστα της αγάπης, της πίστεως, της παρακλήσεως είναι σπουδαία, στην περίπτωση του εκατοντάρχου, ένα άλλο άριστα, ένα πέμπτο χρυσό μετάλλιο, το οποίο πήρε ο εκατόνταρχος, πήρε άριστα με 10, είναι το άριστα της ταπεινώσεως. Και βλέπουμε, αδελφή Δήμητρα, ότι παρά τη θέση που κατήχε, δεν είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Αξιωματικός αυτός έρχεται συναισθαλμένος, ταπεινώνεται και παρακαλεί. Δεν υπολογίζει, ούτε φοβάται τι θα πει ο κόσμος όταν τον δουν σε στάση ηγεσίας μπροστά στον Ναζωραίο. Με τη στάση του δείχνει ότι νιώθει υποδιέστερος, μικρός μπροστά στον Ιησού. Ο Χριστός είναι γι' αυτόν ένας κολοσσός αγιότητος και καλοσύνης, και αυτός δεν τολμά να τον ατενίσει. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς, απαντώντας την παράκλησή του, λέει «Εγώ θα έρθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω», ο εκατόνταρχος φοβάται. «Κύριε», λέει, «δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ μέσα στο σπίτι μου. Κύριε, ούκ είμαι ικανός είναι υπό την στέγη μου εισέλθεις». Σαν να έλεγε στον Χριστό, «Εσύ είσαι ο Άγιος, εγώ ο αμαρτωλός. Εσύ ο καθαρός, εγώ ο ακάθαρτος. Εσύ ο Μέγας Θεός, εγώ το ταπεινό σκουλίκι. Πώς λοιπόν να δεχτώ ο αμαρτωλός τον Άγιο, ο ακάθαρτος τον καθαρό, το σκουλίκι τον δημιουργό, ούκ είμαι ικανός είναι υπό την στέγην εισέλθεις». Αυτή την ταπείνωση του εκατοντάρχου ας θαυμάσουμε και ας μιμηθούμε. Με τέτοια ταπείνωση ας πλησιάζουμε και εμείς τον Κύριο, και μάλιστα την ώρα της Θείας Κοινωνίας, όταν δηλαδή πρόκειται να κοινωνήσουμε. Όταν ετοιμαζόμαστε να δεχτούμε τον Χριστό μέσα μας και υπάρχει μεγαλύτερη τιμή, τότε να λέμε και εμείς με βαθιά ταπείνωση, «Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου». Αδελφή Δήμητρα, ναι, πρέπει να μπει στο σπίτι ο Χριστός, μα πρώτα να φύγουν από το σπίτι τα κοσμικά, τα πολυτελή, τα εσχρά. Δεν μπήκε τελικά ο Χριστός στο σπίτι του εκατοντάρχου. Από μακριά του έδωσε το βραβείο. Είπαγε και όσοι επίστευσας γεννηθήτωση. Δεν μπήκε ο Χριστός. Μπήκε όμως εκείνος στο σπίτι του Χριστού, στο σπίτι της βασιλείας του.
0: Ο εκατόντροχος και η Χαναναία κύριε καθηγητέ ήταν εθνικοί, αλόθρησκοι και άπιστοι. Και όμως ο Χριστός τους βράβευσε για την πίστη τους. Δεν φαίνεται παράξενο να βραβεύει έναν άπιστο για την πίστη του? Τι το ιδιαίτερο είχε η πίστη αυτών των ανθρώπων?
1: Η πίστη του εκατοντάρχου είναι το εξής. Πίστευε ότι ο Χριστός πραγματικά κάνει θαύματα. Δεύτερον, πίστευε ότι στην περίπτωση του Κυρίου συμβαίνει κάτι έκτακτο. Δείχνει ότι η πίστη του πρέπει να ήταν μια πίστη βέβαιη και ισχυρή. Αρνείται να τον επισκεφτεί ο Κύριος. Αυτό δείχνει πρώτον πώς βλέπει τον ίδιο τον εαυτό του, και δεύτερον πώς βλέπει τον Κύριο, και τρίτον γνωρίζει πως ο Ιησούς ως Ιουδαίος δεν μπορούσε να επισκεφτεί σπίτι εθνικού και επομένως δεν θέλει να κάνει για χάρη του κάτι που απογορεύεται από τον Ιουδαϊκό νόμο. Ένα τέταρτο, πιστεύει ο εκατόνταρχος ότι ο Κύριος μπορεί και εξ αποστάσεως με μόνο το λόγο του μπορεί να θεραπεύσει, κάτι το οποίο δεν πιστεύουν πολλοί χριστιανοί. Λένε ότι αν δεν πάω στους Αγίους Τόπους, αν δεν πάω να προσκυνήσω μερικά λείψαν Αγίων, δεν σώζομαι. Ένα πέμπτο που είχε η πίστη του εκατοντάρχου, αντιλαμβάνεται τον Κύριο ως κάποιον που έχει εξουσία και επί των δυνάμεων που προκαλούν την ασθένεια. Και τέλος, η πίστη αυτή φαίνεται ότι δεν ήταν απλώς μια πίστη σε κάποιον που διαθέτει έκρακτες δυνάμεις, αλλά σε κάποιον που συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με το Θεό.
0: Στο τέλος της Ευαγγελικής περικοπής, κύριε καθηγητά, ο Κύριος κάνει μια βαρισίμαντη προφητεία. Θα έρθουν πολλοί από Ανατολάς και Δυσμών και θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών μαζί με τους Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Τα δε παιδιά της Βασιλείας θα εκβληθούν στο σκότος των εξώτερων. Πώς μας σχολιάζετε την προφητεία αυτή?
1: Αδελφή Δήμητρα, εξ αφορμής του εκατοντάρχου, ο Χριστός είπε αυτή την προφητεία που αναφέρεται, που λέει, ακούστε τα λόγια του, πολλοί από Ανατολών και Δυσμών ύξουσι θα έλθουν και ανακληθίζονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι δέοι της Βασιλείας εκβληθίσονται εις το σκότος των εξώτερων. Εκεί έστει ο πλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Δύο σκέλη, αδελφή Δήμητρα, έχει η προφητεία. Δύο πράγματα λέει. Το ένα είναι ότι θα έρθουν πολλοί από την Ανατολή και από τη Δύση και θα αξιωθούν να εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού. Θα είναι ψυχές που ποτέ τους δεν είδαν και δεν άκουσαν τον Χριστό. Δεν είχε πατήσει εκείνος στα εδάφη τους. Ποιοι είναι οι εκ Δυσμών? Είναι Έλληνες, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και πολλοί άλλοι. Όλος ο δυτικός κόσμος. Και οι εξ Ανατολών? Είναι Ρώσοι, Σλάβοι, Κινέζοι, Ινδοί, Αφρικανοί, όλος ο Ανατολικός και ο τρίτος λεγόμενος κόσμος. Οι εκλεκτοί από αυτούς, λέει, θα έρθουν κοπάδια-κοπάδια από μακρινές χώρες και θα πέσουν μπροστά στον Χριστό και θα τον προσκυνήσουν. Αυτή η προφητεία έχει εκπληρωθεί και εκπληρώνεται. Δεν ήταν μόνο εκείνος ο ιδωλολάτρης εκατόνταρχος. Είναι και άλλοι που πίστεψαν στον Χριστό, περισσότερο από ό,τι οι Ιουδαίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ένα παράδειγμα. Θα έχετε ακούσει για τον Γκάντι, τον αναμορφωτή των Ινδιών που ξεσήκωσε εκατομμύρια κόσμο και τους ελευθέρωσε από τη σκλαβιά των Άγγλων. Λίγο προτού να δολοφονηθεί έγινε μια τελετή προς τιμή του και τέλος αυτός είπε ταπεινά λίγα λόγια. Τα εγκόμια που ψάλατε δεν αρμόζουν σε μένα. Η χώρα μας οφείλει ευγνωμοσύνη σε έναν που δεν πάτησε ποτέ στις Ινδίες και αυτός είναι ο Χριστός. Οι ιδέες που κήρυξα περί αδελφότητος, δικαιοσύνης, ελευθερίας είναι όλες από το Ευαγγέλιο του. Δόξα στο Χριστό. Να ένας που δεν ήταν βαπτισμένος χριστιανός, αλλά μπορεί να ανοίγει σε αυτούς που ήξουσαν από ανατολών και αδυσμών και ανακληθίζονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ στη Βασιλεία του Θεού. Και δεν είναι μόνο αυτός. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλους που πέφτουν και προσκυνούν το Χριστό. Στο δεύτερο όμως σκέλος της προφητείας, αδερφή Δήμητρα, ο Χριστός είπε λόγο φοβερό, ότι οι ιοί της Βασιλείας εκβληθίσονται εις το σκότος το εξώτερον. Ο Θεός, ενώ θα αγκαλιάσει αυτούς που είναι μακριά και εμείς τους περιφρονούμε, τους αγρίους της Αφρικής και τους Ινδούς και τους Κινέζους και άλλα έθνη, θα πάρει φραγγέλιο, βούρδολα και θα βγάλει έξω τους ιούς της Βασιλείας. Ακούτε, δεν είναι δικά μου λόγια. Ο γλυκής Ναζωραίος που είναι όλος αγάπη, εδώ γίνεται σαν άγρια θάλασσα και λέει εκβληθίσονται έξω. Και ποιοι είναι οι της Βασιλείας? Ήταν πρώτα ο παλαιός Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού, η συναγωγή, οι Εβραίοι που τον αρνήθηκαν και τον σταύρωσαν. Και μετά, εμένα ρωτάτε, είναι όσοι από το νέο Ισραήλ, τα έκανα της Εκκλησίας, λησμόνησαν τις υποσχέσεις που του έδωσαν. Πολλοί από εμάς δηλαδή. Ακούτε τον ιερέα πως αρχίζει τη λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτής της Βασιλείας είμαστε όλοι βαπτισμένοι. Με το Άγιο Βάπτισμα γίναμε ιοί, πρίγκιπες, βασιλόπουλα. Γιατί αυτός που βγαίνει από την κολυμβήθρα λάμπει σαν τον ήλιο. Ιοί της Βασιλείας είμαστε. Και ως ιοί της Βασιλείας θα έπρεπε να ζούμε μια ζωή υψηλότερη, πνευματική, υπεράνω παθών. Πάνω από τη σάρκα, το χρήμα της φιλοδοξίας, της ιδιοτέλειας και τα συμφέροντα. Ζούμε λοιπόν έτσι? Όχι, δυστυχώς. Γι' αυτό όπως τότε ο εκατόναρχος, έτσι και τώρα στη ζυγαριά του Θεού ζυγίζουν περισσότερο κάποιοι άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Θα αναφέρω μόνο 3-3 περιπτώσεις. Κάτω στην Αφρική βλαστήμια δεν ακούγεται. Εδώ όμως που λατρεύουμε την Αγία Τριάδα και έχουμε μάνα την Παναγία και προστάτης τους Αγίους, δεν περνάει λεπτό χωρίς να ακουστεί βλαστήμια. Στη Θράκη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Εύρο, που ζουν και υπομάγοι, δεν θα δείτε γυναίκα γυμνή. Είναι σ' όλες ντυμένες, από το λαιμό μέχρι τα κάτω. Εδώ και στους ναούς, ως φοβερός ο τόπος ούτως, μπαίνουν γυμνές. Λες και βρίσκονται σε πλατεία κινηματογράφο, καμπαρέ ή χοροδεσκαλείο. Κανείς δεν στέκεται στην είσοδο να τις εμποδίσει. Γι' αυτό οι ιοί της Βασιλείας εκβληθίζονται έξω. Και να πω ένα παράδειγμα. Στην Αλβανία, μέσα σε 30 χρόνια, ο πληθυσμός αυξήθηκε. Από 800.000 έγιναν 2,5 εκατομμύρια. Κάθε σπίτι έχει 4, 5, 6, 7 παιδιά. Εδώ που ζουν οι της Βασιλείας, έχουμε τα λιγότερα παιδιά στα Βαλκάνια και στον κόσμο. Εδώ γίνονται εκατοντάδες χιλιάδες εκτρώσεις. Οι ιοί της Βασιλείας κατώτεροι από ομοθανούς και αθέους. Δεν μας σώζουν οι εκκλησίες, τα κορονοστάσια, οι τελετές. Θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Θα πέσει βούρδουλας, εκβληθίσονται εις το σκότος το εξώτερον. Τι θα κάνουμε? Να συναισθανθούμε, αδελφοί μου, την κατάστασή μας, να μετανοήσουμε για αυτήν. Να μιμηθούμε τον εκατόνταρχο. Και έτσι, αν πραγματικά εφαρμοστεί διαπεριζωών της Παναγίας μας, να μας δώσει μετάνοια, ώστε αυτή η προφητεία να μην εφαρμοστεί και σε εμάς, τους ταλαιπώρους και δυστυχείς Έλληνες.
0: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε?
1: Αδελφή Δήμητρα, συνήθως βιαζόμαστε και χαρακτηρίζουμε τον συνάνθρωπό μας ειδωλολάτρη, άπιστο, θρησκευτικά αδιάφορο ή και πολέμιο της Εκκλησίας. Δεν γνωρίζουμε όμως τι μπορεί να κρύβεται στο βάθος της ψυχής του. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με κρίσεις και επικρίσεις των άλλων ανθρώπων. Εκεί που εμείς τους κατηγορούμε, μπορεί αυτοί να διαθέτουν τέτοια πίστη που να την θαυμάζει ο Χριστός. Ένα δεύτερο. Η πίστη βοηθάει τον εκατόνταρχο να ξεπεράσει όλους τους περιορισμούς και τις αρνητικές επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Συνήθως εμείς με ευκολία παραπονούμαστε για την ηθική και πνευματική ακαταστασία της κοινωνίας και αμέσως φορτώνουμε την προσωπική μας ευθύνη σε όλους τους άλλους. Η πίστης διαγάπης ενερχομένη ούκ μη ικανός είναι υπό το σπίτι μου εισέλθεις στην ακολουθία της θύσης μεταλήψεως. Αυτό φωνάζουμε, αυτό ευχόμαστε, είναι η ευχή του ρούξου στόμου. Κύριε ο Θεός μου, ούκ μη άξιος, ουδέ ικανός είναι μου υπό την στέγη εισέλθεις το οίκο της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Επίσης, η πίστη του εκατοντάρχου είναι ένα μέτρο κρίσεως των ανθρώπων. Ας ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και τους περιορισμούς του κοινωνικού περιβάλλοντος και να στερεώσουμε την πίστη μας στην αγάπη του Χριστού, αρκεί να αφήσουμε την καρδιά μας να διαποτιστεί από τον λόγο του Ευαγγελίου. Επίσης, τελευταίο, για να τελειώσω, αδελφή Δήμητρα, είναι να πω το εξής, ότι κυνηγούμε τους επένους και τα εγκόμια του κόσμου. Κυνηγούμε τα διπλώματα, τους τίτλους και τις διακρίσεις. Και όμως όλα αυτά δεν μας πάνε στον παράδεισο. Αξία έχει η κρίση του Χριστού για μας. Έχουμε πίστη σαν την πίστη του εκατοντάρχου. Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις πίστη στον Ιησού Χριστό? Σημαίνει να κάνεις ό,τι θέλεις, ή ορθότερα να κάνει ο Χριστός αυτό που εσύ θέλεις. Ο άνθρωπος με την προσευχή του λέγει στο Θεό «γεννηθήτω το θέλημά σου», και με την πίστη του κάνει το Θεό να λέγει «γεννηθήτω το δικό σου θέλημα». Ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας δώσει πίστη και ταπείνωση σαν τον εκατόνταρχο, και τότε να είμαστε βέβαιοι ότι και εμείς με τη χάρη του Κυρίου μας θα ακούσουμε τους επένους του Χριστού στις προσευχές μας, και θα ακούσουμε και εμείς αυτό που άκουσε ο εκατόνταρχος: «Ήπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Αμήν».
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

κρεβάτι, εσύ που στη γη τριγυρίζεις, της αλήθειας η στράτα, είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στις αλήθειες την

0: Αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι, Αγιασμός. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλιο. Στις 9 το βράδυ, Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών.

0: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Ραδιοφωνικό σταθμός Λυδία. Με υπευθυνότητα και σεβασμό στον ακροατή.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, συνεχίζουμε τις εκπομπές που αναφέρονται στο μυστήριο του γάμου με τον αγαπητό πατέρα Χρυσόστομο Μαϊδόνη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλειος Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε ο πατήρ Χρυσόστομος, επειδή φέρει και το όνομα του μεγάλου ρήτορος και Αγίου της Εκκλησίας μας, που θεωρείται μια εξέχουσα φυσιογνωμία παγκοσμίως αναγνωρισμένη ακόμα και από τις προτεσταντικές ομολογίες και από τους Λατίνους της Δύσεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος ασχολήθηκε με το γάμο και εδώ έχουμε ένα βιβλίο του πατρός Βενεδίκτου της Συνοδείας της Νέας Κήτης του Αγίου Όρους, που αναφέρεται στις αναφορές που κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος στο μυστήριο του γάμου. Ο πατήρ Χρυσόστομος, που έτσι φέρει και το όνομα με όλη την αναξιότητα θα πει ο πατήρ Χρυσόστομος, αλλά που φέρει το τιμητικό αυτό όνομα του Ιερού Χρυσοστόμου, θα θελήσει να μας παρουσιάσει κείμενα του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας που αναφέρονται στο μυστήριο του γάμου. Πάτερ Χρυσόστομε, να σας καλωσορίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και να σας δώσουμε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τον Ιερό Χρυσόστομο, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινοπόλιος, ο οποίος με την παρουσία του ελάμβρυνε το θρόνο της Κωνσταντινοπόλιος, αλλά και εφώτισε καρδιές και ψυχές αθάνατες, οδήγησε στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Θα εκπλήσονται, σεβαστά γέροντα και οι ακροατές μας, οι αγαπητοί χριστιανοί, όταν ακούν ότι ο Ιερός Χρυσόστομος ασχολήθηκε με το γάμο. Ναι, βεβαίως. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι εκείνος ο οποίος παρουσίασε το Ευαγγέλιο και τις αλήθειες της πίστης μέσα στον κόσμο, μέσα στη ζωή, μέσα στην κοινωνία, που έδειξε ότι η ζωή του Ευαγγελίου, η χριστιανική ζωή, δεν είναι μόνο σε σχέση με το Θεό, αλλά είναι και σε σχέση με τον άνθρωπο. Και κάθε πτυχή της ζωής, για κάθε πτυχή της ζωής, έχει να πει το Ευαγγέλιο, έχει να πει ο Λόγος του Θεού και να καθοδηγήσει. Έτσι ο Ιερός Χρυσόστομος, σε αυτό το μεγάλο, ο μεγαλύτερος ερμηνευτής των Αγίων Γραφών, ο μεγάλος ρήτορας της Εκκλησίας μας, ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας, διδάσκει και για το γάμο. Γιατί, ναι, έχει λόγο η Εκκλησία, έχει λόγο το Άγιο Ευαγγέλιο για το μεγάλο αυτό μυστήριο. Και βεβαίως ο Ιερός Χρυσόστομος παίρνει αφορμή από την Αγία Γραφή, από τα Άγια ζευγάρια που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, από τις αναφορές του Κυρίου μας στο θέμα του γάμου και τις αναφορές του Αποστόλου Παύλου, κυρίως όταν ερμηνεύει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εκεί ο Ιερός Χρυσόστομος αναλύει τις θέσεις της πίστεως της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το μεγάλο μυστήριο, και όχι απλώς λέει για το μυστήριο ή περιγράφει την ακολουθία, αλλά μιλάει για το πώς θα συμβιώνει η οικογένεια, πώς θα πρέπει να είναι μια χριστιανική οικογένεια. Μιλάει για τις προϋποθέσεις, πώς προετοιμάζεται κανείς για την οικογένεια. Μας μιλάει για τις σχέσεις των συζύγων, για το βάθος που έχει η σημασία, για την αγάπη, για το ξεπέρασμα των προβλημάτων μέσα στο γάμο. Μιλάει και πάρα πολύ για την χριστιανική ανατροφή των παιδιών. Έτσι βλέπουμε ένα ογκώδες βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο γάμο και είναι λόγοι του μεγάλου αυτού πατέρα μας, που φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί τις χριστιανικές οικογένειες για να πετύχουν την σωτηρία, να πετύχουν το σκοπό τους, την αρετή. Και όταν έχουμε οικογένειες, δώστε μου οικογένειες να σας δώσω μια τέτοια κοινωνία.
0: Γιατί είπατε, Πάτερ Χρυσόστομε, ότι θα φανεί παράξενο γιατί ο Ιερός Χρυσόστομος ασχολείται με το μυστήριο του γάμου ή με θέματα οικογενειακά, διότι εκείνος δεν είχε οικογένεια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ομιλεί για την οικογένεια, γιατί ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν βαθύς γνώστης όλων των κοινωνικών προβλημάτων και λόγω της θέσεως και λόγω της μαθήσεως και της ευρυτέρας μορφώσεώς του, αλλά γνώριζε, όπως πολλοί εκ των κληρικών που ασχολούνται με το μυστήριο του γάμου, ξέρουν πάρα πολλά προβλήματα της οικογένειας και λόγω της πείρας και λόγω και του φωτισμού και της αντικειμενικής τοποθετήσεως έναντι των προβλημάτων αυτών, γιατί ένας ιερωμένος, ένας πνευματικός άνθρωπος θα πει τα αληθή με, όχι με σκοπιμότητες και με αγνό ενδιαφέρον. Επομένως, δεν μας ξενίζει το γεγονός, διότι ο μεγάλος αυτός ρήτορας, όπως είπατε, της Εκκλησίας, που προκαλεί τον παγκόσμιο θαυμασμό και των θεολόγων και των ιεραρχών και των ιερωμένων όλων, να μην γνωρίζει ή να μην ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα. Το Ευαγγέλιο το ερμήνευσε, το έζησε, το βίωσε και το μετέφερε σε όλους τους χώρους, γιατί ο κήρυκας του Ευαγγελίου, ο ποιμένας της Εκκλησίας μας, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το Ευαγγέλιο στις καρδιές των ανθρώπων και να, με το Ευαγγέλιο, να επιλύει όλα τα κοινωνικά προβλήματα.
1: Αυτό το είπα, Γέρατα,
0: ναι.
1: Διότι υπάρχει μία τάση σήμερα από κάποιους να θέσουν την Εκκλησία έξω από την κοινωνία και η Εκκλησία να ασχολείται με τα του ναού και με τα λειτουργικά μόνο. Βεβαίως είναι το πρώτο αυτό, και να μην έχει λόγο για κοινωνικά πράγματα, για κοινωνικά θέματα, και να στρέφονται οι άνθρωποι και να μαθαίνουν για το γάμο, να μαθαίνουν για την κοινωνία από διάφορους αναρμόδιους και διάφορες μεσοβετικές στρούκτορες ακόμη που είναι εναντίον του γάμου και που διαφθείρουν την ελληνική ορθόδοξη οικογένεια, και να κάθονται οι άνθρωποι να ακούνε όλους εκείνους και να μην ακούμε τα θεόπνευστα στόματα του λόγου, να μην ακούμε τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας, οι οποίοι φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούν για την σωστή ζωή του γάμου και βοηθούν πραγματικά, διότι οι άλλοι έρχονται πολλές φορές από διάφορες σκοπιές και από διάφορες σκοπιμότητες να δημιουργήσουν προβλήματα μέσα στην ορθόδοξη οικογένεια. Γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε τους πατέρες μας, τους Αγίους μας, οι οποίοι μιλάνε με φωτισμένοι, και από αυτούς θέλουμε να καθοδηγούμαστε.
0: Τι θα λέγατε, Πάτερ Χρυσόστομε, εάν λέγαμε σε αυτούς που μνημονεύετε τώρα ότι ο Ιερός Χρυσόστομος ήλεξε τον βασιλιά, ήλεξε την αυτοκράτηρα, χτύπησε την αδικία, ήλεξε τους πλουσίους,
1: για ανηθικότητα,
0: τους αδικούντας, για ανηθικότητα βίου και παρεκτροπές και αδικίες.
1: Και ακόμα και
0: δηλαδή,
1: για
0: δεν θα έπρεπε να το κάνει.
1: Βεβαίως.
0: Ίσως σήμερα κάποιος πει ότι έχουμε οργανωμένη κοινωνία. Βεβαίως έχουμε οργανωμένη κοινωνία. Αλλά ο ιερωμένος, ο ποιμένας, ο αρχιερεύς είναι αυτοί που φέρουν άμεση ευθύνη για την ηθική υπόσταση της κοινωνίας, για τις παρακτροπές, για τις αδικίες. Αν δεν μιλούσε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ή αν δεν μιλούσε ο προφήτης Ηλίας, ή αν δεν μιλούσε ο Ιερός Χρυσόστομος, ή αν δεν ομιλούσε ο Άγιος Αυρόσεως, πώς θα είχαμε τον έλεγχο του κακού. Επομένως, μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει και ο έλεγχος. Βεβαίως δεν μπορεί τον έλεγχο να τον κάνει ο οποιοδήποτε, αλλά οι εντεταλμένοι ποιμένες, με σύνεση, με αγάπη, με στοργή, με ενδιαφέρον, αλλά προπαντός αυτοί που είναι τοποθετημένοι σε θέσεις της Εκκλησίας μας, που έχουν λόγο για όλα τα θέματα που αφορούν την κοινωνία μας και τον άνθρωπο. Εσείς επιλέξατε τον Ιερό Χρυσόστομο γιατί ασχολήθηκε πολύ και με τα κοινωνικά προβλήματα και είναι μια λάμπουσα ηθική προσωπικότητα που δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει. Θα σας ακούσουμε, Πάτερ Χρυσόστομο.
1: Θα ξεκινήσουμε για το θέμα της προετοιμασίας για το γάμο.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, λέγει ο

0: ένας λόγος πάρα πολύ επίκαιρος για την εποχή μας, καθώς βλέπουμε να γίνονται τα αντίθετα.
1: Επίκαιρος, αλλά ολίγοντι δύσκολος ή, να μην πω, ακατόρθωτος. Περατώνει για την εποχή μας, περατώνει τις σπουδές του. Καλείται στο στράτευμα, υπηρετεί την πατρίδα, απολύεται, επαγγελματικός είναι, δύσκολο να βγάλει το ψωμί του, να θρέψει τον εαυτό του και ύστερα θα σκεφτεί για το γάμο. Η πραγματικότητα στις ημέρες μας είναι αυτές. Κάποιος από τους τηλεθεατές διαμαρτύρεται και λέει: ωραία, Πάτερ Χρυσόστομο, μας τα λέτε και θαυμάσια τα λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά είναι εφικτό αυτό στην εποχή μας να εφαρμοστεί? Όταν εγώ τρέφομαι ακόμα από τον πατέρα μου, όταν δεν έχω στέγη, όταν δεν είμαι άεργος, όταν το πτυχίο που πήρα είναι άχρηστο, όταν δεν έχω τα βιοποριστικά μέσα για να δημιουργήσω οικογένεια, πώς θα παντρευτούμε νωρίτερα?
0: Βλέπουμε στην εποχή μας, όπως λέτε, η κοινωνία να βάζει εμπόδια στα παιδιά στο να έχουν γρήγορα σε γάμο. Παλαιότερα βέβαια είχαμε αγροτικές οικογένειες και ήταν πιο εύκολο, είχαν κοινή εργασία τα παιδιά με τους γονείς και ήταν πιο εύκολο να ξεκινήσουν μια εργασία και γρήγορα να παντρευτούν. Σήμερα όμως δεν έχουμε μόνο, έχουμε και τα εμπόδια, δηλαδή έχουμε τις σπουδές, έχουμε το στρατό για τα παιδιά, έχουμε την εργασία και βλέπουμε ότι αργούν τα παιδιά να παντρευτούν. Και επιπλέον, πέρα από αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει, τη δυσκολία που υπάρχει, δεν αποφασίζουν και τα ίδια τα παιδιά. Γι' αυτό έχουμε πολυχρόνιους αραβώνες. Αραβωνιάζονται και μένουν πολλά χρόνια και συζούν. Και αυτό το οποίο, για το οποίο επιμένει ο Ιερός Χρυσόστομος και θέλει να προλάβει είναι η προγραμμία σχέσης. Είναι να βοηθηθούν τα παιδιά να μείνουν καθαρά και αγνά μέχρι το γάμο τους και γι' αυτό ακριβώς και γι' αυτό το λόγο προτρέπει να μην αναβάλουν το γάμο. Βέβαια, είχαμε πει και παλαιότερα σε μια παλαιότερη εκπομπή ότι βλέπουμε και μια ανοριμότητα των παιδιών σήμερα να συνάψουν γάμο και μια δυσκολία. Εμείς όμως τα δημιουργήσαμε αυτά. Εμείς δημιουργήσαμε αυτές τις δυσκολίες και βλέπουμε με πολύ κατανόηση τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται ιδιαίτερα για την πνευματική ζωή και να παραμείνουν στην ηθική ζωή και στην αγνότητα μέχρι το γάμο τους που απαιτεί η Αγία μας Εκκλησία, που βεβαίως αυτά δεν τα, πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν τα δέχονται και τα πολεμούν. Μπορούμε όμως να βοηθούμε τα νέα τα παιδιά. Θα έπρεπε η πολιτεία, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, η πολιτεία να βοηθάει την δημιουργία νέων οικογενειών, να ενισχύει και οικονομικά ακόμη τη δημιουργία της νέας οικογένειας. Διότι εάν παντρευτούν τα παιδιά στα 30, πότε ήδη θα είναι κουρασμένοι, πότε θα κάνουν τα παιδιά, πότε θα δημιουργηθούν και έχουν ήδη, μπαίνουν στο γάμο πολλά προβλήματα ίδια.
1: Πατέρ Χρυσόστομε, ασχολείστε με την νεολαία και κάνετε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζετε τα νεανικά προβλήματα και θέλω να ακούσω την άποψή σας, εάν και κατά πόσον έχετε διαπιστώσει την προθυμία των παιδιών να έρθουν, είτε αυτό είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι, εάν και τα αγόρια και τα κορίτσια θέλουν να συνάψουν γάμο. Εάν υπάρχει αυτή, κατά το παρελθόν υπήρχε η λαχτάρα και ο πόθος στην καρδιά μιας κοπέλας να γνωρίσει με ένα νέο, να τον αγαπήσει, να συνδεθούν μαζί του και σιγά σιγά να προχωρήσουν στο γάμο. Τώρα υπάρχει αυτή η προθυμία της κοπέλας, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλές κοπέλες δεν θέλουν να παντρευτούν νωρίς, γιατί θα βάλω έναν άντρα στο κεφάλι και θα μπω στα βάσανα και στις στενοχώριες. Οπότε δεν θα έχω την άνεση να γλεντήσω τη ζωή μου. Δεν ξέρω πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικό αυτό, Γέροντα, διότι βλέπουμε περισσότερο

0: δίνουν σημασία στη σχέση και στη συντροφικότητα σήμερα τα παιδιά, παρά στην μονιμοποίηση της σχέσης ως αυτής με το γάμο. Αλλά αυτό δείχνει ανευθυνότητα.
1: Ανευθυνότητα και ευθυνοφοβία.
0: Δείχνει επίσης ότι κάποιες δυσκολίες που έχει ο γάμος και δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπιστούν. Δεν, να τα αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό μιλάμε ότι και οι οικογένειες και η πολιτεία να βοηθάει τα νέα τα παιδιά να μην αναβάλουν το γάμο τους. Και βέβαια έχουμε και τα προβλήματα της ανεργίας σήμερα.
1: Είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Αλλά είναι ένα σύστημα. Δεν θέλουν οι νέοι να μπουν μέσα στην κοινωνία. Οι νέοι να μένουν απ' έξω.
1: Διαπιστώνεται εσείς που, το επαναλαμβάνω, συναναστρέφεστε τα νέα παιδιά και ασχολείστε με προβλήματα της νεολαίας και με τα συνέδρια που κάνετε. Διαπιστώνετε την ανάγκη ή τη λαχτάρα ενός νέου να έλθει εις γάμου κοινωνία?
0: Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να αποφασίσουν το γάμο τους, κι όμως οι συνθήκες, ας πούμε, το θέμα της εργασίας, ένα βασικό. Το θέμα του σπιτιού και ιδιαίτερα στα χωριά να τελειώσουν πρώτα το σπίτι και μετά να συνάψουν γάμο.
1: Πού θα πάνε? Παντρεύονται και μπαίνουν μέσα στο σπίτι και θα είναι με τα πεθερικά.
0: Που αυτό δημιουργεί και προβλήματα.
1: Δημιουργεί πολλά προβλήματα.
0: Και φτύει τη σχέση των παιδιών.
1: Ύστερα δεν πρέπει να ξεχνούμε, Πάτερ Χρυσόστομε, ότι τα παιδιά σήμερα δεν θέλουν πεθερούς και πεθερές. Σου λέει, ανοίξαμε σπίτι, ξεχωριστή οικογένεια. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα παιδιά και τα χώρια δεν θέλουν να έρθουν σε γάμο γιατί δεν τους λείπει τίποτε. Αν υπήρχε από το άλλο μέρος η σοβαρότητα,
0: ναι,
1: και αν υπήρχε από το άλλο μέρος η αυστηρότητα, αυτοί θα αναγκάζονταν να πάνε στο γάμο. Τώρα δεν τους λείπει τίποτε. Όλα τα έχουν, όλα τα βρίσκουν, όλα τα απολαμβάνουν. Γιατί να παντρευτούν? Γιατί να βάλουν τα δεσμά του γάμου και να φορτωθούν μια γυναίκα? Ή και το αντίθετο. Μια γυναίκα να φορτωθεί έναν άντρα.
0: Βέβαια, και έχουμε και το αντίθετο. Δηλαδή, οι οικογένειες να θέλουν να κάνουν γάμο. Χριστιανικές οικογένειες, χριστιανοί οικογένειες. Να, παιδιά, κινηθείτε.
1: Θέλουν
0: να παντρευτείτε. Δεν το αποφασίζουν.
1: Θέλουν οι γονείς. Δεν θέλουν όμως τα παιδιά. Με το ζόρι γάμος δεν γίνεται, Πάτερ Χρυσόστομε.
0: Εδώ λοιπόν η πρόταση του Χρυσοστόμου είναι προς τους γονείς. Δηλαδή προς όλους εμάς τους μεγάλους. Βοηθήστε τα παιδιά να ολοκληρώσουν την αγάπη.
1: Αυτό είναι μια ωραία πρόταση. Δηλαδή κατά καιρούς και διαστήματα οι τράπεζες δανειοδοτούν μια οικογένεια να αγοράσει αυτοκίνητο. Δηλαδή θα ήταν δύσκολο στην πολιτεία να δανειοδοτήσει ένα νέο ζευγάρι
0: και
1: που ανοίγει καινούριο σπίτι, να το δανειοδοτήσει, ώστε μέσα σε μια δεκαπενταετία να μπορεί να ξοφλήσει το χρέος του. Αλλά έχουμε το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας που στις ημέρες μας λαμβάνει και μεγαλύτερη οξύτητα. Κάθεται ο νέος και σου λέει τι θα γίνει, πήγαινε να δουλέψει στο Δήμο που να βρει τη δουλειά. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι από τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που εγκυμονούν πολλούς κινδύνους.
0: Το επόμενο πάνω στο θέμα αυτό του Χριστόμου είναι το θέμα της αγνότητας πριν το γάμο. Αγνός μένε επί της οικίας. Μη εκπόμπευε την παρθενία. Προτρέπει τους νέους να, όσο και αν αργήσει ο γάμος, να αγωνίζονται στον πνευματικό αγώνα, στο αγώνα της καθαρότητας, της ηθικής ζωής. Και εδώ πάλι έχουμε δυσκολίες. Πάρα πολλοί έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά δεν θα πρέπει και η Εκκλησία και οι πνευματικοί πατέρες να αλλάζουν ανάλογα με τις εποχές. Θα πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά, αλλά βεβαίως με πολλή κατανόηση και με πολλή αγάπη. Δεν μπορούμε να τους πούμε πέσατε, καλά είστε και είστε πεσμένοι. Πρέπει να είμαστε σε θέση να τους δώσουμε το χέρι και να τα σηκώσουμε τα παιδιά. Και όταν τους πούμε με ειλικρίνεια αλλά και με αγάπη την αλήθεια, πιστεύω ότι τη δέχονται. Και οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να κρύβουμε και την αλήθεια αυτή της πίστεως. Και γίνονται πολλοί αγώνες και οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά σε αυτό το τομέα, και η Εκκλησία με το λόγο της, διότι όπως είπατε, η διεφθαρμένη ζωή πρώτου γάμου δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα μέσα στο γάμο. Ήδη με τις προγαμίες σχέσεις έχουμε πάρα πολλές εκτρώσεις εφήβων. Ήδη οι εκτρώσεις κατεβαίνουν σε πολύ χαμηλές ηλικίες. Και δυστυχώς γίνεται ένας εκμαυλισμός, μια προπαγάνδα υπέρ της ανηθικότητος. Χίλια χέρια σπρώχνουν τα παιδιά μας σήμερα από τις τηλεοράσεις, από περιοδικά, από το πεζοδρόμιο, για να εκπορνευτούν τα παιδιά, για να χάσουν την αγνότητά τους και την παρθενία τους, και βλέπουμε να έχει ανάψει ένα καμίνι, όπως το καμίνι εκείνο που έριξαν τους τρεις παιδες στη Βαβυλώνα. Έτσι τα παιδιά έχουν έρθει μέσα στο καμίνι αυτό των αισθήσεων και εκπορνεύονται, και δεν τολμάει κανείς σήμερα να πει την αλήθεια, και να και αν την πει γελιοποιείται, τον κοροϊδεύουν. Αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε και να πλησιάζουμε τα παιδιά μας, έστω και αν τους λέμε για τον πνευματικό αγώνα που πρέπει να κάνουν, και έστω και αν πέφτουν, να τους μιλάμε για τη μετάνοια, να τους δίνουμε το χέρι και να τα σηκώνουμε και να συνεχίζουν το δρόμο τους και τον αγώνα τους, γιατί θα είναι σπουδαίο κεφάλαιο για τη μετέπειτα ζωή τους η αγνότητα και ο αγώνας για την καθαρότητα.
1: Ξέρετε, Πατέρ Χρυσόστομε, υπάρχουν παιδιά, ελάχιστα μεν, τα οποία θέλουν να ζήσουν μια αγνή ζωή μέχρι και την ώρα του γάμου, όπως το λέτε και όπως η Εκκλησία μας το διδάσκει. Όμως υπάρχει μία απειλή. Και ποια είναι η απειλή? Σου λέει, εγώ εάν δεν δεχθείς να υποχωρήσεις, εγώ θα βρω άλλη λύση. Οπότε και τα παιδιά, δηλαδή, και οι κοπέλες που θέλουν ακόμη να βρεθούν έτσι στην ώρα της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου με καθαρή συνείδηση, δεν μπορούν να το επιτύχουν, διότι η άλλη πλευρά καταπιέζει, απειλεί και αναγκάζεται μπροστά στον κίνδυνο να τον χάσει να υποχωρήσει.
0: Γι' αυτό λέμε στα παιδιά μας ότι η Εκκλησία μας, όταν τους λέει ότι θα πρέπει να αγωνίζονται, να μένουν καθαροί μέχρι το γάμο τους, δεν του λέει για να βασανίζονται τα παιδιά, αλλά τους το λέει για να τους πει ότι, κοιτάξτε παιδιά, το πρώτο στο γάμο δεν είναι η σαρκική σχέση, αλλά πριν απ' όλα είναι η επικοινωνία των ψυχών, είναι η σχέση η ψυχική, είναι η πνευματική σχέση, και αυτό είναι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξει κανείς για μια μόνιμη σχέση που θα οδηγήσει στο γάμο. Διότι η λέξη αγάπη έχει διαστραφεί και θεωρείται αυτή η μεγάλη, η τόσο σπουδαία λέξη που είναι και το όνομα του Θεού, η αγάπη, έχει τσαλαπατηθεί κυριολεκτικά και θεωρείται αγάπη κάθε συμπάθεια, κάθε σαρκική σχέση. Η αγάπη που είναι θυσία, που είναι ταπείνωση, που είναι σεβασμός, αυτά τα πράγματα είναι άγνωστα.
1: Να, δεν ξέρω αν το προσέξατε, στις ημέρες μας αποφεύγεται και η λέξη αγάπη.
0: Ναι.
1: Στην επικοινωνία των άνθρωποι και στις ομιλίες και αποφεύγεται η λέξη αγάπη και αντικαθίσταται με κάποιες άλλες, με αλληλεγγύη, με έτσι καλή επικοινωνία, με πολιτισμικές ας πω ιδεολογίες κλπ. Σου λέει, πάμε για την παγκοσμιοποίηση. Δεν μπορούμε. Αλλά ποια παγκοσμιοποίηση μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να υπάρχει βάση αυτής της παγκοσμιοποίησεως χωρίς την αγάπη?
0: Και δεν τη γνωρίζουν την αγάπη τα παιδιά. Βέβαια τους λέμε, παιδιά, είναι φυσιολογικό στην εφηβική ηλικία να παρουσιάζεται το ενδιαφέρον για το άλλο φύλο. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε εμπειρία αυτής της σχέσεως πριν από την ώρα. Και να είστε υπεύθυνοι, και διότι ό,τι γίνεται από ανάγκη ή από τη βία της φύσεως δεν είναι από αγάπη, δεν είναι από ελευθερία. Ο άνθρωπος θα πρέπει να κινείται με αγάπη και με ελευθερία. Ό,τι λοιπόν δεν γίνεται ελεύθερα, αλλά οθείται από το ζώδες ένστικτο, αυτό δεν είναι και υπεύθυνο. Είναι ανεύθυνο και δημιουργεί πολλά προβλήματα για τη μετέπειτα ζωή.
1: Ναι, οπωσδήποτε αυτό που λέτε, Πάτερ Χρυσόστομε, είναι σωστό. Πού θα χτίσουν την οικοδομή τους, επάνω στα ερείπια, στα χαλάσματα? Όταν όλα έχουν σαρωθεί, θα πάμε στην εκκλησία να φορέσουμε τα λευκά, θα βάλουμε πάνω από το κεφάλι μας το λευκό στεφάνι για να αποδείξουμε τι. Είναι τεράστια τα προβλήματα και οπωσδήποτε, Πάτερ Χρυσόστομε, νομίζω ότι, θα το πω γιατί το πιστεύω αυτό, ότι η Εκκλησία μας αποσιάζει από τη ζωή των παιδιών, και ειδικά στα θέματα αυτά δεν συμπαρίσταται θετικά και ενεργώς για να μπορέσουν τα παιδιά να φτιάξουν και να κτίσουν το μέλλον. Με λόγια τους τα λέμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε τις θέσεις και τις αρχές αυτές που διδάσκονται από τον Κύριό μας στο Ευαγγέλιο, αλλά όμως το πράγμα είναι πολύ σοβαρό και η δική μας αντιμετώπιση είναι μία επιπολαιότητα ή με αγαπόλογα.
0: Και ήδη με όλα αυτά τα προβλήματα η αμαρτία δημιουργεί πρόβλημα στην ύπαρξη, στον άνθρωπο, στην ψυχή, και ήδη φτάνουν τα παιδιά, πέρα από τα άλλα τα προβλήματα που αναφέραμε, των σπουδών, της εργασίας, η αμαρτία ροκανίζει την ύπαρξη και φτάνουν με ανασφάλειες, με νευρώσεις, με ψυχώσεις, με μειονεξίες, με επιθετικότητες, και φτάνουν στην οικογένεια ήδη με προβλήματα. Και πάνε να συζήσουν και να συνυπάρξουν ήδη με προβλήματα.
1: Χάνουμε πρώτα την ευλογία του Θεού. Ευλογείται ο γάμος με το μυστήριο και την ιερολογία, αλλά χάνουμε την ευλογία του Θεού, διότι δεν χτίζουμε πάνω στα θεμέλια της πίστεως, δεν νοικοδούμε πάνω σε γερά θεμέλια της ηθικής, οπότε χτίζουμε στα χαλάσματα και στα ερείπια.
0: Ναι, λέει ο Ιησούς Χρυσόστομος ότι τότε ο έρωτας παραμένει σφοδρός και δυνατός όταν δεν είναι έρωτας σώματος, αλλά είναι έρωτας για την ομορφιά της ψυχής.
1: Έτσι. Πολύ ωραία.
0: Και στη συνέχεια μας μιλάει για τα κριτήρια, ότι δεν θα πρέπει να είναι μόνο η ομορφιά, δεν θα πρέπει να είναι τα χρήματα, δεν θα πρέπει να είναι η κοινωνική θέση.
1: Ως προς την εκλογή του προσώπου με το οποίο θα συνδεθούμε μέσα στο μυστήριο του γάμου.
0: Αλλά λέει ότι θα πρέπει να είναι η ευσέβη και η αρετή, ο πλούτος της ψυχής. Να κάνεις γάμους έτσι, όπως εγώ σου συνιστώ, και τότε θα ζήσεις ευχαριστημένος. Να μην ζητάς για το παιδί σου σύζυγο που διαθέτει χρήματα πολλά, που έχει επιφανή καταγωγή και προέρχεται από σπουδαίο σόι. Όλα αυτά είναι περιττά για ένα σωστό γάμο. Να ζητάς σύζυγο που να έχει ευλάβεια ψυχής, καλόγνωμη, με αληθινή σύνεση, φόβο Θεού.
1: Πάτερ Χρυσόστομε, πολύ ωραίο ο Άγιος Πατέρας εδώ μας τα λέει, αλλά σας ερωτώ, έρχεται μία κοπέλα και σας λέει ότι συνδέομαι, και είστε ο πνευματικός της, συνδέομαι με κάποιο νέο, αλλά δεν έχουμε καμιά ταυτότητα ως προς το πιστεύω και ως προς την ηθική και ως προς τις αρχές της πίστεώς μας. Τι θα της λέγατε? Αν δεν σας φέρνουν σε δύσκολη θέση.
0: Όχι, μα οπωσδήποτε θα συζητήσουμε, ναι, και τα πρακτικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Να βοηθήσουμε στην πρακτική ζωή τους.
1: Ναι. Και θα την αποτρέψετε από το να δημιουργήσει το δεσμό αυτό, αφού δεν έχουν καμιά ταυτότητα αντιλήψεων, δεν ξέρει τίποτε για το Θεό, δεν έχει καμιά σχέση με τον εκκλησιασμό, δεν προσευχήθηκε ποτέ, δεν νηστεύει.
0: Θα σταθούμε δίπλα σαν φίλοι.
1: Έτσι.
0: Διότι ο ποιμένας είναι και πατέρας, είναι και αδελφός, είναι και γιατρός, είναι και φίλος. Ναι. Θα σταθούμε και σαν φίλοι. Θα τους δείξουμε ότι θέλουμε να γίνουμε οι κυριναίοι αυτού του αγώνα που έχουν. Θα θέλαμε να μοιραστούμε τις δυσκολίες τους. Και αν δεν μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε με τα λόγια μας, τουλάχιστον με την προσευχή μας, θα είμαστε διατεθειμένοι να αφιερώσουμε χρόνο για τα προβλήματά τους και όσο είναι δυνατόν να τους βοηθήσουμε. Και θα τους πούμε ότι αυτό που κάνουμε, το κάνουμε γιατί το λέει ο Χριστός.
1: Χαίρομαι γιατί έχετε, ναι, αυτήν την άποψη και παίρνετε αυτή τη θέση, γιατί όταν μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι και όταν διαπιστώσουμε μέσα στο γάμο ότι ο άνδρας είναι άπιστος, δεν θα τον διώχνουμε, δεν θα τον εγκαταλείπουμε, αλλά να προσπαθήσουμε να βρει το σωστό δρόμο, να τον βοηθήσουμε να γνωρίσει την αλήθεια και από εκεί και πέρα θα συμπορευόμεθα. Και το καλύτερο παράδειγμα θα πρέπει να είμαστε εμείς με την καλή μας συμπεριφορά, ώστε να θαυμάζει την αρετή, την τιμιότητά μας, την ειλικρινιά μας και να λέει ο σύζυγος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, αυτή η γυναίκα μου είναι σε αυτήν την ποιότητα της ζωής γιατί είναι χριστιανή. Αν αυτό δεν το πει, τότε αποτυχάνουμε από την αρχή του ξεκινήματός μας.
0: Στην εποχή μας υπάρχουν σύμβουλοι γάμου. Είναι ένας θεσμός νεόφρετος και ξενόφρετος ίσως. Ενώ υπάρχουν οι πνευματικοί πατέρες, οι οποίοι και θέλουν και είναι και σε θέση με την εμπειρία που έχουν να βοηθήσουν τα νέα τα παιδιά και τα νέα τα ζευγάρια και στο ξεκίνημά τους και στην πορεία της οικογενικής τους ζωής. Αξίζει περισσότερο να βοηθήσουμε τις νέες οικογένειες. Όταν ξεκινάει η νέα οικογένεια που έχει πάρα πολλά προβλήματα, θέλει βοήθεια και θέλει και προσευχή. Και πιστεύω ότι όταν δείξουμε καλή διάθεση, τα παιδιά θα μας εμπιστευτούν, όπως είπατε. Επίσης, για το θέμα αυτό της επιλογής του συζύγου, βέβαια σε εκείνον ο οποίος πιστεύει. Ο Ιερός Χρυσόστομος προτείνει την προσευχή. Υπέ το Θεό, ότι αν σε θέλεις, οικονόμησον. Λέγε στο Θεό, Κύριε, όποιον θέλεις για σύντροφο, οικονόμησέ τα, ώστε να γίνει έτσι. Ούσο ο Θεός συνέζεψε. Αλλά είπαμε ότι θέλει πίστη πρώτα για να μπορέσει κανείς να εμπιστευτεί τον εαυτό του στο Θεό και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Εμείς όμως το λέμε στα παιδιά, πολλά έχουν αγωνία για την οικογενειακή τους αποκατάσταση και τους λέμε αυτό να είναι προσευχή σας. Να είναι η προσευχή σας στον Κύριο. Κύριε, βοήθησέ με. Να έχω μια καλή αποκατάσταση σε αυτό το θέμα, όπως και στο θέμα το επαγγελματικό που είναι πάλι και αυτό ένα σημαντικό. Για το θέμα του πλούτου, πόσο κακό, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κάνει ο έρωτας των χρημάτων. Ένας άνθρωπος γίνεται και οι δυο με το γάμο και εξακολουθείς να λες τα δικά μου. Καταραμένος αυτός ο λόγος, βρωμερός, μπήκε στον κόσμο από τον διάβολο. Τα δικά μου και τα δικά σου. Όλα ο Θεός τα έδωσε κοινά. Και μάλιστα εκείνα που είναι αναγκαιότερα από τα χρήματα. Και δεν θα έχετε κοινά αυτά τα χρήματα. Είναι δυνατόν να πεις το φως είναι δικό μου, ο ήλιος είναι δικός μου, το νερό είναι δικό μου, ο αέρας είναι δικός μου. Τα μεγαλύτερα λοιπόν και σπουδαιότερα όλα είναι κοινά και τα χρήματα δεν θα είναι κοινά. Άλλο ένα πρόβλημα που έχει μπει στην σύγχρονη οικογένεια και την έχουν βάλει και οι νόμοι ακόμη. Να μπορεί να έχει δική της περιουσία ο καθένας από τα δύο μέλη της οικογένειας, ο άνδρας και η γυναίκα, ξεχωριστά. Ξεχωριστό ταμείο. Και ενώ όλα τα σπουδαιότερα είναι κοινά, αυτό είναι διαρριμμένο.
1: Νομίζετε, Πάτερ Χρυσόστομε, ότι το να έχει την προσωπική της περιουσία η γυναίκα ή ο άντρας είναι μία αφορμή κλονισμού της υγείας.
0: Δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι,
0: έχουμε παρατηρήσει ότι βεβαίως συνεισφέρουν όλα τα μέλη της οικογένειας στην οικονομία της οικογένειας. Αλλά το να λέει τα δικά μου και τα δικά σου, αυτό είναι διαβολικό. Αυτό έχει φέρει τα πάνω κάτω.
1: Καμία αντίρρηση μέσα στο...
0: Πολλές φορές όταν κλονίζεται ο γάμος, ο άνδρας ή η γυναίκα σου λέει, εφόσον έχω μια περιουσία, έχω οικονομικά είμαι καλά, μπορώ να ζήσω και μόνο μου, να σκοτώ να φύγω, να διαλύσω την οικογένεια. Είναι η οικονομική ανεξαρτησία ξεχωριστά του κάθε μέλους της οικογένειας δημιουργεί,
1: ναι,
0: το πρόβλημα της απομάκρυνσης.
1: Της ευκόλου απομακρύνσεως, ναι, από τη συζυγική στέγη.
0: Ναι, αλλά και δημιουργεί και μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, εγώ έβαλα τόσα για την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Εγώ έβαλα το σπίτι. Εσύ έβαλες τόσα. Η οικογένεια δική σου έβαλε εκείνα. Και δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα σε ανώριμους βέβαια ανθρώπους.
1: Ναι. Αφού όλα τα έχουμε κοινά, γιατί να με έχουμε και κοινή την περιουσία? Διότι η αυθαιρεσία του ανδρός πολλές φορές, ο οποίος διαθέτει σωματική ρώμη, επιβάλλεται με τη δύναμη της μυϊκής του ίσχυος και της λέει να σηκωθείς να φύγεις από το σπίτι, ή σηκώνεται αυτός από το σπίτι, την αφήνει τη σύζυγο έρμεων και έρημων και πτωχών και άπορων και αυτός φεύγει, γιατί έχει την περιουσία όλη γραμμένη στο όνομά του. Δεν νομίζετε ότι θα ήταν ας πω ανήθικο αυτό να πάρει την περιουσία την οποία απέκτησε και να σηκωθεί να φύγει ο άντρας ή να σηκωθεί να φύγει η γυναίκα? Νομίζω ότι η πολιτεία καλώς έπραξε στο σημείο αυτό να ευνοεί αυτό το κλίμα, ώστε και ο άντρας και η γυναίκα να είναι αμφότεροι κυρίαρχοι των περιουσιακών των στοιχείων. Έχουμε πατερισσόσιμο, όταν έχουμε, αν δεν μου απατάει η μνήμη, το 78% αύξηση των διαζυγίων σήμερα. Ναι. Λοιπόν, πώς χωρίζουν αυτά τα ανδρόγυνα? Φταίει η γυναίκα, έχει την περιουσία η γυναίκα, σηκώνεται, φεύγει. Μένει ο άλλος έξω χωρίς στέγη ή χωρίς τη δυνατότητα να επιβιώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχει κλονιστεί, Πάτερ Χρυσόστομε, στις ημέρες μας τόσο πολύ ο θεσμός του γάμου, και ας είναι καλά και εκείνοι που ψήφισαν νόμους διαλυτικούς που με το πρώτο ψιλοπίδημα να βγάζουν το διαζύγιο.
0: Μα γι' αυτό
1: λέγαμε,
0: λέγαμε για το θέμα του αυτομάτου διαζυγίου. Αυτό βγαίνει εις βάρος του άλλου μέλους της οικογένειας και μένει, χωρίς καμιά βοήθεια και χωρίς καμιά κάλυψη η οικογένεια, η οποία μένει στο δρόμο.
1: Η αντιμετώπιση των νεονύμφων έναντι του αδιαλύτου δεσμού είναι τόσο επιπόλαιος, είναι ανύπαρκτος. Σου λέει, δεν μου κάνει, θα τον διώξω. Δεν μου κάνει, θα τη διώξω. Δηλαδή, είναι εύκολος ο τρόπος της διαλύσεως του γάμου. Και συνήθως το ανδρόγυνο χωρίζει όταν υπάρξουν ανάμεσά τους πρόσωπα τα οποία σαν σφήνα υπησέρχονται στο ανδρόγυνο και τα χωρίζουν στα δυο.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο φύγει ο Ιωσή Χρυσόστομος είναι για το θέμα της εγκατάλειψης της οικογένειας και της προσκόλλησης στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Θυμίζουμε το λόγο του Αποστολού Παύλου, αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολλήθηστε προς τη γυναίκα αυτού. Αυτός είναι ο λόγος και στην Παλαιά Διαθήκη που είπε ο Αδάμ βλέποντας τη γυναίκα. Λέγει ο Ιωσή Χρυσόστομος ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθεί όχι μόνο και τόσο τοπικά αλλά τροπικά από την οικογένεια, από τους γονείς, και να προσχοληθεί προς το σύζυγο, προς τη σύζυγο. Δεν είναι δυνατόν, λέγει, να ενωθεί η γυναίκα προς τον άνδρα αν δεν λησμονήσει εκείνος που τη γέννησαν. και την ανέθρεψαν και δεν μεταφέρει όλη τη σκέψη της στο σύζυγο που θα παντρευτεί. Γι' αυτό και ο Μακάριος Παύλος, τον έφερε ο λόγος σε αυτό το θέμα, αποκάλεσε το πράγμα μυστήριο μέγα, αφού είπε «Για τούτο θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δυο ενωμένοι σε ένα σώμα». Κατάλαβε τη δύναμη αυτού που γίνεται και με κατάκληξη φώναξε «Το μυστήριο τούτο είναι μέγα». Και πραγματικά είναι μέγα, γιατί ποια ανθρώπινη διάνοια θα μπορέσει να καταλάβει τη φύση αυτού που γίνεται, όταν λάβει κανείς υπόψη ότι η κόρη που τράφηκε με το γάλα της μητέρας της, που έμεινε μέσα στο σπίτι και αξιώθηκε τόσης φροντίδας και ανατροφής από τους γονείς, όταν έρθει η ώρα του γάμου, αμέσως και σε μια στιγμή λησμονεί τους μητρικούς πόνους, όλες τις περιποιήσεις, τις οικογενειακές συνήθειες, το δεσμό της αγάπης, γενικά όλα, και μεταφέρει όλη της τη σκέψη σε εκείνον τον οποίον δεν δε ποτέ άλλοτε παρά εκείνη την εσπέρα του γάμου. Τόσο πολύ δε αλλάζει ώστε να τον βλέπει αυτόν ότι είναι για εκείνη το παν και να τον θεωρεί και σαν πατέρα και σαν μητέρα και σαν σύζυγο. Και ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Καθόλου δε πια δεν θυμάται εκείνος που επί τόσα χρόνια την ανάθρεψαν. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για τον άνδρα. Γιατί εκείνον από τον οποίο προήλθε, εκείνον που τον γέννησε, τον ανέθρεψε, εκείνη που δοκίμασε φοβερούς πόνους για αυτόν που ταλαιπωρήθηκε, αυτούς που τόσο πολύ τον ευεργέτησαν, αυτούς με τους οποίους έμεινε για πολύ χρόνο, τους εγκαταλείπει και προσκολάται με εκείνη που ούτε την είχε δει, ούτε είχε τίποτα κοινό μαζί της και από όλους την προτιμά. Και λέει στο τέλος κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς τώρα. Οι δε γονείς δεν στενοχωρούνται όταν γίνονται αυτά όλα. Αντίθετα, λυπούνται όταν δεν γίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Οι πραγματικοί γονείς χαίρονται όταν απομακρύνονται τα παιδιά τους και είναι τέλεια ενωμένα με το σύζυγό τους ή με τη σύζυγό τους. Και θα πρέπει να στενοχωρούνται όταν βλέπουν ότι είναι ακόμα εξαρτημένοι από εκείνους. Οι γονείς θα πρέπει να βοηθούν την απεξάρτηση και την ολοκλήρωση της νέας οικογένειας και να μην προσπαθούν να την εξαρτούν, διότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και, όπως είχαμε πει, και επεμβάσεις μέσα στο ζευγάρι. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει τι δύναμη έχει η αγάπη που ξεχνάει όλα τα περασμένα και προσκολάται προς το σύζυγο ή την σύζυγο. Λέει για την νύφη. Να στολίζεις την νύφη όχι με στολίδια από χρυσάφι, αλλά με την καλοσύνη και το σεβασμό, και ας είναι τα ενδύματά της συνηθισμένα. Αντί για όλα τα χρυσά κοσμήματα και φιλοτεχνήματα, να τις φορέσεις την εδώ, τη συστολή, και να την μάθεις να μην ζητάει τα φιλάρισκα. Και στο γάμο, καμία αταξία και κανένα θόρυβος αμαρτωλός να μην γίνεται την ώρα του γάμου, λέει ο Χρυσόστομος. Ο νυμφίος έρχεται, την κόρη, την Παρθένο υποδέχεται, και στα γεύματα και τα δείπνα για το γεγονός του γάμου, να μην συμβαίνει κρεπάλι και μέθη με υνοπνευματώδη ποτά. Να υπάρχει μεν πλούσιο φαγητό με πολύ χαρά, αλλά χωρίς αμαρτωλά παρατράγουδα. Ναι,
1: και ο Ιερός μας... και στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Έτσι.
0: Βλέπουμε ότι γίνονται παράτερα παραπανήσια έξοδα για το γάμο. Η Εκκλησία δεν τα απαιτεί αυτά. Η Εκκλησία απαιτεί να έρθουν στολισμένοι με ένδυμα γάμου βεβαίως, αλλά και με σεβασμό. Να ξέρουν πού πηγαίνουν. Και έχουμε και το γεγονός ότι η νύμφη πολλές φορές έρχεται πολύ άσεμνα ντυμένη στην εκκλησία και στενοχωριόμαστε πάρα πολύ για αυτή την εμφάνιση και ξεφεύγει από την σοβαρότητα που πρέπει να υπάρχει εκείνη την ώρα. Και βέβαια όχι μονάχα η νεόνυφα, αλλά και οι καλεσμένοι, αυτοί που παρευρίσκονται στο γάμο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρέπει να προσεύχεστε για αυτό το γάμο που γίνεται. Βλέπουν να κάνουν φασαρία, να είναι μια κοσμική τελετή. Ο γάμος βεβαίως έχει χαρά, αλλά έχει καταντήσει πάρα πολύ κοσμική τελετή και στη συνέχεια πολυέξοδα τραπέζια. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες για τη νέα οικογένεια, ξοδιάζουν πάρα πολλά χρήματα για αυτό το θέμα. Βεβαίως θα υπάρχει το τραπέζι, αλλά είναι πολλές φορές και ματαιοδοξία να κάνουμε μεγάλα τραπέζια και μεγάλα γλέντια. Βεβαίως ξέρουμε ότι και στα χωριά ιδιαίτερα ένας γάμος είναι ένα πανηγύρι και χαίρονται όλοι γι' αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται αιτία αμαρτίας και να διακομωδείτε το μυστήριο, να κοσμικοποιείτε το μυστήριο, διότι εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής αυτών των παιδιών. Ξεκινάει μια καινούργια οικογένεια για την οποία θα πρέπει να προσευχηθούμε ο Χριστός που τα στεφανώνει να είναι και ισότητα στη ζωή.
1: Μάλιστα. Πατέρ Χρυσόστομε, να σας επαναφέρω λίγο στην προηγούμενη μας σχέση των γονέων με τα παιδιά, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η μάνα ή και ο πατέρας ακόμη δεν μπορούν να συμφιλειωθούν ότι το παιδί τους πλέον έφυγε από τα χέρια τους, ότι το παιδί δημιουργεί μια δική του προσωπικότητα και μια δική του οικογένεια και θέλει να είναι αφεντικό στο σπίτι. Αλλά αυτό συναντάει πάρα πολλές δυσκολίες και πολλές φορές γίνεται αφορμή λόγω της αδυναμίας που έχει η κόρη στη μητέρα να προκαλείται δυσαρέσκεια ανάμεσα στο ανδρόγυνο λόγω του συγγενικού δυσμού και τα ανάπαλη. Ο νεαρός να έχει μια αδυναμία στους γονείς του ή στον πατέρα του ή στη μητέρα του, οπότε δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα ανάμεσα στο καινούριο ζευγάρι. Βέβαια τα παιδιά δεν το γνωρίζουν αυτό και νομίζουν ότι πρέπει σώνει και καλά, ούτε οι γονείς το γνωρίζουν και επαναλαμβάνω, νομίζουν ότι πρέπει να έχουν εξάρτηση αφού τους μεγαλώσαν, αφού δεν λέω ότι δεν πρέπει να τους φροντίζουν και όσες φορές έχουν ανάγκη να τους συμπαρίστανται τα παιδιά στους γονείς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα ανάμεσα στο καινούριο ζευγάρι. Αλλά ξέρετε πάτε Χρυσόστομε, έχουμε και μια άλλη περίπτωση που όταν η μητέρα αποκτήσει το πρώτο της παιδί κάνει μια απόσυρση των μετοχών της από το πρόσωπο του συζύγου της, γιατί εκεί έχει καταθέσει όλες τις μετοχές της στο σύζυγό της, και αυτό το αντιλαμβάνεται ο άντρας, σου λέει δεν με αγαπάει τώρα όπως με αγαπούσε πρώτα, γιατί ο νέος άνθρωπος, το καινούριο παιδί που έρχεται ανάμεσα στο ανδρόγυνο, συγκεντρώνει όλη τη στοργή και όλη την αγάπη. Αυτό και χάνει ο σύζυγος από τα αισθήματα και από την αγάπη της σύζυγου, με αποτέλεσμα να νιώθει λίγο άβολα.
0: Ναι.
1: Το έχετε διαπιστώσει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Να προσπαθεί συνήθως η μητέρα να εξαρτάει τα παιδιά για να προσκολλάει στον εαυτό της και να βάζουν τον πατέρα στην άκρη.
1: Ναι.
0: Και ο πατέρας να μην παίζει το ρόλο του. Νομίζω ότι είναι θέμα ρόλων. Λέγει ο Αγιός Χρυσόστομος ότι θα αγαπάς τα παιδιά σου εξαιτίας του ανδρός σου. Αγαπάς τα παιδιά σου επειδή τα απέκτησες με τον άνδρα σου. Επειδή αγαπάς τον άνδρα σου, γι' αυτό αγαπάς και τα παιδιά σου. Προηγείται η αγάπη για το σύζυγο, για τη σύζυγο και μετά για τα παιδιά. Βλέπουμε σε περιπτώσεις βέβαια ανταγωνισμού, ο καθένας προσπαθεί να προστατεύσει τα παιδιά. Τώρα, ήθελα να σας πω ότι έχουμε τρεις περιόδους στις σχέσεις της οικογένειας, της νέας οικογένειας,
1: ναι,
0: με τους γονείς. Είναι στην δημιουργία της οικογένειας. Όταν η οικογένεια ξεκινάει, τότε που έχει ανάγκη από χρήματα, στήριξη στην εργασία, στην αγάπη, στη σχέση. Και εδώ έχουμε πολλούς επηρεασμούς ιδιαίτερα. Πολλές γονεϊκές οικογένειες δίνουν χρήματα για να χωθούν μέσα στο ζευγάρι και να έχουν λόγο και για τις σχέσεις τους ακόμη και για την επικοινωνία τους και δημιουργούν προβλήματα. Θα πρέπει να τη στηρίξουμε την οικογένεια και όχι να μπαίνουμε διαλυτικά. Πολλές φορές έχει την τάση ο γαμπρός ή η νύφη όταν έχουν προβλήματα μεταξύ τους να πάνε τα λένε στους γονείς τους. Ο σωστός όμως ο γονιός θα πει στον άνδρα σου, κορίτσι μου, στη γυναίκα σου, αγόρι μου, μεταξύ σας θα τα βρείτε. Και έχουμε τη δεύτερη φάση όταν η οικογένεια αποκτάει παιδιά. Οπότε χρειάζεται το μεγάλωμα των παιδιών. Και εκεί πάλι έχουμε ένα, ας το πούμε, ένα δούνε λαβίν. Οι παππούδες αναλαμβάνουν το μεγάλωμα των εγγονιών τους. Οπότε έχουμε πάλι μια προσπάθεια επηρεασμού Και εδώ χρειάζεται μια προσοχή. Δεν θα πρέπει να αφήσουν την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης στους γονείς, στους παππούδες, αλλά και ούτε οι παππούδες να αντικαθιστούν
2: τους γονείς.
0: Και στη συνέχεια έχουμε μια τρίτη φάση, όταν οι παππούδες είναι γέροι. Και η οικογένεια θα πρέπει αυτός να τους κοιτάξει τους παππούδες. Ναι, μεν πρέπει να υπάρχει απεξάρτηση, αλλά και τα παιδιά θα πρέπει να κοιτάξουν τους γέροντες γονιούς τους, να τους φροντίζουν, να μην τους εγκαταλείπουν και να μην τους πετάνε. Και τότε έχει μεγάλη ευλογία, διότι βλέπουμε και το γεγονός τα παιδιά να παρατάνε τους γονείς τους, να μην τους βλέπουν.
1: Να αναγκάζονται στα 80 τους, στα 90 τους να παντρεύονται κάποιες ξένες αλλοδαπές και να κάνουν γάμο γιατί έμειναν έρημοι. Και ακούμε και πληροφορούμεθα τα κωμικοτραγικά αυτά περιστατικά που σου λέει ο πατέρας. Τι να κάνω, τα παιδιά με εγκατέλειψαν, εγώ ήθελα μια υπηρέτρια. Την παντρεύτηκα για να πάρει και την περιουσία της. Αντιδρούν τα παιδιά γιατί η αλλοδαπή θα πάρει την περιουσία του, την κληρονομιά. Και έχουμε δυστυχώς αυτά τα δυσάριστα και τραγικά γεγονότα για τα οποία θα μπορούσαμε πολλά δάκρυα να χύσουμε, γιατί δεν ήταν αυτή άλλοτε η ελληνική μας κοινωνία. Εδώ Πάτερ Χρυσόστομε, να τερματίσουμε, είναι αυτά πάρα πολύ σωστά που λέτε, ότι να μην έχουν ενεργό ανάμειξη στην προσωπική ζωή του ζευγαριού οι γονείς και της κοπέλας και του αγοριού. Το δεύτερον, δεν πρέπει όλο το βάρος της ανατροφής των παιδιών να φορτώνεται ο παππούς και η γιαγιά, αλλά ούτε και πάλι οι νύφες να στερούν τους παππούδες από τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Και ούτε και τους παππούδες να τους έχουμε παραγκονισμένους. Γιατί υπάρχει ένα κλίμα τέτοιο που οι παππούδες λείπουν, Πάτερ Χρυσόστομε, σήμερα από την οικογένεια. Οι παππούδες τα αγαπούν τα εγγόνια, και αν θέλει κανείς να τιμωρήσει τους παππούδες, δεν τους δίνει τα εγγόνια, δεν τους αφήνει να πάνε τα παιδιά. Και οι μικρομανούλες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη και να αφήνουν τα παιδιά τους στα πεθερικά, δηλαδή, και στους γονείς των. Αλλά αυτό που οφείλουμε όλοι μας να προσέξουμε και να αγωνιστούμε προς την κατεύθυνση αυτή, και η Εκκλησία μας φέρει μεγάλη ευθύνη στα θέματα αυτά, να τονώσουμε το θεσμό του γάμου. Όπως είπατε, και τονώνεται ο θεσμός του γάμου, όπως είπατε, είναι μυστήριον μέγα. Δεν είναι μια κοσμική εκδήλωση να κάνουμε τα γλέντια, τους χορούς και τις διασκεδάσεις. Είναι ένα μυστήριον. Και αυτό που επισημάνατε, το ότι στη τέλεση του μυστήριου γίνεται μια οχλαγωγία. Δεν υπάρχει καμιά... ας πω έτσι, ευλάβεια, ηρεμία, γαλήνη μέσα στο ναό, και γίνεται μια αναστάτωση. Και τότε γιατί πήγαμε όλοι εμείς οι άλλοι προσκεκλημένοι? Πήγαμε να προσευχηθούμε? Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι. Όλοι μας πονούμε και όλοι μας ενδιαφερόμεθα για το θεσμό της οικογενείας, και όλοι οι παράγοντες που έχουν άμεση σχέση με την οικογένεια οφείλουν να σταθούν δίπλα στην οικογένεια. Η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της και να ανταποκριθεί στη στήριξη της οικογένειας, αλλά και η Εκκλησία να τεθεί άγρυπνος φρουρός της χριστιανικής οικογένειας, γιατί αλλιώς, αν λείψουν οι οικογένειες, λείπουν οι κατοίκων Εκκλησίας, και τότε θα θερήσουμε πολύ καρπό αδικίας, ανομίας και σύψεως και διαφθοράς. Αυτά για σήμερα, και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε στην επόμενη μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, και τον Πατέρα Χρυσόστομο επίσης που είχε την καλοσύνη να μας παρουσιάσει γνώμη εδώ του Αγίου Πατρός του Ιερού Χρυσοστόμου.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Μάνα, αγαπημένη μορφή, το όνομά σου είναι το πιο γλυκό στα χείλη μας, το πιο εύκολο στη λαλιά μας, το πρώτο που μαθαίνουμε και πιο πολύ φωνάζουμε και αγαπούμε.

Πάνω στα χέρια σου πήραμε η δύση τον κόσμο. Στα μάτια σου είδαμε τη ζωή. Στον κόρφο σου, μανούλα, οι πρώτες κλάψες και χαρές και οι πρώτες έγνοιες μας. Βρυσομάνα, προτού νεράκι πιούμε, ήπιαμε μάνα τη στοργή σου. Γλυκέ μας άγγελε, προτού κοιτάξουμε του πλάστου εικόνα, είδαμε ζωντανό τον άγγελό του. Εσένα, άγγελο φτέρου γη μας μάνα, πάνω μας. Πριν από τον λουλουδιών τα αρώματα, ρουφήξαμε το μύρο σου, χιλιόφιλη και μοσχομύρη στη καρδιά. Πριν από το αηδονιού το λάλημα, ακούσαμε αρμονίες στα πλάι αισθήματά σου. Σταθήκαμε όρθιοι πρώτη φορά με σένα δίπλα μας, μπρος, πίσω μας, μάτι και φράχτη. Αγαπήσαμε, αυθόρμητη ανταπόδοση στο φίλτρο σου, στην αγκαλιά σου. Πρωτογελάσαμε σένα θωρώντας, για σένα θέλοντας κάτι να εκφράσουμε. Πρωτόδαμε τον πόνο στο δάκρυ σου για μια αρρώστια μας, την ευτυχία στο απαλό χαμόγελό σου, την ώρα που πρωτοκαταφέραμε τον σταυρό μας. Οι πρώτες μας λέξεις προσευχής ήταν δικά σου λόγια, μάνα. Η πρώτη μας μετάνοια με το δικό σου σοφό μάλωμα γεννήθηκε στην ψυχή μας. Εσύ, μανούλα, ο πρώτος δάσκαλος, το πρώτο μας παράδειγμα. Εσύ, χωρίς πολλά λόγια, μας είπες τι πάει να πει Θεού αγάπη, πως στου ουρανού τα πλάτη υπάρχει μια άλλη αγκαλιά για την ψυχή αιώνια και μια καρδιά με τα σημάδια των καρφιών για μας. Πόσες φορές μας το είπες, πως ψίχουλο το φίλτρο σου μπρος στο ουράνιο, μάνα, και η κατανόησή σου και η φιλία σου σκιά εμπρός στου καρδιογνώστου. Μικρά παιδιά, αρπάζαμε το χέρι σου και περπατούσαμε χωρίς καμιά έγνοια που θα πάμε. Παιδιά μεγάλα τώρα, αρπάζουμε την πείρα σου και να πιαστούμε θέλουμε μέσα στη δίνη και στη θύελα από το πιστεύω σου, καλή μας μάνα. Είναι ώρες που μας θωρείς με ανησυχία, όταν πάμε να συντεριάξουμε καλό και κακό και μας γελούνε οι φιγούρες του κόσμου. Κι είναι άλλες ώρες, πικρές, που κρυφοκλές και λες πως σε σταυρώνουμε. Έλπιζε, μάνα μας, για τη βλαστάρια σου είμαστε, κεραίες τις φλέβες μας χυμού σου. Έλπιζε, μάνα μας, και μη πολυδακρίζεις. Διαλέγουμε από τα χέρια που απλώνονται με ψεύτικη φιλία σε μας το ροζιασμένο χέρι σου για αποκούμπι. Κρατάμε από τις σοφίες που διαβάζουμε την πίστη σου για αντιστήλη. Παίρνουμε το φανάρι σου αστέρι στο δρόμο μας. Όσα κι αν φτάσουν στα αυτιά μας, δεν θα σκεπάσουν τη δική σου φωνή. Δεν θα θαμπώσει η μορφή που μας έδειξες, ό,τι κι αν δούνε τα μάτια μας. Όπου κι αν μας πετάξει ξενιτιά της γης, δεν θα αλλάξουμε.

Μάνα, ποτέ δεν θα ανταλλάξουμε το μέσα πλούτο με όλους τους θησαυρούς του πλανήτου μας. Χρυσάφι μας οι συμβουλές σου. Τιμή μας να σε έχουμε στο πλάι μας. Διπλή η χαρά μαζί σου στο τραπέζι. Το χέρι σου, όταν φιλάμε, νιώθουμε ανώτεροι. Ζητούσαμε, σαν είμαστε μικροί, ψωμί και χάδια. Ζητούσαμε άπλιστα να γίνουν τα χατήρια μας. Δεν θέλαμε να λείπεις. Είπαμε τώρα που λιγάκι μεγαλώσαμε, κάτι να εξοφλήσουμε από την οφειλή μας, από όσα άπειρα σου χρωστάμε. Μα πάλι, μάνα μας, γινόμαστε ζητιάνοι. Ζητιάνοι της αγρύπνιας σου, της προσευχής σου. Γυρεύουμε και πάλι να μην λείπεις. Συγχώρα μας για την ανυποριά να ανταποδώσουμε.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Οι μουσικές ιδιαιτερότητες της βόρειας περιοχής του νομού Δράμας έγιναν σχετικά πρόσφατα ευρύτερα γνωστές. Από εκεί και το επόμενο τραγούδι που χορεύεται στον Ξηροπόταμο.

Λίγο παραδίπλα από τη Δράμα στο χάρτη είναι η Νικήσχενη, στη σκιά του Παγκαίου. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Βαγγέλης Δασκαλούδης και εκεί ζήμωσε τη μουσική παράδοση του τόπου του με τη φωνή του.

Ο μεγάλος αριθμός παιδικών τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας, αγαπητοί φίλοι, δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία των οδηγών, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι πολλοί αγνοούν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα παιδιά όταν κυκλοφορούν μόνο στο δρόμο. Οι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα πρέπει να θυμούνται πάντα ότι τα παιδιά δεν μπορούν να δουν αν πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο έρχεται κάποιο άλλο. Συνεπώς, με ευκολία ξεκινούν να διασχίσουν το δρόμο. Όταν κινούμαστε σε δρόμο με σταθμευμένα αυτοκίνητα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πιθανώς να ξεπεταχτεί από ανάμεσά τους κάποιο παιδί. Επειδή τα παιδιά κάνουν μικρότερα βήματα από τους μεγάλους, χρειάζονται και περισσότερο χρόνο προκειμένου να διασχίσουν κάποιο δρόμο. Βρίσκονται δηλαδή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στην επικίνδυνη περιοχή. Τα παιδιά φίλοι μας έχουν σαφώς μικρότερο οπτικό πεδίο από τους μεγάλους. Βλέπουν λιγότερο από τις οπτικές τους γωνίες και όταν διασχίζουν ένα δρόμο, κοιτάζουν μόνο κατευθείαν μπροστά τους. Κάθε παιδί, θυμηθείτε, αγνοεί την απαιτούμενη απόσταση φρεναρίσματος του αυτοκινήτου και θεωρεί ότι μπορεί να σταματήσει επί τόπου απλώς με το πάτημα του φρένου. Κανένα παιδί δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά την ταχύτητα και τις αποστάσεις και κυρίως δεν έχει ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου. Ας θυμόμαστε πως 9 στις 10 φορές πίσω από μια μπάλα που πετάγεται στο δρόμο τρέχει και κάποιο παιδί. Φίλοι μας, ας οδηγούμε αμυντικά όταν βλέπουμε σε πλατείες ή πεζοδρόμια παιδιά να παίζουν με μπάλα. Θα τρέξουν αμέσως προς το δρόμο αν τους ξεφύγει, υπολογίζοντας πάντα στις δυνατότητες των μεγαλυτέρων. Δεν θα πρέπει ποτέ να βασιστούμε στην αυτοπροστασία των παιδιών στο δρόμο. Οι πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι κατασκευασμένες για ενηλίκους και αν ακόμη γνωρίζουν κάποια παιδιά να τις διαβάζουν, υπολογίστε ότι αυτό είναι δύσκολο λόγω του ύψους τους. Σχεδόν κανένα παιδί δεν έχει μάθει να σηκώνει σε τέτοιο ύψος το κεφάλι του. Φίλοι οδηγοί, καλό καλοκαίρι με πολλή προσοχή.

0: Επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
1: Διπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες, μηχανήματα πρωτοποριακά, εμπειρία πολυετής, ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 23970-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε. Καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
4: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμφωνα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό@agielidia.com.

Ελληνική μνήμη. Ημερολόγιο αγώνων και θυσιών του Στάθη Καρά. Η απελευθέρωση της Καβάλας, 26 Ιουνίου, αλλά το 1913. Κανένας από τους κατακτητές που πέρασαν από τα χώματά της δεν μπόρεσε να της αλλοιώσει την ελληνικότητά της. Με την πίστη πως κάποτε θα ερχόταν η μεγάλη μέρα, διατήρησε το ελληνικό της χρώμα και την ελληνική της ψυχή, όσα χρόνια κι αν κράτησε η ξένη κυριαρχία. Η πόλη, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται στη θέση όπου ήταν άλλοτε η αρχαία Νεάπολη. Ωστόσο, για την ονομασία της δόθηκαν διάφορες εξηγήσεις. Άλλοι είπαν πως η ονομασία της οφείλεται στους Γενουάτες από τη λέξη ύπος, καβάλο. Άλλοι πάλι υποστήριξαν πως η ονομασία οφείλεται στην κοντινή αρχαία πόλη της Σκαβάλας, με την μετικεσία στην Καβάλα Σκαβαλιωτών. Πάντως, στα βυζαντινά χρόνια και συγκεκριμένα από τον 5ο αιώνα, η πόλη αναφέρεται στα χρονικά με την ονομασία Χριστούπολη. Αποτελούσε μάλιστα επισκοπή που υπαγόταν στην Μητρόπολη Φιλίππων και όσο διαρκούσε η τουρκοκρατία, σημαντικό ρόλο για το χριστιανικό πληθυσμό της Καβάλας είχε διαδραματίσει η ορθόδοξη ελληνική κοινότητα που, κατά τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, είχε πετύχει συμμετοχή και στη διοίκηση. Όλα αυτά ήταν σημαντικά επιτεύγματα για ένα λαό αποφασισμένο να διασώσει την εθνική του κληρονομιά και να διατηρήσει την ελληνικότητά του.

Ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος του 1913 έβρισκε την Καβάλα στα χέρια του βουλγαρικού στρατού. Ο εχθρός φοβόταν απόβαση στην Καβάλα ή σε άλλο σημείο της παραλίας του Αιγαίου κοντά στην περιοχή αυτή. Για τούτο και η ιεραρχία του στρατηγού Ντελόφ είχε αναπτυχθεί σε όλη την ακτή από τον Έστο ως τις εκβολές του Στριμώνα και από εκεί ως την νότια άκρη της λίμνης του Αχινού. Από την άλλη πλευρά, ο αρχηγός του ελληνικού στόλου, ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, είχε κηρύξει σε αποκλεισμό τις ακτές της Μακεδονίας και της Θράκης που κρατούσε ο εχθρός. Αδιάκοπες ήταν οι περιπολίες του ελληνικού στόλου. Μάλιστα, με την προστασία του θωρικτού Ίδρα, είχε επιχειρηθεί και πλαστή απόβαση, εκεί προς την Καλαμωτή, ανατολικά της Καβάλας. Ήταν κινήσεις περισπασμού που είχαν απόλυτα επιτύχει το σκοπό τους, να παραπλανήσουν τον εχθρό. Το εχθρικό επιτελείο, μη γνωρίζοντας τις ελληνικές προθέσεις, δεν ήξερε πώς να ενεργήσει. Η ιεραρχία του στρατηγού Ντελόφ είχε κυριολεκτικά καθυλωθεί, ώσπου τα μεσάνυχτα της 25ης προς την 26η Ιουνίου του 1913, ο βουλγαρικός στρατός, ύστερα και από τις γενικότερες εξελίξεις των επιχειρήσεων, αναγκαζόταν να εγκαταλείψει την πόλη της Καβάλας. Το χαρμόσυνο νέο έπρεπε να μεταδοθεί το ταχύτερο στην ελληνική ναυτική διοίκηση. Κι έτσι, ένας βαρκάρης της Καβάλας, πριν ακόμα καλά-καλά ξημερώσει, ξανιγόταν με τη βάρκα του αναζητώντας τα ελληνικά πολεμικά που περιπολούσαν εκεί κοντά για να τους μεταδώσει το μήνυμα. Αυτό και έγινε. Και τότε ο αρχηγός του στόλου, μαθαίνοντας την καλή είδηση, δεν έχασε καιρό. Έδωσε διαταγή στο αντιτορπιλικό Δόξα να πλεύσει ολοταχώς προς την Καβάλα. Το πολεμικό ύψωσε μεγάλο σημεοστολισμό και φουλάρισε τις μηχανές. Στην παραλία, στους δρόμους, στους εξώστες των σπιτιών της Καβάλας είχαν ξεδιπλωθεί και είχαν υψωθεί τόσες ελληνικές σημαίες. Ήταν το συμβολικό ξεδίπλωμα της ελληνικότητας ψυχής μιας ολόκληρης περιοχής που έβλεπε τώρα το έπαθλο μακράς προσμονής και καρτερίας κάτω από τόσους διωγμούς, κάτω από τόσα και τόσα μαρτύρια. Την ίδια μέρα, εκείνο το ιστορικό για την πόλη της Καβάλας απόγευμα της 26ης Ιουνίου του 1923, το αντιτορπιλικό Δόξα κατέπλεε πανηγυρικά. Και ο ενθουσιασμός του πλήθους, μόλις η σιλουέτα του ελληνικού πολεμικού με τον μεγάλο σημεοστολισμό ξεπρόβαλε από μακριά, έγινε σωστό παραλήρημα. Σε λίγο, οι κάτοικοι της Καβάλας θα σήκωναν στα χέρια τους άντρες του ναυτικού αιγήματος που θα αποβιβάζονταν από το πολεμικό σαν πρώτη ελληνική δύναμη που πατούσε το χώμα του τόπου τους. Και οι καμπάνες των εκκλησιών αντιχούσαν αναστάσιμα, σαν άθελαν να μεταφέρουν το μήνυμα της λευτεριάς και σε άλλους αλήτρωτους που καρτερούσαν.

ελληνική. Σε κάθε σου γωνιά το φως ανθίζει και δίνει σου μια νόψη ονειρική. Ζαφύρια και ρουμπίνια σου χαρίζει και η σκέπη του ουρανού σου αγγελική. Φυτρώνουν στα βουνά σου όλο χάρι, φλισκούνι, ρίγανη, φασκομιλιά. Αγριωμέντα δίκτα μου θυμάρι και ολόγλυκη σκορπούν μοσχοβολιά. Μια θάλασσα γαλαζοφορεμένη, με χαροπές χρυσές ακρογιαλιές, νησάκια διαμαντόπετρες παρμένη, με ρημοκλήσια και γλαροσπηλιές. Η Λόγγη μαϊδονιών δοξολογίες, η Λιώκαμπη ντυμένη ασημικά, βυζαντινές θαμπές αγιογραφίες, γλυπτά του Παρθενώνα φιδιακά. Και χώμα, χώμα με μαζιμωμένο και μόνο για μιας ώρας λευτεριά. Σε Κύπρο, δωδεκάνησα χυμένο και ως Ήπειρο και Θράκη στο βοριά. Σε κάθε σου γωνιά το φως ανθίζει, πανάχραντη θωριά σου και γλαυκή. Της λεβενδιάς αιώνιο μετερίζει, γη δοξασμένη, γη ελληνική.

το τιτίβισμα των πουλιών μιλά για σένα, χώρα αγαπημένη. Του κορυδελού το πέταγμα, του γκιόνι ο γλυκόλαλος τρίνος. Για σένα ακούγονται ρίγοι σατρανοί. Ελλάδα, της ελπίδας και της χαράς, χώρα του λυτρωμού και της θλίψης, χώρα που το τραγούδι Ταϊδονιού είναι η ανασεμιά σου και η κίνησή σου είναι ταϊτού το πέταγμα πάνω από τους βράχους.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα, ελαφρύ έτσι αεράκι νοτιάς αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες και το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Θα ανέβει μάλιστα η θερμοκρασία σύμφωνα με τους μετρολόγους. Μεγάλη μεγάλη προσοχή όμως, καθώς όπως μας ενημερώνει και η πολιτική προστασία, οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αν αντιληφθείτε το παραμικρό, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε αμέσως με την πυροσβεστική υπηρεσία. Την ίδια ώρα η Ευρώπη φλέγεται από τον καύσωνα που πλήττει 150 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρώπης. Τόσοι είναι που επηρεάζονται αυτή τη στιγμή από τον καύσωνα που σαρώνει τη γυραιά Ήπειρο με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών σε πολλές περιοχές. Πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία, πάνω από 30 εκατομμύρια πολιτών στη Γαλλία θα αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο καύσωνας έχει γονατίσει την Ευρώπη. 55 άνθρωποι έχουν πνιγεί από την έναρξη του καύσωνα και 46

60.000 νοικοκυριά αυτή την ώρα είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ενώ κινείται ανατολικά ο καύσωνας, ήδη επηρεάζει την Γερμανία από σήμερα, όπως τονίζουν οι μετρολόγοι. Τώρα, μια μέρα μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων, περιορισμένοι οι αριστούχοι, οι μισοί μαθητές έγραψαν κάτω από τη βάση σε αρκετά μαθήματα, στα αρχαία αλλά και στις αρχές οικονομικής θεωρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τώρα, οι αριστούχοι στη φυσική ήταν περισσότεροι από ό,τι οι ίδιοι περίμεναν, καθώς είχαμε μεγάλο ποσοστό αριστούχων, αλλά και μεγάλα ποσοστά με βαθμολογίες κάτω από τη βάση του 10. Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν άριστα, 18 έως και 20, κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με μεγάλη εξαίρεση, όπως είπαμε, το μάθημα της φυσικής και, όπως αναμενόταν, το μάθημα των λατινικών. Συγκλονιστικές στιγμές ζουν στην Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Με τα χέρια προσπαθούν να βρουν ζωή μέσα στα συντρίμια. Αρκετοί επιζώντες μέσα στα συντρίμια έχουν εγκλωβιστεί, αλλά όσο περνούν οι ώρες, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τους επιζώντες. Οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα και κυρίως από το Καράκας και την ισοπεδωμένη Λαγκουάιρα συγκλονίζουν. Άνθρωποι θαμμένοι στα συντρίμια του σεισμού ανασύρονται ζωντανοί. Στα κοινωνικά δίκτυα μπορείτε να βρείτε και βίντεο, μάλιστα, με μωρά, νέους, γέρους που με τη βοήθεια διασωστών βγαίνουν από τα συντρίμια. Ενώ την ίδια ώρα, βέβαια, έχουμε χιλιάδες που αγνοούνται και δεν έχουν δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες ώρες. Η Ρωσία τώρα. Πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Η Ρωσία κατέριψε 28 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέη Σαμπιάνιν. Για το λαγοκέφαλο τώρα, το θέμα που έχει ανακύψει αυτό το καλοκαίρι και προβληματίζει όλους εδώ στην Ελλάδα, αφού η εμφάνισή του πλέον είναι αρκετά συχνή στις ελληνικές θάλασσες. Θυμίζουμε ότι είναι επικίνδυνο ψάρι, τοξικό, δεν τρώγεται σε κάθε περίπτωση και προκαλεί τραυματισμούς. Να πούμε ότι έχουμε νεότερα από το Υπουργείο της Αγροτικής Ανάπτυξης και των Τροφίμων, αφού ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός, ανακοίνωσε ότι προχωρούν στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή του στα 5,33 ευρώ το κιλό. Γίνεται μάλιστα και άμεσα η δράση αυτή και να θυμίσουμε ότι ήδη στην Κύπρο εφαρμόζεται στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με οικονομικό κίνητρο. Στα 14.998 ευρώ ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στην Ελλάδα για το 2025, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Τα πράγματα δεν είναι καλά για την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στην Ελλάδα. Εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη πίεση. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, η σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και η πρόσφατη συμφωνία για την ενίσχυση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την επαναφορά τους, δεν έχει φέρει αύξηση του ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος. Με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνο Κόλλια, και συνεργάτες του συναντήθηκε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στα πλαίσια της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Σήμερα το πρωί στον χώρο τεχνών του Δήμου Βερίας πραγματοποιήθηκε η έναρξη των εργασιών του 32ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Φετινών Παυλίων της Μητρόπολης Βερίας με θέμα Απόστολος Παύλος και το βάπτισμα, με την παρουσία εκπροσώπων των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και αυτοκεφάλων εκκλησιών. Ενώ η τηλεόραση της 4Ε βρίσκεται εκεί και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις στιγμές αυτές στις οθόνες σας τις επόμενες ημέρες.
Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις των φετινών παυλίων της Αποστολικής Ιεράς Μητρόπολης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κορυφώνονται τις επόμενες ημέρες και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μεταδόσεις από την συχνότητά μας και από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε φυσικά. Την Κυριακή το απόγευμα από τις 7, ο πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός από τον Ιερό Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό στη Βέρεια, και τη Δευτέρα το πρωί το πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο. Να πούμε ότι απευθείας μετάδοση θα δείτε και την Δευτέρα το απόγευμα από τις 7.30 του πανηγυρικού πολυαρχιερατικού Εσπερινού από το Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη βρέθηκε σήμερα στο Ιωνικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας. Την υποδέχθηκε με θέρμη ο Μητροπολίτης κύριος Γαβριήλ και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ξεναγήθηκε στους χώρους του Ιωνικού Κέντρου και ενημερώθηκε για το όραμα και τις προοπτικές του έργου, που φιλοδοξεί βέβαια να αποτελέσει ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ιστορικής μνήμης για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της μικρασιατικής κληρονομιάς. Στο Άγιον Όρος βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος. Προσκύνησε σε ιερές μονές όπως η Μονή Ξενοφόντος και η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, αλλά και επισκέφθηκε την Ιερά Επιστασία στις Καριές. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κιλκισίου Βαρθολομαίος τώρα επισκέφθηκε την Κέρκυρα και ιερούργησε στον Άγιο Σπυρίδωνα, στον Ιερό Ναό εκεί, μετά από άδεια βέβαια του Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκταρίου. Όσον αφορά στις απευθείας μεταδόσεις μας τώρα, να πούμε ότι θα παρακολουθήσετε απευθείας μεταδόσεις και από την Έδεσα, καθώς εκεί θα έχουμε υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος την Τρίτη το απόγευμα, εκεί στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης και Αγίων Αργύρων Εδέσης, ο οποίος πανηγυρίζει φυσικά, και γι' αυτό θα συνδεθούμε και ζωντανά την Τρίτη το απόγευμα για να παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό, και την Τετάρτη το πρωί, ημέρα της εορτής, το αρχιερατικό Συλλήτουργο. Απευθείας μετάδοση την ίδια ώρα και από την 4Ε. Απόψε στα Γρεβενά, η συναυλία κατά των εξαρτήσεων της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών και του Κέντρου Πρόληψης Ορίζοντες. «Τα θαύματα δεν είναι σπάνια», αυτός είναι ο τίτλος, παρμένος από τραγούδι της Εμβαθίας Ρεμπούτσικα, η οποία φέτος θα δώσει το παρόν στην φετινή συναυλία, στη φετινή διοργάνωση. Με ελεύθερη είσοδο στο Καστράκι των Γρεβενών σήμερα το βράδυ. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Γεωδήμο Ζακύνθου τίμησαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο σήμερα Παρασκευή στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή στο Φανάρι, σε ειδική τελετή κατά την οποία αναγορεύτηκε ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου. Μνημόσυνο τελέστηκε για τη συμπλήρωση 8 ετών από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κυρού Ιγνατίου στον Άγιο Νικόλαο στη Λάρισα. Συλλειτούργησαν εκεί παρουσία πολλών πιστών, ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης, πατήρ Ιγνάτιος Μουρτζανός, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη κ. Ιερονίμου, ο εφημέριος του Αγίου Νικολάου, πατήρ Τιμόθεος Τάσιος, και εφημέριος του Μητροπολιτικού Ναού, πατήρ Σπυρίδων Αθανάσιος Σάσαλος. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή, σε πολιτικά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Τα δώρα του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην γειτονική χώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε, έκανε δηλώσεις και είπε ότι κομίζει δώρα στον Ταΐπ Ερντογάν. Προφανώς μιλά για τους κινητήρες στους Αμερικανικούς που θα δοθούν για τα αεροσκάφη Καν που κατασκευάζονται στην γειτονική Τουρκία, αλλά ίσως και για F-35 που μπορεί τελικά να δώσει το πράσινο φως να προμηθευτεί η γειτονική χώρα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την έγκριση και από τη Γερουσία και το Κογκρέσο. Τα νέα
Τι δείχνουν οι βαθμολογίες για τα ΑΕΗ βάσεις που θα κινηθούν φέτος, μια εκτίμηση. Στο πρώτο πεδίο, σύμφωνα με τα νέα και τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναμένεται μια σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω των αρχαίων ελληνικών που δυσκόλεψαν τα παιδιά. Στο δεύτερο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Στο τρίτο πεδίο, αυξομοιώσεις σε σχολές, περιμένουμε, άνοδο στις ιατρικές. Ενώ στο τέταρτο πεδίο, μια σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες σχολές αναμένεται. Απογευματινή πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η επόμενη εφημερίδα είναι ο Ριζοσπάστης, η εκδήλωση του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, σε πρώτο πλάνο εδώ. Ενώ στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ασανσέρ βάσει στον ΑΕΗ, εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Μανιφέστο, Τράπεζα Πειραιώς, κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους ως 305 ευρώ. Νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Τύπος Θεσσαλονίκης, τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Λίγο πιο πάνω, για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης η είδηση, προσλήψεις εκεί, 171 οδηγοί με οκτάμινες συμβάσεις, ανοίγουν οι αιτήσεις, όπως έχει γίνει γνωστό, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Κόντρα δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35, τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Ο λόγος, η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Εστία, απρέπεια Μητσοτάκη σε Σταύρο Ξαρχάκο. Αποχώρησε ο Πρωθυπουργός με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κ. Χατζηδάκη, στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή και αυτό περιγράφει ως απρέπεια η εφημερίδα.

Δημοκρατία, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης, τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος και στα επικίνδυνα δώρα που θα κομίσει στη γειτονική Τουρκία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter, ενώ βέβαια μας ακούτε και από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα radiolydia.com. Για εσάς τώρα που κινείστε στους δρόμους αυτή την ώρα αλλά και θα κινηθείτε το Σαββατοκύριακο μέσω της περιφερειακής, να ξέρετε ότι κλείνει απόψε 11 η ώρα το βράδυ για 48 ώρες η περιφερειακή λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover εκεί στον κόμβο της Πηλαίας, κλειστά και στα δύο ρεύματα. Οπότε θα υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία για 48 ώρες. Όχι ότι δεν υπάρχει δηλαδή τις καθημερινές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα Παρασκευή και που ήσασταν κάθε μέρα εδώ συντονισμένοι και αυτή την εβδομάδα. Να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι σας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Πολύο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
4: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
5: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
6: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
5: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
7: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα κλείσουμε και αυτήν την εβδομάδα που ήταν αφιερωμένη στον τέος β' δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο, ακούγοντας ύμνους τους οποίους ψάλλει ο ίδιος. Θα ξεκινήσουμε με το Άγιος ο Θεός σε ήχο δεύτερο και το Δύναμις του Νηλαίος Καμαράδου.

συνέχεια θα ακούσουμε το Πάσχα πνοή και τα στοιχειρά από την εορτή του Αγίου Δημητρίου σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Τη ζωή σου για

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η κορυφή της θυσίας.

0: Με τους Λατίνους ο Σουλτάνος δυσκολεύονταν ακόμα πιο πολύ και τους φοβόταν και δεν τους εμπιστεύονταν. Αυτή θα ήταν η επόμενη εχθρή του. Με τους Ρωμιούς νιώθε πιο κοντά και πιο εύκολα θα έβρισκε τρόπο να συνεννοηθεί. Τους Φράγκους δεν τους χώνευε ποτέ του. Αλλά και αυτοί δεν είχαν καλύτερα αισθήματα για αυτόν, που τον θεωρούσαν σαν ένα όρθιο ζώο με ανθρώπινη λαλιά. Αυτός είναι ο λόγος που τρομοκρατήθηκαν ακόμα πιο πολύ και όσοι τα κατάφεραν φύγανε αμέσως από την Εφτάλωφη. Άλλοι για τα νησιά του Αιγαίου, άλλοι για τον Γενοβέζικο Γαλατά και άλλοι για την Ευρώπη με όποιον τρόπο ήταν δυνατόν να απομακρυνθούν.
1: «Αυτοί βρωμάνε σαν ζώα»,
0: λέγανε οι Βενετσιάνοι.
1: «Δεν πλένονται ποτέ τους και άμα πληθούν καμιά φορά βρωμάνε περισσότερο».
0: Τους κοροϊδεύαν και τους ηρωνευότανε με την έπαρση του δίθεν πολιτισμού τους και της ανετερότητος, που ένιωθαν ακόμα και για τους Ρωμιούς. Ηρωνία και φόβος. Τρέμανε και στη σκέψη ότι θα συναντηθούν με Τούρκους και Ασιάτες. Κι όμως, δεν βοήθησαν τη Ρωμανία να σταθεί και να τους προστατεύει. Και τώρα ένιωθαν ότι σιγά σιγά θα φτάσουν στο κατόφλι της δικής τους πόρτας. Και δεν θα τη χτυπήσουν ευγενικά, αλλά θα τη σπάσουν και θα μπουν ορμητικά μέσα στα σπίτια τους και θα τους σφάξουν. Αυτά όμως τα καταλαβαίνανε μονάχα όσοι γνώρισαν τους αγαρινούς από κοντά. Οι άρχοντες της Βενετιάς, της Γένοβας, της Ρώμης και στις άλλες χώρες της Φραγκιάς δεν ήταν σε θέση να καταλάβουν. Ζούσαν στο δικό τους κόσμο, με τις ανέσεις και τη δύναμη της πλούσιας εξουσίας. Ο αποκρισάριος του Πάπα όμως, ο διαβόητος καρδινάλιος Ισίδωρος, είχε φοβηθεί τόσο πολύ που ξύρισε τα γένια του και άλλαξε τα ιερατικά του άμφια με τα ρούχα ενός ζητιάνου για να κυκλοφορεί απαρατήρητος μέσα στο αλλοπρόσαλο και αλλοπαρμένο πλήθος και να βρει τρόπο να φύγει από την πόλη. Στο τέλος τα κατάφερε και ύστερα από πολλές περιπέτειες έφτασε στη Ρώμη. Και ο Πάπας τον αντάμιξε όχι με μια, αλλά με τρεις επισκοπές, της Νίκαιας, της Αβίνας και της Κολοφώνας. Η προδοσία πάντα πληρώνεται ακριβά, αλλά δεν μπορεί ποτέ να ξεπληρωθεί και να σβηστεί χωρίς τιμωρία. Μάχεραν έδωκες και μάχεραν θαλάβεις. Είναι μέγα σκάνδαλον και ουέδιου το σκάνδαλον έρχεται. Τα ίδια έπαθε και ο καρδινάλιος Λεωνάρντο, που ο Πάπας τον έχει αρχιεπίσκοπο των Λατίνων στη Μυτιλίνη. Κατάφερε όμως και αυτός να ελευθερωθεί και να γυρίσει από την αιχμαλωσία στην έδρα του. Περιπέτειες όμως είχε και ο παππού.

Ούφιλος Γιώργιος Φρατζής, ο πρωτοπευεστιάριος και φίλος του βασιλιά Κωνσταντίνου, που εχμαλωτίστηκε και πουλήθηκε σαν δούλος και αυτός και η οικογένειά του σε χωριστούς Τούρκους. Αυτός, αφού πέρασε πολλές περιπέτειες, πήγε στην Κέρκυρα και έγινε καλόγερος και εκεί τελείωσε το βίο του με το όνομα Γρηγόριος, αφού έγραψε και το χρονικό της Αλώσεως, με αρκετή μονομέρεια ως φιλενοτικός και αντίπαλος του Λουκάνου Ταρά. Η γυναίκα του και τα παιδιά του, που ήταν πολύ όμορφα, κατέληξαν στα χαρέμια του Σουλτάνου και ο μονάκριβος γιος του Ιωάννης, σε ηλικία 15 χρόνων, επειδή δεν δέχτηκε τις απρεπείς σοδομητικές θοπίες του Σουλτάνου, σφάχτηκε άγρια από το χέρι του οργισμένου Μωάμεθ, που έγινε θηρίο για την άρνηση του ανδρείου νεαρού Έλληνα. Προτίμησε το θάνατο παρά την ατιμία να υποκύψει στις βρωμερές ορέξεις του βάρβαρου αμοιρά. Και αυτό κάνουν πάντα οι τίμοι.

0: Τα γεγονότα των πρώτων ημερών της καταστροφής από τη μία και ο φόβος ο κρυφός του Σουλτάνου μήπως ενωθούν τα χριστιανικά κράτη της Ευρώπης και τον χτυπήσουν, τον έκαναν πιο προσεκτικό και οι συμβουλές του μεγάλου Βενζίρη Χαλίλ Πασά τον οδήγησαν σε μια πιο συγκεκριμένη και υποκριτική συμπεριφορά για να κερδίσει χρόνο.
1: «Βγάλε διαταγή στο όνομά μου»,
0: είπε στο Χαλίλ Πασά,
1: «και γράψε να γυρίσουν πίσω όλοι οι Έλληνες γιαούριδες και οι άρχοντες τους που έφυγαν από την πόλη. Και εγώ θα τους σεβαστώ όλους και θα τους δώσω τις τιμές που είχαν πρώτα. Πρέπει να γυρίσουν όλοι πίσω. Τους χρειαζόμαστε για τη διοίκηση και το εμπόριο. Αυτή θα είναι η ραχοκοκαλιά. Και όπως είναι λογάδες και μπουνταλάδες, θα μας πιστέψουν και θα έρθουνε».
0: Πήγε να γελάσει με την πονηριά του ο Σουλτάνος, αλλά τον πρόλαβε ο λόγος του Ζαγανού Πασά, που ήθελε αλλιώς να γίνουν τα πράγματα. Είπε:
1: «Με όλο το σεβασμό στο μεγαλείο σου, μεγάλε Πατήσαχ, θα μπορούσες να κόψεις όλες αυτές τις κεφαλές για να μην ξαναβλαστήσουν και μας βάλουν σε μπελάδες. Θυμίσου τα λόγια του Λουκάνου Ταρά».
2: «Και πώς θα γίνει, Μπρετζάνουμ, τούτο το χουνέρι?»
0: ρώτησε ο Μωάμεθ, που δεν μπόρεσε να καταλάβει την πρόταση του Ζαγανού Πασά.
1: «Κάτω όπως το είπες τώρα ο ίδιος, Σουλτάνε μου, θα βγάλεις τη διαταγή που είπες και όποιος Ρώμιος άρχοντας γυρίσει και θα τον καλοδέχεσαι, θα του κάνεις τραπεζώματα και τιμές και ύστερα θα βρίσκεις αφορμή και θα τον μπελεκάς. Αυτό για τις κεφαλές. Ο απλός λαός ας ζήσει και ας δουλεύει για μας. Οι Ρωμιοί είναι δουλευταράδες άμα τους κρατάς τον γκέμι».
2: «Έχεις δίκιο, Μπρεζαγάνε. Ισαρβανίτικο κεφάλι. Πονηρό και αγύριστο. Μ' αρέσεις. Αυτό θα κάνω. Δεν θέλω να μείνει κανένας από τη σπορά των αρχόντων. Είναι αδάμα στη ράτσα. Δεν υποτάσσεται μη τα πεθαμένη. Θα τους πετσοκόψουμε όλους μόλις γυρίσουν. Μόνο το λαό θα κρατήσουμε για να παίρνουμε φόρους».
0: Και αυτό έγινε. Όσοι πίστεψαν στις μοχαμετάνικες υποσχέσεις, όλοι χάσανε το κεφάλι τους. Ευτυχώς ήταν λίγοι, γιατί όταν μαθεύτηκαν τα γεγονότα, σταμάτησε η επιστροφή των αρχόντων και έμειναν έξω στις άλλες χώρες όπου στάθηκαν, ρίζωσαν και κάρπισαν κατά τη δύναμή τους. Και αυτός ο στανικός και βίαιος ξενιτεμός των αρχόντων και των λογίων της πόλης, στις μεγάλες πόλεις της Δύσης και της Ανατολής, στάθηκε αφορμή όχι μόνο να διασωθεί ένας κόσμος, αλλά και να μεθευτεί κατά λεπτός η μεγάλη κακουργία του Σουλτάνου και των αγαρινών του, που κατέστρεψαν ένα χιλιόχρονο πολιτισμό που φώτιζε την οικουμένη Πάσα. Και έκλαψε κόσμος και δουνιάς για όσα γίνανε, και πολλοί καταγράψαν σε βιβλία τα όσα ηρωικά και τραγικά γίνανε, και αυτός ακόμα ο προσκυνημένος καρδινάλιος Ισίδωρος έγραψε μια ολόκληρη φυλάδα με τον τίτλο «Θρήνος περί της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, της καταστραφήσης υπό του Μωάμεθ, του δούλου των δαιμόνων, ιού του Σατανά». Και άλλοι πολλοί γράψανε τέτοιες φοβερές ιστορίες που τις ζήσανε ήδη και σε άλλες που ήταν μάρτυρες, όπως ο μεγαλόσχημος αυλικός Γιώργιος Φραντζής, που πέθανε σαν καλόγερος με το όνομα Γρηγόριος, ο Βενετσιάνος γιατρός Νικόλαος Μπάρμπαρος και ο καρδινάλιος Λεωνάρντος και ο Πολωνός Γενίτσαρος και άλλοι αυτόπτες του τραγικού Μάη του 1453. Ο καλός Θεός κυλά το χρόνο ασταμάτητα και δίνει γιατριά στις πληγές των ανθρώπων που έχουν για στήριγμα την αφροσύνη τους. Πάντα τους δίνει κουράγιο και νέες ευκαιρίες για να συνέλθουν και για να βρουν τη σωστή στράτα μέσα στο ρουμανιασμένο από πάθη δάσος αυτού του κόσμου. Έτσι πέρασαν μερικές εβδομάδες από το μεγάλο χαλασμό και καταλάγεσε λίγο η αναταραχή της καταστροφής. Άρχισαν να πλύνονται οι δρόμοι από τα αίματα, να μαζεύονται τα ερείπια, να σου λιπώνεται η ζωή με το καθημερινό τσεμπέρι στο κεφάλι. Τα βλέπει ο Σουλτάνος όλα αυτά και απολυσμονούσε τα δυνάτου εγκλήματα και ξαναθάραβε πως θα ξεχαστούν με τον καιρό και όλα θα πάνε όπως τα έπλαθε η μεγαλομανία που τον έδερνε και ήθελε και άλλες δόξες και άλλα μέρη και άλλα πλούτη. Η εχορτασιά τούτη είναι δαιμονική και τσακίζει μικρούς και μεγάλους. Τυφλώνεται η ψυχή και τυφλώνει και όσα βλέπει και όλα τα φαντάζεται και τα κακοποιεί. Άρχισε ο Μωάμεθ τα οργιαστικά μεθύσια με τους πασάδες του, ολόγυρα, να τον προσκυνούν και να τον κολακεύουν. Και μέσα στα βάρβαρα αυτά γλέντια τους, με γυναίκες και άντρες, φώναζε και έλεγε τα τρελά σχέδια που είχε κρυμμένα στη δαιμονοκίνητη ψυχή του.
1: «Σε ένα-δυο χρόνια, πασάδες μου και μπεϊδό μελέτια, θα ξεκινήσω με χίλιες γαλέρες και καραβέλες με ένα μιλούνι στρατό να χτυπήσω τη Ρώμη και τη Βενετιά. Και θα βάλω τους βασιλιάδες τους να φιλήσουν τα σουράπια μου. Για σασίν, Μοχαμέτ. Θα τα γονατίσω όλο τον καουρικά μιλέτια. Για σασίν.
0: Οι πασάδες και οι άλλοι αξιωματούχοι δεν τολμούσαν να φέρουν αντίρρηση σε όσα έλεγε και σχεδίαζε το θολωμένο μυαλό του, γιατί φοβόταν την παραφορά και τα σκληρά ξεσπάσματά του, που φτάνανε ως τις άμεσες σφαγές και καρατομήσεις. Δεν ήταν λίγα τα κεφάλια που πέσαν από το ίδιο του το χέρι. Όταν μεθούσε, γινόταν έξαλλος και έχανε τον έλεγχο του μυαλού του. Αλίμονο αν τολμούσε να πει κανείς κάτι που δεν του άρεσε. Μπορούσε να το σφάξει την ίδια στιγμή. Ήταν φιλίδωνος, έκφυλος, αδίστακτος και δεν σταματούσε πουθενά. Μήτε συγκρατούσε κανένα πάθος.

0: «Όποιος θέλει να ζήσει»,
1: έλεγε,
0: «πρέπει να σκύβει το κεφάλι του σε μένα. Όποιος το σηκώνει του το κόβω και τελειώνουμε. Αυτό είναι ο νόμος ο δικός μου και χωνέψτε το καλά. Άλλος νόμος δεν υπάρχει».
1: Η μεγαλομανία ήταν ο μόνος οδηγός του. Δεν του λείπαν οι στρατιωτικές και πολιτικές ικανότητες, αλλά συχνά γινόταν θύμα της τυφλής απολυταρχίας του. Τους άλλους τους ρωτούσε όχι για να πάρει τη γνώμη τους, αλλά για να διασταυρώνει τη δική του. Γιατί πίστευε πως ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος πάνω στη γη. Το ίδιο παθαίνουν πάντα οι πιο πολλοί από τους μεγάλους άρχοντες του κόσμου. Και λίγοι είναι αυτοί που δεν θεοποιούν τη λογική τους, και όχι σπάνια και τον ίδιο τον εαυτό τους. Στην κατεστραμμένη πρωτεύουσα της Ρωμανίας είχαν απομείνει πιο λίγοι από τους μισούς κατοίκους της. Ήταν οι φυλακισμένοι άρχοντες, η έρημη φτωχολογιά της ανάγκης και της δούλεψης, οι πάντα κατατρεγμένοι. Και όσοι δεν πρόφτασαν ή δεν μπόρεσαν να φύγουν. Η τριήμερη καταστροφή που κάναν οι ορδές του Σουλτάνου έμοιαζε με μια τεράστια πυρκαγιά χωρίς πυροσβέστες. Μια φωτιά όπου στο διάβα της έκαψε τα πάντα και άφησε άθικτα μονάχα τα ντουβάρια των κτηρίων και τα πλακόστρωτα των δρόμων. Ο Χαλίλ Πασάς, γυραλαίος αλλά έμπειρος στα διοικητικά, έβλεπε τη θλιβερή αυτή κατάσταση και τις μεγάλες δυσκολίες για να ξαναμπεί εφτάλουφη στον κανονικό της ρυθμό. Με τους άτακτους Ασιάτες όμως και τις πόρνες που ακολούθησαν το στρατό και μπήκαν στην πρωτεύουσα, δεν μπορούσε να σταθεί τίποτα όρθιο. Ήταν τόσο βάρβαροι και τόσο αδιάφοροι που όταν θέλανε να ανάψουν φωτιά, σπούσανε τις πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών ή κόβανε τα δέντρα των δρόμων και των κήπων. Χρειάζονταν λοιπόν άνθρωποι πολιτισμένοι για να ξαναδέσουν τη ραχοκοκαλιά της πόλης. Και αυτό μονάχα οι χριστιανοί μπορούσαν να το κάνουν. Μίλησε ο μεγάλος βεζίρης στο Σουλτάνο και του είπε να διορίσει χριστιανό διοικητή και να σεβαστεί την εκκλησία των Ρωμιών, γιατί αυτή μονάχα είχε τη δύναμη να μαζέψει πάλι τους πληθυσμούς που χρειάζονταν το δοβλέτη. Και οι χριστιανοί μόνο την εκκλησία τους σέβονται και σε αυτήν υπακούνε για την ψυχή και τα έργα τους.
0: «Και ποιον να λες να βάλουμε διοικητή από τους Ρωμιούς?»
1: ρώτησε ο Μωάμεθ, που καλοδέχτηκε την εισήγηση του μεγάλου βεζίρη του.
0: «Ο Λουκάς Νοταράς μοιάζει κατάλληλος και όλοι θα τον δεχτούν. Αυτόν έχω κι εγώ στο νου μου, αλλά είναι σκληρό καρύδι και πρέπει να τον προσέχεις. Για τη ραγιάδικη εκκλησία, ποιον βλέπεις για πατριάρχη?»
1: «Κάποιον που να μην προσκυνά τον παπά της Ρώμης.
0: Εκείνος, ο επαναστάτης ο καλόγερος που έβριζε τους Λατίνους,
1: ο Γενάδιος ή ο Νεόφυτος?»
0: «Ο Γενάδιος. Έχω ακούσει πολλά καλά γι' αυτόν. Φαίνεται σοφός.

0: είπαν πολλά οι δύο κεφαλές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για το τι πρέπει να γίνει με τους Ρωμιούς. Ο Μωάμεθ και ο Χαλίλ Πασάς. Κι ήταν μια από τις λίγες φορές που συμφωνούσαν μεταξύ τους και μια γνώμη κολούσε πάνω στην άλλη. Ο Σουλτάνος φάνηκε ευχαριστημένος. Κάλεσε τους Πασάδες και τους επιτελάρχες να τον γλεντήσουν παρέα στους βασιλικούς οντάδες του. Και όταν βράδιασε και άρχισαν τα όργανα και οι αμανέδες και τα τσιφτετέλια και χόρευαν τα ουρί που είχε στα χαρέμια του, φουμάρισε μαύρο ναργιλέ γεμάτο χασίσι διαλεγμένο για τον Πατισάχ. Ο Σουλτάνος μέθησε για άλλη μια φορά και μέσα στην οργιαστική κρεπάλη διέταξε να του φέρουν το μικρό γιο του Νοταρά. Νύχτα χτύπησαν την πόρτα του μεγάλου Δούκα και του είπαν τη διαταγή του Σουλτάνου. Μα ο Λουκάς Νοταράς δεν δέχτηκε. Όταν άκουσε ο Μωάμεθ την απόκριση αυτή, έγινε άγριο θηρίο. Τράβηξε τη χατζάρα του και χτύπησε με δύναμη το τραπέζι και πετάχτηκαν τα ποτήρια και τα πιάτα στον αέρα. Λύσαξε από το θυμό του.
1: Μα μου τους φέρετε δεμένους αυτή την ώρα. Και τον πατέρα και τα δυο αγόρια του. Εγώ ρίζω τα πάντα και ζωή και θάνατο. Και όποιος πάει κόντρα στο Σουλτάνο του παίρνω το κεφάλι. Γρήγορα φέρτε μου τους μπροστά μου. Τώρα θα δουν ποιος είναι ο αμοιράς.
0: Φοβισμένοι τρέξανε οι φρουροί του και κουβαλήσανε δεμένους τον Νοταρά και τους δύο ανήλικους γιους του. Ο μικρός στα 10-12 και ο μεγάλος στα 14 του χρόνια. Ο αντριεμένος γονιός τους είχε δώσει και στους δυο το σωστό φρόνημα της ζωής και της πίστης και είπε στα βλαστάρια του να μην φοβούνται ποτέ και τίποτε σε αυτόν τον κόσμο παρά μόνο το Θεό και τις εντολές του. Να τις σέβονται και να τις εφαρμόζουν, χωρίς καμιά υποχώρηση. Αυτά τους ξανάλεγε και τώρα, που τους πηγαίνανε στον άγριο Πατισάχ, τον άπιστο και βάρβαρο κατακτητή της βασιλεύουσας.

0: Πολύ ωμέλησα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
5: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
6: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδους Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε. Καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
7: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
8: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
7: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
9: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς σας δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023-313. Email melissa@melissaprint.com.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η ζωή των ηγεμόνων υπόκειται σε κόπους και κινδύνους. Δεν είναι ζωή καλοπέρασης και ευημερίας. Γι' αυτό και οι συνετοί άρχοντες λαχταρούν την ώρα και τη στιγμή της προσωπικής τους ησυχίας. Ο Κέσσαρ Αύγουστος, του οποίου το βασίλειο ήταν πραγματικά θαυμαστό και αξιέπαινο, παρακαλούσε πάντα να έρθει η ημέρα της ησυχίας του για να απαλλαγεί από τις μέρημνες της αριστοκρατίας και να αναπαυθεί από τους πολλούς του κόπους. Τίποτε άλλο δεν τον απασχολούσε περισσότερο από το πού να ετοιμάσει τον τόπο της αναπαύσεώς του. Με αυτήν τη σκέψη παρηγορούσε τον εαυτό του ότι κάποτε, ασφαλώς, θα ζήσει ελεύθερος μακριά από τις συγχύσεις και τις ακαταστασίες του κόσμου. Ποιος αλήθεια δεν θαυμάζει όταν ακούει ότι ένας Κέσσαρ, ο οποίος είχε υποτάξει όλο τον κόσμο και χάρισε την ευτυχία παντού, που έκανε τρισευτυχισμένους τους ανθρώπους, θεωρούσε πανευτυχή για τον εαυτό του την ημέρα εκείνη που θα εγκατέλειπε την εξουσία? Ο ίδιος βεβαίως, ο συνετός αυτοκράτορ, ήξερε πόσους ιδρώτες του στήχιζαν καθημερινά τα αγαθά εκείνα που στους άλλους φαινόταν υπέρλαμπρα. Γι' αυτό και λαχταρούσε την ησυχία σαν ένα γαλήνιο λιμάνι για να αναπαυθεί από τους κόπους του και τις πολλές του φροντίδες. Παρόμοιο είναι και εκείνο που αναφέρουν οι ιστορικοί για τον Βεσπασιανό, άνθρωπο συνετότατο και με αγαθή διάθεση. Ενώ πολιορκούσε τα Ιεροσόλυμα σαν στρατάρχης με το Ρωμαϊκό στρατό, έφτασε η είδηση της αυτοκτονίας του Νέρονος και η σφαγή του Γάλβα. Οι αρχηγοί του στρατού τον εξέλεξαν αυτοκράτορα και τον παρακαλούσαν να δεχθεί το βασιλικό σκύπτρο. Ο ίδιος όμως, ο συνετός, αρνήθηκε, αποκαλώντας τον εαυτό του ανάξιο και ακατάλληλο για το ύψιστο αυτό αξίωμα. Και όσο εκείνος αρνιόταν, τόσο πιο θερμά εκείνο τον παρακαλούσαν. Και όταν είδαν ότι ήταν ανένδοτος, όρμησαν εναντίον του πάνοπλοι με την απειλή να τον θανατώσουν αν δεν υποχωρούσε στην απέτησή τους. Όταν λοιπόν είδε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση και έπρεπε να διαλέξει ή να πεθάνει εάν αντιστεκόταν περισσότερο ή να δεχθεί να εισέλθει σε ένα μεγάλο πέλαγος, προτίμησε να υποχωρήσει και να δεχθεί αντί του αδίκου θανάτου έστω και ακούσια τη γνώμη εκείνων που τον εβίαζαν να δεχθεί όχι την τιμή αλλά το βαρύ ζυγό των φροντίδων. Όταν όμως οι στρατιώτες με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές του προσέφεραν το βασιλικό στέμα, δεν τους επέτρεψε να του το φορέσουν. Το πήρε στα χέρια του, το εξήτασε με προσοχή, αναστέναξε και είπε: «Ο κόσμημα μάλλον ευγενικό παρά ευτυχισμένο. Ασφαλώς, εάν κάποιος σε γνώρισε πραγματικά, δεν θα καταδεχόταν να σε σηκώσει από τη γη αν σε έβρισκε κάτω πεσμένο». Και ο ποιητής, επιβεβαιώνοντας αυτά τα λόγια, γράφει: «Αν ήξερες τι κινδύνους κρύβει το διάδημα, θα προτιμούσες μάλλον να σηκώνεις του Σισύφου το βάρος». Από αυτό ας καταλάβουν όλοι πόσο ευτυχισμένη είναι η ζωή των αρχόντων. Γι' αυτό και ο Όθων, ο βασιλεύς των Ρωμαίων, συνεχώς έλεγε στους φίλους του: «Δεν ξέρετε, φίλοι μου, τι σημαίνει να κυβερνάς το Ρωμαϊκό κράτος. Πιστέψτε με όμως, γιατί το δοκίμασα, προτιμώ να πεθάνω παρά να συνεχίσω να κυβερνώ».

Είναι όντως θαυμαστή η Παρισία και μεγαλοπρεπές το αξίωμα. Πόσο όμως σκληρές και φοβερότατες είναι οι μάστιγες που βασανίζουν την καρδιά του ηγεμόνος. Βλέπουμε τα εξωτερικά, αλλά αγνοούμε τα εσωτερικά. Σκεφτόμαστε τις απολαύσεις που φαίνονται, αγνοούμε όμως τις κρυμμένες στενοχώριες. Δελεαζόμαστε από τον δαίμονα, ο οποίος συνηθίζει να μας δείχνει μόνο τα βασίλεια του κόσμου, ενώ κρύβει τα αγκάθια που πληγώνουν τους βασιλείς. Και τα δείχνει εν ρηπή οφθαλμού, για να απατηθούν περισσότερο οι καινόδοξοι. Ο Απελής με τόση επιδεξιότητα απέδωσε το βουκεφάλα του μεγάλου Αλεξάνδρου, που όταν τον είδαν τα άλλα άλογα άρχισαν να χρεμετίζουν. Ο Ζεύξης τόσο πετυχημένα ζωγράφησε μερικά σταφύλια που τα πουλιά έτρεξαν να τα τσιμπήσουν. Και ο Παράσιος με τόση τέχνη ζωγράφησε έναν πέπλο επάνω σε μια εικόνα που ένας άλλος ζωγράφος τον θεώρησε αληθινό και πήγε να τον σηκώσει για να δει τη ζωγραφιά που κρυβόταν από κάτω. Έτσι και ο κόσμος με τις τιμές του ξεγελά τους ανόητους, επειδή φαίνονται λαμπρές και γεμάτες ανάπαυση, ενώ στην πραγματικότητα είναι θλίψεις και στενοχώριες. Ο Ισοκράτης έλεγε για την Αθήνα ότι ήταν ωραία πόλη και ευχάριστη για περίπατο, πολύ επικίνδυνο όμως για να ζεις αυτή. Ακόμη και ο Δημήτριος, ο βασιλεύς των Λακεδαιμονίων, επειδή εγνώριζε τι σημαίνει το αξιώμα, έλεγε συχνά: «Εάν ήξερε κανείς πόσο βαρύ είναι το βασιλικό σκύπτρο και πόσες φροντίδες, κίνδυνοι και θλίψεις κρύβονται κάτω από τα σπίτια των ηγεμόνων, μόλις και με τα βίας θα βρισκόταν ένας στον κόσμο που θα ποθούσε το βασιλικό αξίωμα και θα δεχόταν να σηκώσει από τη γη το βασιλικό διάδημα για να αναλάβει την εξουσία». Από αυτό φαίνεται πόσο ανόητος ήταν ο άνθρωπος εκείνος του Ευαγγελίου που είπε «Αγρόν ηγόρασα και πορεύομαι η δύν αυτών». Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη ανοησία από το να αγοράζει κανείς κάτι που δεν το είδε? Ασφαλώς, εκείνοι που ποθούν τα αξιώματα, εάν έβλεπαν τους αγρούς του κόσμου πρωτού τους αγοράσουν, αναφιβόλως δεν θα τους αγόραζαν ποτέ με τους κινδύνους που εγκυμονούν, αλλά θα έλεγαν και αυτοί μαζί με το Δημοσθένη: «Δεν εξαγοράζομαι τόσο βαρύ τίμημα τη μεταμέλεια». Παρόμοιο είναι και εκείνο που αναφέρει ο Πλάτων για τον Εμίλιο Παύλο, το μεγάλο άρχοντα της Ρώμης, ο οποίος ήθελε να διαζευχθεί τη γυναίκα του. Οι φίλοι του στην προσπάθειά τους να τον πείσουν να αλλάξει γνώμη του έλεγαν: «Δεν είναι φρόνιμη η γυναίκα σου? Δεν είναι κομψή και ωραία? Λοιπόν, γιατί να την αφήσεις?» Εκείνος όμως που γνώριζε την αδυναμία της για να τους αποδείξει ότι δεν τον κατανοούν, ζήτησε και του έφεραν το υπόδημά του και αφού τους το έδειξε, τους είπε: «Δεν είναι ωραίο αυτό το υπόδημα? Δεν είναι καλό? Δεν είναι καμωμένο με τέχνη? Κανείς όμως από εσάς δεν ξέρει ότι μου πληγώνει το πόδι. Το ξέρω όμως εγώ που το φορώ». Πραγματικά γελούν οι ηγεμόνες και γελούν συχνά. Το γέλιο τους όμως δεν είναι αληθινό. Αγάλλονται. Η χαρά τους όμως δεν είναι γνήσια. Μοιάζουν με εκείνους τους φυλακισμένους που πρόκειται να αποκεφαλιστούν, γι' αυτό και προσπαθούν ή με τα ζάρια ή με κάποιο άλλο παιχνίδι να αποθήσουν τη σκέψη του θανάτου. Δεν το πετυχαίνουν όμως, διότι βαθιά μέσα στην καρδιά τους είναι χαραγμένος ο φόβος και μπροστά στα μάτια τους βρίσκεται διαρκώς η εικόνα του θανάτου. Το ίδιο συμβαίνει και με τους άρχοντες. Εξωτερικά φαίνονται περήφανοι και ευτυχισμένοι. Εσωτερικά όμως υποφέρουν από τον φόβο και τις διάφορες φροντίδες. Αλήθεια, πώς μπορούν να είναι ευτυχείς όταν τους κυριεύει διαρκώς ο φόβος? Πώς είναι δυνατοί αφού τρέμουν όσους τους απειλούν και φοβούνται να κυκλοφορήσουν χωρίς φύλακα? Είναι πολύ σωστά αυτά που λέει ο Γέλιος, ότι όποιος έχει πολλά, έχει από πολλούς ανάγκη. Και τι είδους εξουσία είναι εκείνη η οποία ενώ φροντίζει για όλους, έχει ανάγκη από τη βοήθεια όλων, ενώ τους επιβλέπει όλους συγχρόνους και τους φοβάται? Και όσο πιο ψηλά βρίσκεται,
τόσο και πιο πολύ κινδυνεύει. Ξαπλώνουν οι ηγεμόνες επάνω σε πορφυρά στρώματα, αλλά δεν κοιμούνται ήσυχα, διότι από παντού τους περιβάλλει ο φόβος. Γι' αυτό λέει και ο τραγικός ποιητής: «Τα σπίτια τα χρυσά χάνουν την ησυχία και η πορφύρα περνά χωρίς ύπνο τη νύχτα. Ζει ο φτωχός χωρίς κανένα φόβο και κρεμά στο δέντρο τα αναγκαία του σκεύη. Τρώει το φαγητό του με μεγάλη ευτυχία, χωρίς να τον φυλάγουν με γυμνά σπαθιά».

0: Ασφαλώς, εκείνος που λαχταρά τον χρυσό και τους πολύτιμους λίθους του βασιλικού στέματος μπορεί να ονομάζει ευτυχείς εκείνους που τον φορούν. Όποιος όμως αναλογίζεται τις φροντίδες που έχουν, τα μεγάλα φορτία που σηκώνουν και τους κινδύνους στους οποίους υπόκεινται, αναμφιβόλως θα τους αποκαλέσει αθλίους γίγαντες για τους οποίους λέει ο Ιώβ ότι αναστενάζουν κάτω από το νερό. Ερμηνεύοντας αυτή τη φράση, ο Άγιος Γρηγόριος λέει ότι οι γίγαντες είναι οι άρχοντες αυτού του κόσμου, διότι αναστενάζουν και τρέμουν κάτω από το βάρος των αξιωμάτων και πολλές φορές λυγίζουν και πεθαίνουν κάτω από το βαρύ φορτίο της εξουσίας. Γι' αυτό λέει πάλι ο ποιητής: «Γνώριζε ότι με το να ζητάς μεγάλο αξίωμα, ζητάς βαρύ φορτίο». Και ο προφήτης Ισαΐας, αναφερόμενος στον ηγεμόνα, λέει: «Ου η αρχαία γεννήθη επί του ώμου αυτού», για να καταλάβουν όλοι ότι οι άρχοντες σηκώνουν στους ώμους τους φορτίο. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, όταν αποφάσισαν να κάνουν βασιλιά τον Σαούλ, του προσέφεραν για φαγητό μία πλάτη και του είπαν: «Η μερίδα αυτή του φαγητού είναι δείγμα της ιδιαίτερας προτιμήσεως του λαού προς εσένα, διότι ο κυβερνήτης του βασιλείου, σαν άτλας, φέρει στους ώμους του τον κόσμο και είναι φυσικό κάτω από το βάρος αυτό να στενάζει και να απογοητεύεται, διότι είναι υπερβολικό και δυσβάσταχτο. Γι' αυτό και δεν είναι παράδοξο το ότι λίγοι ηγεμόνες κυβερνούν σωστά, διότι η σωστή διακυβέρνηση είναι αποτέλεσμα ορθής ενεργείας. Έργο βαρύ και υπερβολικά επίπονο. Είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς πλούτο, δόξα και εξουσία και μέσα σε ένα τόσο μεγάλο πέλαγος να ταξιδεύει πάντα ορθά, χωρίς να τον παρασύρουν τα κύματα των ειδονών ή να τον βγάζουν από τη σωστή πορεία οι άνεμοι της κοινοδοξίας. Πόσες φορές και σε πόσο συμβαίνει εκείνο που συνέβη στο βασιλιά Γάλβα, ώστε όλοι οι φρόνιμοι να πούν ότι θα ήταν άξιος βασιλεύς αν δεν είχε βασιλεύσει. Έτσι και πολλοί άλλοι κάνουν μεγάλα κατορθώματα, γίνονται εξακουστοί και όταν φτάσουν στο σημείο να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας αποδεικνύονται ανάξιοι και ακατάλληλοι για ένα τέτοιο αξίωμα. Γι' αυτό πολύ σωστά λέει ο Πλούταρχος ότι η εξουσία φανερώνει τον άνθρωπο. Και κάποιος μήμος του Κλαβδίου Νέρονος συνήθιζε να λέει ότι οι μορφές των καλών ηγεμόνων θα μπορούσαν με ευκολία να αποτυπωθούν στην πέτρα ενός δαχτυλιδιού. Με αυτό ήθελε να πει ότι οι βασιλείς υπήρχαν πολλοί, οι καλοί όμως ήταν λίγοι.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φίλοι ακροατές, με τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Δαβίδ, τον Εν Θεσσαλονίκη. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Σιαπερόπουλος.

Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, εν όντισε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζω, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς της νημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς ετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκρα μου. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιόν μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απεγού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησία έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου όσκους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ακούσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Δαβίδ, τον εν Θεσσαλονίκη. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χεπερόπουλος.

Ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο, εγώ και ο Θωμάς, και μπροστά οι δύο φύλακες. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο σταμάτησε και ανέβηκε δίπλα μας μία κυρία. Ο Θωμάς έμεινε με το στόμα ανοιχτό και γουρλωμένα τα μάτια. Θα ήταν και το δικό μου στόμα ανοιχτό, αλλά είχα μάθει να το κρατώ κλειστό από ευγένεια. «Κυρία, μήπως είστε η θεία Γκαγκούλ?» τη ρώτησε ο Θωμάς μόλις έκατσε. «Τι όνομα είναι αυτό, αγόρι μου?» «Θυμίζει Αστερίξ. Και βέβαια δεν με λένε Γκαγκούλ. Με λένε Φτέρπη.» «Ναι, ήταν ολόιδια. Μα ολόιδια. Με την παράξενη εκείνη τσιγκάνα που είχαμε συναντήσει όταν πηγαίναμε στην Καλαμάτα πριν από μερικές μέρες. Μόνο που δεν φορούσε τα παράξενα τσιγκάνικα ρούχα, αλλά φυσιολογικά.» «Οδυσσέα, αλλάζουμε θέσεις?» με ρώτησε ύστερα κατακίτρινος από το φόβο του εξάδελφός μου. «Είμαι βέβαιος πως είναι αυτή.» Είχε κολλήσει πάνω μου για να μην τον ακουμπήσει η κυρία. «Δεν υπάρχει λόγος, φαντάζομαι πως δεν θα πάμε μακριά.» Δεν είχα αποσώσει τα λόγια μου και μπήκαμε σε ένα χωριό. Τα παράθυρα ήταν κατασκότεινα και μόνο τα αναμένα φώτα στις κολόνες με τις χιλιάδες νυχτοπεταλούδες να πετάνε γύρω τους θυμίζαν πως υπήρχε ζωή. Άνθρωποι που όμως αυτή την ώρα ήταν όλοι τους βυθισμένοι στον ύπνο. Ο οδηγός έκοψε ταχύτητα και σταμάτησε έξω από ένα μικρό διόροφο σπίτι της παλιάς εποχής, πολύ φροντισμένο, με ξύλινα κουφώματα και λουλούδια παντού. Ήμουν βέβαιος πως είχαμε σταματήσει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Και ήμουν πάλι βέβαιος πως ο Θωμάς

του πέρασε για εστιατόριο, γιατί κοίταζε την ανοιχτή πόρτα και έκλειφε τα χείλια του. Ήταν τόση αγωνία και η κούρασή μας, που όταν ο οδηγός μας έκανε νόημα να κατεβούμε, λίγο έλειψε να γκρεμοτσακιστούμε. Ο Θωμάς βιάστηκε τόσο που, αν δεν τον έπιανε ο οδηγός, θα έκανε ένα θεαματικό νυχτερινό μπλονζόν στη μέση του δρόμου. Χάζευα πάλι το φεγγάρι που έγερνε τώρα προς τη δύση, όταν ένιωσα τον πόνο από τις δυνατές τσιμπιές του Θωμά στο δεξί μου χέρι. «Α!» έκανα θυμωμένος και ήμουν έτοιμος να το τσιμπήσω κι εγώ, όταν τον είδα να μου δείχνει επίμονα με το χέρι του ψηλά. Κοίταξα πάνω από την είσοδο του σπιτιού που δεν ήταν τελικά σπίτι, ούτε αστυνομικό τμήμα, και διάβασα έκπληκτος: «Hotel Τα Ήγετος». «Τα Ήγετος? Είναι δυνατόν? Μα εδώ...» Ο άλλος φύλακας είχε μπει κιόλας μέσα και μας έκανε νόημα να μπούμε κι εμείς. Τρέξαμε, περάσαμε τη ρεσεψιόν και καταλήξαμε σε ένα μισοφωτισμένο σαλόνι. Αν και η ώρα ήταν πολύ προχωρημένη, στο σαλόνι υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που συζητούσαν ή διάβαζαν. Από έναν καναπέ στη γωνία πετάχτηκαν τρία παιδιά και μας αγκάλιασαν χαρούμενα. Αρχίσαμε να χοροπηδάμε, να φωνάζουμε ζήτω, να κάνουμε τούμπες και να φιλιόμαστε από τη χαρά μας. Από δύο ξαναγίναμε πέντε. Ναι, καλά καταλάβατε. Ήταν η Ραλού, η Χαρά και ο Όνης. Αναστατώσαμε το ξενοδοχείο με τις φωνές και τη φασαρία. Οι κύριοι και οι κυρίες άρχισαν να φωνάζουν να διαμαρτύρονται, ώσπου ένα γκαρσόνι από το μπαρ ήρθε και μας μίλησε αυστηρά. Μας είπε πως ήταν νύχτα και ο κόσμος κοιμόταν και πως βρισκόμασταν σε ξενοδοχείο και όχι σε παραλία, σε γήπεδο ή σε αυλή σχολείου. Μέσα στην αγωνία, στη χαρά και στον ενθουσιασμό μου, είχα ξεχάσει την κυρία που είχαμε πάρει από το δρόμο και μοιάζε καταπληκτικά με τη θεία Γκαγκούλ. Σε μια στιγμή την πήρε το μάτι μου καθισμένη δίπλα σε έναν κύριο, που οι καινούργιες τσιμπιές του Θωμά με έκαναν να το προσέξω καλύτερα. «Είναι αυτός που μας είπε την ώρα στην αυλή της Μητρόπολης. Οδυσσέα, αυτός είναι». «Ναι, ναι, ψηλός και άχαρος. Μόνο που το απόγευμα είχε ξανθά μαλλιά, ενώ τώρα έχει μαύρα». «Τι σημασία έχουν τα μαλλιά? Μπορεί στο μεταξύ να τα άβαψε ή να άλλαξε περούκα. Σημασία έχει πως φορά ακόμα το ρολόι Ωμέγα, που είμαι βέβαιος ότι είναι του θείου Βασίλη και πως το μοιάζει καταπληκτικά. Το μόνο που με μπερδεύει είναι ότι δεν φορά μπερέ». «Παιδιά, ξέρετε ποιος είναι ο κύριος?» ρώτησα τη Ραλού και τη Χαρά. Ήμουν βέβαιος πως το μυαλό των παιδιών ήταν αλλού. Ήθελαν να μας ρωτήσουν τι είχε γίνει στην εκκλησία, αν είχαμε βρει την πέτρα από το σπαθί του Παλαιολόγου και πώς έγινε να καταλήξουμε σε αυτό το ξενοδοχείο μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. «Παιδιά, μήπως γνωρίζετε τον κύριο?» ξαναρώτησα. «Μοιάζει με τον τύπο που μιλήσαμε στο Μιστρά. Όμως είναι αλήθεια πως μοιάζει καταπληκτικά και στο θείο Βασίλη», είπε η Ραλού. «Και αυτό δίπλα του μέσα στη θήκη τι είναι? Μουσικό όργανο?» «Πρέπει να είναι τηλεσκόπιο. Το κρατούσε νωρίτερα και ανέβαινε στη ταράτσα του ξενοδοχείου για να παρατηρήσει, λέει, την έκλειψη της Σελήνης», είπε η Χαρά. «Έκλειψη Σελήνης?» φώναξα έκπληκτος και κοίταξα το Θωμά. «Ώστε λοιπόν γι' αυτό?» «Ναι, απόψε είχαμε έκλειψη», είπε η Ραλού. «Ξενυχτήσαμε κι εμείς για να τη δούμε από το παράθυρο του δωματίου μας. Σκεφτόμασταν κι εσάς που...» «Γι' αυτά θα σας πω αργότερα. Ο κύριος του καναπέ δεν μας έδωσε σημασία, γιατί μιλούσε στη θεία Γκαγκούλ και σε μερικούς άλλους, πάντα βέβαια στα αγγλικά, και εκείνοι τον παρακολουθούσαν με προσοχή. Δεν θα καταλαβαίναμε λέξη από τα λεγόμενά του αν δεν έκανε τη μετάφραση μια ηλικιωμένη κυρία που καθόταν απέναντι. Από τον τρόπο που τον κοίταζε καταλαβαίνουμε πως τον θαύμαζε». «Έγινε ένα λάθος, ένα μικρό λάθος», τους έλεγε κουνώντας τα χέρια του. «Δεν έλαβα υπόψη μου την απομάκρυνση της γης από τη Σελήνη κατά 4 εκατοστά το χρόνο. Οι υπολογισμοί μου για την ταχύτητα ιδιοπεριστροφής δεν ήταν ακριβώς σωστοί και συμπέρανα πως η έκλειψη θα αρχίσει 4 λεπτά, 12,5 δευτερόλεπτα και 24 δέκατα του δευτερολέπτου μετά τα μεσάνυχτα.
ενώ άρχισε 14 ολόκληρα λεπτά, 13,5 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα του δευτερολέπτου νωρίτερα. Λάθος, λάθος, λάθος. Από την εποχή της άλωσης έχουν περάσει περίπου 500 χρόνια. 500 λοιπόν χρόνια επί 4 εκατοστά του χρόνου μας κάνουν 2.000 εκατοστά. Δηλαδή 2.000 δια 100 ίσο 20 μέτρα έχει μεγαλώσει από τότε η απόσταση της Σελήνης από τη Γη. Αυτά τα 20 μέτρα μαζί με άλλα μικρολαθάκια ήταν η αιτία της καταστροφής. «Καλά, και οι ατζέντες?» ρώτησε ένας από την παρέα. «Προσέξτε τι λέτε, κύριε, και μην προτρέχετε», το απάντησε ο κύριος του καναπέ. «Ένας σοβαρός επιστήμονας ποτέ δεν συμβουλεύεται ατζέντες. Κάνει τους υπολογισμούς μόνος, με ειδικούς τύπους και παραμέτρους. Άκου ατζέντες». Ο άλλος μαζεύτηκε και δεν ξαναμίλησε. Ώστε έτσι σκέφτηκα. Τώρα εξηγούνται όλα. Η έκλειψη ξεκίνησε νωρίτερα. Οπότε τα μεσάνυχτα το φεγγάρι είχε εξαφανιστεί στη σκιά της γης. Εκείνη τη στιγμή μας πλησίασε ο μπάρμαν. «Το πρωινό της νύχτας είναι έτοιμο», είπε ευγενικά και έκανε μια υπόκληση. «Περάστε στο εστιατόριο». Ο Θωμάς, με το κεφάλι σκυμμένο, όπως ο Ταύρος στην αρένα, έτρεξε προς το πρωινό. Η αλήθεια είναι πως και εμείς τρέξαμε πίσω του, γιατί είχαμε ώρες να φάμε και πεινούσαμε. Βρήκαμε ένα μεγάλο τραπέζι γεμάτο φαγητά. Ξεχάσαμε για λίγο την αλόκοτη ιστορία μας, τη Θεία Γκαγκούλ, την έκλειψη της Σελήνης και αρχίσαμε να τρώμε. Εκεί που τρώγαμε, μας πλησίασε ο παράξενος κύριος του καναπέ. «Enjoy your meal», είπε ευγενικά με χαμόγελο. Τελικά είχε δίκιο ο Θωμάς. Αν ήταν φαλακρός και αν μιλούσε ελληνικά, θα έπαιρνε όρκο πως ήταν ο θείος. Ακόμη και τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης ακουμπούσαν στην άκρη-άκρη της μύτης του και έλεγες πως από στιγμή σε στιγμή θα πέσουν. Όσο για το ρολόι που φορούσε πάντα στο δεξιχέρι, ήταν πράγματι ωμέγα. Τον πλησίασα με τρόπο και διάβασα τη μάρκα. «Θυμάσαι», είπε ο Οδυσσέα, με ρώτησε ο Θωμάς την ώρα που έτρωγε. «Καλή όρεξη». «Μα είναι καλή όρεξη μας, είναι και τα φαγητά θαυμάσια. Πες το ότι δεν τρώμε, τσιμπάμε κάτι». «Θωμά, αυτό είναι δύσκολο, δεν ξέρω να το μεταφράσω». Τελικά έκανε τη μετάφραση ο σερβιτόρος, που φάνηκε να ξέρει πολύ καλά αγγλικά. «Oh, yes, yes», ξεφώνησε ο κύριος του καναπέ, τσιμπολογώντας κι αυτός από τις πιατέλες του νυχτερινού πρωινού. «Θέλετε να σας λέω ένα παραμύθι όση ώρα τρώτε? Σας αρέσουν τα παραμύθια?» Φυσικά ο κύριος συνέχιζε να μιλά αγγλικά, όμως ευτυχώς ο σερβιτόρος εξακολουθούσε να στέκεται δίπλα του και να μεταφράζει. «Yes, yes, yes», φωνάξαμε εμείς με γεμάτο το στόμα ενθουσιασμένοι. Παρόλη την πείνα, την κούραση, τη νύχτα και τα χασμουριτά, ήμασταν όλοι πολύ περίεργοι να ακούσουμε τι είχε να μας πει. Εγώ πάλι φαντάστηκα πως το παραμύθι του κυρίου θα μπορούσε να έχει σχέση με τη δική μας περιπέτεια. Μπορεί να μας βοηθούσε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα, ή μπορεί να ήταν η κόλλα που θα κολούσε, που θα ένωνε τα κομμάτια και τα πρόσωπα της ιστορίας. Περιμέναμε λίγο να φάει την τελευταία μπουκιά από μια φέτα ψωμία λιμένη με μέλι. Στο μεταξύ είχαν έρθει στο τραπέζι και τσιμπολογούσαν η Θεία Γκαγκούλ και οι φύλακες που μας είχαν βρει κλεισμένους στη Μητρόπολη του Μιστρά. «Το βρήκα», φώναξε σε μια στιγμή ο Θωμάς ενθουσιασμένος. «Βρήκαμε ποιον μοιάζει ο φύλακας», μου ψιθύρισε ύστερα στα αυτή. «Είναι φτιστός ο κύριος Κώστας». «Και πάλι ο Θωμάς μπορεί να έχει δίκιο», σκέφτηκα. «Αυτό που μου έκανε εντύπωση δεν ήταν η ομοιότητα, αλλά το ύφος του μικρού Όνη. Κοίταζε το φύλακα με το στόμα ανοιχτό και του χαμογελούσε, λες και ήταν έτοιμος να φωνάξει πατέρα». Η χαρά σημασία δεν έδινε. Ή ήταν βέβαιη πως ήταν ο πατέρας της, αλλά δεν ήθελε να τον προδώσει, ή δεν είχε προσέξει την ομοιότητα. Αλλά πάλι, να μην γνωρίζει τον ίδιο της τον πατέρα. «Θα σας πω ένα μύθο του Εσώπου», είπε ο κύριος του καναπέ, φυσικά πάντα στα αγγλικά. «Είμαι βέβαιος πως ξέρετε πολύ καλά τον Έσωπο, τον παλιό παραμυθά, αφού είστε Ελληνόπουλα.
Yes, yes, φωνάξαμε όλοι μαζί. Παλιός φίλος των παιδιών.

Λοιπόν, ήταν κάποτε ένας γιώργος που είχε τρία παιδιά και ένα αμπέλι. Άρχισε ο κύριος να διηγείται. Πέρασαν τα χρόνια. Γέρασε. Και λίγο πριν πεθάνει φώναξε τα παιδιά κοντά του. Θα σας πω ένα μεγάλο μυστικό. Στο αμπέλι που θα κληρονομήσετε υπάρχει ένας θησαυρός. Όμως για να τον βρείτε πρέπει να σκάψετε, γιατί είναι κρυμμένος βαθιά μέσα στη γη. Δεν πρόλαβε να πει τίποτα άλλο. Με τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές τα παιδιά πήραν αξίνες και άρχισαν να σκάβουν το αμπέλι. Έσκαπαν μέρες, εβδομάδες, μήνες. Έσκαψαν παντού. Δεν άφησαν ούτε μια γωνιά που να μην τη σκάψουν και να την ξανασκάψουν. Όταν τέλειωναν το σκάψιμο άρχιζαν πάλι από την αρχή. Όμως θησαυρό δεν βρήκαν πουθενά. Κάποτε απογοητευμένοι, κουρασμένοι, σταμάτησαν να σκάβουν. Σκέφτηκαν πως ο πατέρας δεν τους είχε πει την αλήθεια. Τους είχε κοροϊδέψει, τους είχε ξεγελάσει. Πέρασε ο χειμώνας και ήρθε η άνοιξη, το καλοκαίρι. Το αμπέλι φούντωσε. Ποτέ δεν είχε κάνει τόσο πολλά, τόσο μεγάλα και τόσο χοντρά, τόσο γλυκά σταφύλια όσο εκείνη τη χρονιά. Και η αιτία βέβαια ήταν τα πολλά σκαψίματα. Τα παιδιά του Γιώργου ήταν χαρούμενα. Τότε μόνο κατάλαβαν ποιος ήταν ο θησαυρός που τους είχε πει ο πατέρας τους λίγο πριν πεθάνει. Το παραμύθι τέλειωσε μέσα σε σιωπή. Δεν ξέρω τι τριγύριζε στο νου των παιδιών. Όμως εγώ σκεφτόμουν, γιατί ο άγνωστος γνωστός μας είπε ένα παραμύθι 2-3 ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Και γιατί αυτό και όχι ένα άλλο. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω εκείνη τη στιγμή. Όμως ήμουν βέβαιος πως ο μύθος του Εσώπου είχε σχέση με την αποστολή μας και με την περιπέτεια που ζούσαμε. Και αν υποθέσουμε πως ο Θωμάς είχε δίκιο και αυτός που είχαμε γνωρίσει ήταν ο θείος Βασίλης, το μυαλό μου ήταν αδύνατο να πάει παρακάτω εκείνη την ώρα. Είχα κουραστεί να σκέφτομαι, να προσπαθώ να βρω απαντήσεις. Ο κύριος του καναπέ πήρε τη θήκη με το τηλεσκόπιο, μας είπε «good night» και περπάτησε προς τις σκάλες. Το βάδισμά του ήταν τελικά ολόιδιο με του θείου και μου φάνηκε, μπορεί να έκανα και λάθος, αλλά μου φάνηκε που σκούτσενε λιγάκι. Πριν ανέβει το πρώτο σκαλοπάτι, γύρισε μας κοίταξε. «Ώρα να πάτε για ύπνο. Αρκετά ξενυχτήσατε απόψε». Έτσι μας είπε. Δεν ήταν ανάγκη να μας το πει. Ο μικρός είχε κιόλας αποκοιμηθεί σε μια καρέκλα. Η Ραλού παραπατούσε από την ίστα. Η χαρά έτρεφε τα μάτια της. Ο Θωμάς τσιμπολογούσε τα ψίχουλα από το κέικ που είχαμε καταβροχθήσει. Και αυτό τον κρατούσε εξύπνιο. Κι εγώ ονειρευόμουν το δωμάτιό μου με το κρεβατάκι μου στην Αθήνα. «Το δωμάτιό σας είναι το 203. Αυτό δίπλα στον παιδιών», μου είπε ο σερβιτόρος και μου βάλε στο χέρι ένα κλειδί. «Καλά, ποιος?» Ήθελα να ρωτήσω ποιος είχε φροντίσει για το δωμάτιο. Όμως αυτός είχε εξαφανιστεί. Ανεβήκαμε τις σκάλες μισοκοιμισμένοι. Σερνόμασταν δηλαδή. Και ευτυχώς που υπήρχε ο τείχος και ακουμπούσαμε για να μην γκρεμοτσακιστούμε. Μπήκαμε όλοι στο ένα δωμάτιο. Ήξερα πως έπρεπε να εξηγήσω στους φίλους μου τι είχε γίνει από την ώρα που είχαμε κλειστεί στη Μητρόπολη μέχρι την ώρα που τους είχαμε συναντήσει στο ξενοδοχείο. Καθίσαμε στα κρεβάτια. Ο μικρός κοιμήθηκε στο λεπτό και ο Θωμάς μισοροχάλιζε. «Παιδιά, η αποστολή μας δεν πέτυχε. Όμως δεν φταίμε εμείς. Φταίει η έκλειψη». «Αυτό δεν μας το είπε ο θείος. Ότι δηλαδή απόψε μας με την Πανσέληνο θα είχαμε και έκλειψη σελήνης?» «Ακούσατε αυτά που έλεγε ο κύριος του καναπέ? Άραγε είναι ο θείος ή δεν είναι?» τους ρώτησα. Όλοι σήκωσαν τους ώμους. Κανένας δεν μπορούσε να πει ναι ή όχι. «Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χαμένη πολύτιμη πέτρα φαίνεται μόνο στο φως του φεγγαριού, μόνο όταν είναι πανσέληνος και μόνο τα μεσάνυχτα ακριβώς», είπε η Ραλού.
ανεξήγητα πράγματα. Ίσως κάποτε όταν μεγαλώσουμε και διαβάσουμε πολλά βιβλία, καταφέρουμε να δώσουμε μια εξήγηση. Εμείς προσπαθήσαμε. Άλλο αν... μουρμούρισε ο Θωμάς με σβησμένη από ταινίστα φωνή. «Παιδιά, παίζουμε ένα κρυφτό στα όνειρά μας», προτείνει η Ρελού, μισο αστεία, μισο σοβαρά. «Γίνεται», ρώτησε η Χαρά. «Και βέβαια γίνεται αν το θέλουμε όλοι πάρα πολύ». «Εντάξει, λοιπόν, θα κοιμηθούμε με αυτή τη σκέψη και θα δούμε». Χωρίσαμε με αστεία και γέλια. Δύο κρεβάτια περίμεναν εμένα και το Θωμά στο διπλανό δωμάτιο που είχε το παράθυρο ανοιχτό στο κάμπο της Σπάρτης. Τα τριζόνια τραγουδούσαν έξω από το παράθυρό μας. Ένας μικρός άνεμος, κατεβασμένος μόλις από το ταΐγετο, έφερνε αρώματα από ανθισμένο θυμάρι και τη σιωπή από τις ζεστές πέτρες και τις παλιές εκκλησίες του Μιστρά. Βούλιαξα σε ένα βαθύ, πολύ βαθύ ύπνο.

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Η Ευαγγελική Περικοπή της ερχόμενης Κυριακής Δέλτα Ματθαίου αναφέρεται στη θεραπεία του παραλυτικού δούλου του εκατοντάρχου της Καπερναούμ. Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζει αυτή η περικοπή?
1: Αδελφή Δήμητρε, η Ευαγγελική Περικοπή που θα ακούσουμε μεθαύριο είναι μία από τις τρεις Κυριακές που αναφέρονται σε θεραπεία παραλυτικών. Η πρώτη Κυριακή είναι, αναφέρεται στη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ, όπου τον πήρανε τέσσερις συνάνθρωποι του επάνω στο κρεβάτι και τον πήγανε κοντά στον Χριστό, και επειδή δεν μπορούσαν να περάσουν από τον κόσμο να συναντήσουν τον Χριστό, ξεσκέπασαν τη στέγη και τον θεράπευσε τον παραλυτικό ο Κυριός μας. Ο δεύτερος παραλυτικός είναι ο παραλυτικός της Βηθεσδά. Αυτόν τον επισκέφθηκε ο ίδιος ο Χριστός. Ήταν εκεί στην Κολυμβήθρα τη Βηθεσδά, 38 ολόκληρα χρόνια περίμενε για να θεραπευτεί. Και ο τρίτος παραλυτικός είναι της Καπερναούμ, είναι ο δούλος του εκατοντάρχου. Τώρα, ποια η ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η περικοπή? Είναι, αδελφοί μου, το γεγονός ότι τους δύο προηγούμενους πρώτους παραλυτικούς τους θεράπευσε ο Κύριος, είτε διότι τον πήγανε στον Χριστό, είτε γιατί πήγε ο Χριστός στον παραλυτικό. Ενώ στον παραλυτικό της Καπερναούμ, του εκατοντάρχου, η θεραπεία έγινε από μακριά. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα που έχει η περικοπή είναι ότι αναφέρεται ο εκατόνταρχος. Ο εκατόνταρχος είναι ένας από τους τρεις εκατοντάρχους που αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Στις Πράξεις, κεφάλαιο 10, αναφέρεται ο εκατόνταρχος Κορνήλιος, για τον οποίο πήγε άγγελος και του είπε ότι, Κορνήλιε, οι προσευχές σου και η καλοσύνη σου και η ελεημοσύνη σου ανέβηκαν μέχρι τον θρόνο του Θεού. Ο δεύτερος εκατόνταρχος της Αγίας Γραφής είναι ο εκατόνταρχος του Γολγοθά. Είναι ο Κεντηρίων, είναι εκείνος ο οποίος επέβλεπε τη σταύρωση του Κυρίου μας. Και όταν στις 3 το απόγευμα που ο Κύριος είπε το τετέλεστε και έγιναν όλα εκείνα τα θαυμαστά γεγονότα που κρύφτηκε ο ήλιος, έγινε σεισμός, σκοτίνιασαν τα πάντα, σεισμός, άνοιξαν τα μνημεία και βγήκαν οι νεκροί από τα μνημεία, και τότε ο εκατόνταρχος εκείνος, ο Κεντηρίων, ο μετέπειτα Άγιος Λογκίνος, που η Εκκλησία μας τον γιορτάζει στις 16 Οκτωβρίου, είπε, ο Μανθαίος το αναφέρει, ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν, οι δόντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Ο δε Ευαγγελιστής Μάρκος λέει, βλέποντας ο Ρωμαίος εκατόνταρχος που ήταν εκεί απέναντί του, ότι με τέτοια κραυγή ξεψύχησε, ο Κύριος είπε, στα αλήθεια αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός Θεού. Ο δε Ευαγγελιστής Λουκάς λέει, ειδών δε ο εκατόνταρχος των γενόμενων εδόξασε τον Θεόν λέγοντας, όντως ο άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι. Τώρα, ποια είναι τώρα η ιδιαιτερότητα? Ότι οι δύο αυτοί εκατόνταρχοι είχαν όνομα. Κορνήλιος ο ένας και Κεντηρίων ή Λογκίνος ο δεύτερος. Ο τρίτος εκατόνταρχος της περικοπής μας δεν έχει όνομα. Δεν αναφέρει το όνομά του. Όχι ότι δεν είχε όνομα, αλλά θέλησε ο Ευαγγελιστής να μείνει στην ιστορία όχι με το όνομά του, αλλά να μείνει στην ιστορία για την πίστη του. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό το οποίο έχει αυτή η Ευαγγελική περικοπή, αδελφή Δήμητρα, είναι ότι ο εκατόνταρχος είναι ένας από τους τρεις ανθρώπους τους οποίους εθαύμασε και τους επένεσε ο Κύριος μας στα 3 αυτά χρόνια του δημοσίου βίου του. Ο Κύριος επένεσε έναν ασκητή, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, για τον οποίο

0: είπε ότι ούκα γίγερτε εγενετής γυναικών μίζων Ιωάννου του Προδρόμου. Και επένδυσε ο κύριος και δύο άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί. Επένδυσε μια μάνα, την Χαναναία, για την οποία είπε «Ο γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί του Θεός θέλης». Και το τρίτο πρόσωπο επένδυσε τον εκατόνταρχο, για τον οποίο είπε «Ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην έβρον». Και ένα τέταρτο, μια τέταρτη ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η Ευαγγελική Περικοπή, αδελφή Δήμητρα, είναι το γεγονός ότι ο Κύριος μας δύο φορές θαύμασε για κάτι. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για την πίστη, για την αξιοθαύμαστη δύναμή της, αλλά και για την τραγική απουσία της. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε. Η πίστη οδηγεί στο θαύμα και όχι το θαύμα στην πίστη. Στη συναγωγή της Ναζαρέτ οι συμπατριώτες του δεν δέχονται τον ίδιο και το κήρυγμά του. Και ουκ η δύνατο εκεί ποιήσε ουδε μίαν δύναμη και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών, λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και δεν μπορούσε να κάνει κανένα θαύμα ο παντοδύναμος και έμεινε κατάπληκτος από την απιστία τους. Οι κάτοικοι της Ναζαρέτ είχαν ορθή πίστη, αλλά αυτό, αν και είναι απαραίτητο, δεν είναι αρκετό για να μας σώσει. Όταν η ορθή πίστη σπάει, είναι στήρα και η ορθοδοξία μας είναι νεκρή και κλειστή στην αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο, τότε δεν μας ωφελεί. Τότε λειτουργεί μέσα μας όπως η απιστία. Γιατί και οι δαίμονες πιστεύουν, αλλά όμως η πίστη αυτή δεν είναι μέσα από την καρδιά τους, αλλά είναι η πίστη εγκεφαλική.
1: Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας αναφέρετε τον διάλογο Χριστού και Εκατόνταρχου και ποιες διαφορές υπάρχουν στην αφήγηση αυτή μεταξύ Ευαγγελιστού Ματθαίου και Ευαγγελιστού Λουκά?
0: Πράγματι, αδελφή Δήμητρα, η Ευαγγελική Περικοπή για τη θεραπεία του δούλου του Εκατοντάρχου αναφέρεται και από τον Ματθαίο και από τον Ευαγγελιστή Λουκά, με μερικές διαφορές. Ο μεν Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει «Προσήλθε αυτό ο Εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον». Αντίθετα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει «Ακούσας δε περί του Ιησού ο Εκατόνταρχος, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, στέλνει τους κατάλληλους ανθρώπους, οι οποίοι παρακαλούσαν τον Χριστό και το έλεγαν «Κύριε, σε παρακαλούμε, κάνε καλά τον δούλο, θεράπευσε τον δούλο του Εκατοντάρχου, γιατί αυτός ο Εκατόνταρχος αγαπά το έθνος μας, το δικό μας», όπως επίσης έκτισε και τη συναγωγή. Στο ο Ματθαίος αναφέρει ότι «Ο πες μου βέβλητε εν τη υγεία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος». Ο δε Ευαγγελιστής Λουκάς λέει «Εκατοντάρχου δε τεινός δούλος κακός έχων ήμελε τελευτάν». Επίσης, ενώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει ότι είπε ο Κύριος «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και απαντά ο Εκατόνταρχος «Κύριε, ούκαι μη ικανός ή να μου υπό τη στέγνη έρθεις, αλλά μόνον υπέ λόγων και αφήσετε ο πες μου». Ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι ήδη δι' αυτού ουμακράν απέχοντος από της υγείας έπεμψε προς αυτόν ο Εκατόνταρχος φίλους λέγον αυτό «Κύριε, μη σκύλε, μη γουράζεσαι, ούγαρι μη ικανός ή να υπό την στέγη μου εισέλθεις». Γι' αυτό ουδέ με αυτόν ηξίωσα προσέλθειν, αλλά είπε λόγον και ιεθίσεται ο πες μου. Και μια ακόμη, βλέπουμε ο Ματθαίος λέει ότι ακούσας δε ο Ιησούς τον Εκατόνταρχο, εθαύμασε και είπε της ακολουθούση «Αμήν λέγω ημίν, ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην έβρον». Και ο Ευαγγελιστής επίσης Λουκάς περίπου το ίδιο αναφέρει, λέει, ακούσες δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασεν αυτόν, ουδέ εν το Ισραήλ, το σάφτην πίστην εύρον.
1: Κύριε Τσαντιλά, ποιες αρετές είχε ο εκατόντερχος για τις οποίες τον βράβευσε ο Χριστός?
0: Πριν λίγες μέρες ακούσαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι 5 αγωνιστές σε παγκόσμιους αγώνας κατέκτησαν 5 μετάλλια, χρυσά, αργυρά ή και χάλκινα. Ήτανε όλοι Έλληνες και είπανε όλοι μας κάνανε εθνικά υπερήφανος. Στην Ευαγγελική περικοπή βλέπουμε κάποιον άλλον ο οποίος επίσης κατέκτησε 5 χρυσά μετάλλια, αλλά όμως δεν ήταν ούτε Ιουδαίος, δηλαδή χριστιανός θα λέγαμε σήμερα, ούτε ήταν του Μωσαϊκού νόμου γνώστης. Τι ήταν? Ήτανε εκατόνταρχος, Ρωμαίος αξιωματικός, και όμως σε αυτόν τον εκατόνταρχο έδωσε ο Χριστός έπαινο και βραβείο. Και αυτός ο άνθρωπος κατέκτησε 5 χρυσά μετάλλια. Είχε 5 χρυσές αρετές. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήτανε στην αγάπη. Αγαπούσε το δούλο του σαν παιδί του. Πολλοί γονείς δεν αγαπούν τα φυσικά παιδιά τους ούτε σαν τα σκυλιά τους. Σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και η καρδιά τους σκληραίνεται. Δεν τον βλέπετε? Έρχεται και παρακαλεί τον Χριστό. Για ποιον παρακαλεί? Όχι για τον εαυτό του, ούτε για τη γυναίκα του, ούτε για τα παιδιά του. Για αυτούς μόνο θα παρακαλούσαμε εμείς. Ο κύκλος των ενδιαφερόντων και της αγάπης μας περιορίζεται στο στενό περιβάλλον της οικογένειας μας. Αυτός όμως ο εκατόνταρχος ήταν υπόδειγμα θαυμαστό αγάπης, νοιάζεται για ένα δούλο, γι' αυτόν πάει και παρακαλεί τον Κύριο. Αλλά για να εκτιμήσουμε καλύτερα την αγάπη του, πρέπει να έχουμε υπόψη τι ήταν οι δούλοι εκείνη την εποχή. Οι δούλοι στην αρχαιότητα δεν ήταν όπως είναι οι σημερινοί υπηρέτες που αναλαμβάνουν τώρα μια υπηρεσία και αύριο μπορούν να φύγουν. Οι δούλοι τότε θεωρούνταν σαν ζώα, εργάζονταν σαν ζώα, τρέφονταν σαν ζώα, πουλούνταν σαν ζώα, σφάζονταν σαν ζώα. Και όμως ο εκατόνταρχος αυτός μεριμνά για ένα δούλο. Ασθένησε το πλάσμα αυτό και δεν το πετάει στο δρόμο, όπως θα έκανε οποιοδήποτε άλλος αφέντης, ούτε τον αφήνει να πεθάνει στο κρεβάτι. Δεν αδιαφορεί, τον αγαπά σαν παιδί του. Όπως θα περιποιούταν το παιδί του, αναρρώστηνε, έτσι περιποιείται και το δούλο που αρρώστησε στην υπηρεσία του. Ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο που πήρε ο εκατόνταρχος ήταν, αδελφή Δήμητρα, στην πίστη. Πίστευε ακράδαντα στην παντοδυναμία του Χριστού. Είπε λόγο και ιαθίσετε ο πες μου, είπε στον Κύριό μας. Παρατηρήστε τον τρόπο του. Έρχεται στον Χριστό με την πεποίθηση ότι μόνο αυτός έχει την δύναμη να θεραπεύσει και τη χειρότερη ασθένεια. Πιστεύει ότι εκείνο που δεν κατόρθωσαν τα φάρμακα, οι γιατροί, οι περιποιήσεις, θα το κατορθώσει ο Χριστός. Το πιστεύει με όλη την ψυχή του. Θεωρεί τον Χριστό παντοδύναμο και ακούστε τι του λέει. Δεν είναι ανάγκη, Κύριε, να κάνεις τον κόπο να έρθεις μέχρι το σπίτι μου. Μπορείς και από εδώ να διατάξεις. Και είμαι βέβαιος θα γίνει το θέλημά σου. Εσύ είσαι ο κυβερνήτης της κτήσεως. Όπως εγώ διατάζω τους στρατιώτες μου και αυτοί εκτελούν τα διάφορα παραγγέλματά μου, έτσι μπορείς εσύ, Κύριε, να πεις μια λέξη, ένα λόγο, να γίνει ο δούλος αυτός καλά και ο λόγος σου θα εκτελεστεί αμέσως. Ο τρόπος που εκφράζεται φανερώνει ότι πιστεύει 100%. Σύμφωνα με τα λόγια του, ο Χριστός είναι ο Θεός που κυβερνάει το σύμπαν. Και τι ωραία εικόνα, τι παράδειγμα βρίσκει να πει από τη στρατιωτική ζωή. Κατά την πίστη του εκατοντάρχου, ασθένειες, μικρόβια, πλημμύρες, σεισμοί, όλα αυτά τα φοβερά που τρέμουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι σαν στρατιωτάκια μπροστά στον Χριστό. Διατάζει την ασθένεια και φεύγει. Και αυτό γίνεται πράγματι στη συνέχεια. Και είπε ο Ιησούς στο εκατοντάρχο, είπαγε και όσοι επίστευσας γεννηθήτωση. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Αυτή την πίστη που είχε ο εκατόνταρχος της Καπερναούμ, αυτήν ας ζηλώσουμε και εμείς, για να βρίσκουμε παρηγοριά στις λήψεις μας και δύναμη στους πειρασμούς μας. Ένα τρίτο χρυσό μετάλλιο που πήρε ο εκατόνταρχος είναι ότι πιστεύει στην εξουσία του Χριστού, και αυτός ως αξιωματικός είχε εξουσία. Μα εσύ Χριστέ, λέει, δεν έχεις απλώς εξουσία, έχεις αυτεξουσία, είσαι η ουσία της θεότητας και έχεις πάσα εξουσία. Πιστεύουμε στην εξουσία του Χριστού, πιστεύουμε σε εκείνο το θεϊκό εγώ που με πλήρη τη θεϊκή του αυτοσυνειδησία διακηρύττει ο Χριστός. Εγώ, του λέει, ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Ένα τέταρτο χρυσό μετάλλιο που πήρε ο κατώταρχος, αδελφή Δήμητρα, πήρε άριστα και στην παράκληση. Παρακαλεί τον Χριστό. Πώς παρακαλεί? Πέφτει στα πόδια. Προσκυνεί τον Χριστό. Τον προσφωνεί, Κύριε. Εμείς πώς παρακαλούμε τον Χριστό? Ανάβουμε μια λαμπάδα? Όχι. Αυτό δεν είναι παράκληση. Πώς? Κάνω απλώς ένα σταυρό? Όχι. Αυτό δεν είναι παράκληση. Παράκληση είναι η κραυγή. Παράκληση είναι η ηγεσία. Παράκληση είναι το γονάτισμα και τα δάκρυα. Παράκληση είναι το «Κύριε, Κύριε, βοήθη με». Μα αν το άριστα της αγάπης, της πίστεως, της παρακλήσεως είναι σπουδαία, στην περίπτωση του εκατοντάρχου, ένα άλλο άριστα, ένα πέμπτο χρυσό μετάλλιο, το οποίο πήρε ο εκατόνταρχος, πήρε άριστα με 10, είναι το άριστα της ταπεινώσεως. Και βλέπουμε, αδελφή Δήμητρα, ότι παρά τη θέση που κατήχε, δεν είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Αξιωματικός αυτός έρχεται συνεσταλμένος, ταπεινώνεται και παρακαλεί. Δεν υπολογίζει, ούτε φοβάται τι θα πει ο κόσμος όταν τον δουν σε στάση ηκεσίας μπροστά στον Ναζωραίο. Με τη στάση του δείχνει ότι νιώθει υποδιέστερος, μικρός μπροστά στον Ιησού. Ο Χριστός είναι γι' αυτόν ένας κολοσσός αγιότητος και καλοσύνης, και αυτός δεν τολμά να τον ατενίσει. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς, απαντώντας την παράκλησή του, λέει «Εγώ θα έρθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω», ο εκατόνταρχος φοβάται. «Κύριε», λέει, «δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ μέσα στο σπίτι μου. Κύριε, ούκ είμαι ικανός, είναι υπό την στέγη μου εισέλθεις». Σαν να έλεγε στον Χριστό, «Εσύ είσαι ο Άγιος, εγώ ο αμαρτωλός. Εσύ ο καθαρός, εγώ ο ακάθαρτος. Εσύ ο Μέγας Θεός, εγώ το ταπεινό σκουλίκι». Πώς λοιπόν να δεχτώ ο αμαρτωλός τον Άγιο, ο ακάθαρτος τον καθαρό, το σκουλίκι τον δημιουργό, ούκ είμαι ικανός είναι υπό την στέγην εισέλθεις? Αυτή την ταπείνωση του εκατοντάρχου ας θαυμάσουμε και ας μιμηθούμε. Με τέτοια ταπείνωση ας πλησιάζουμε και εμείς τον Κύριο, και μάλιστα την ώρα της Θείας Κοινωνίας, όταν δηλαδή πρόκειται να κοινωνήσουμε. Όταν ετοιμαζόμαστε να δεχτούμε τον Χριστό μέσα μας και υπάρχει μεγαλύτερη τιμή, τότε να λέμε και εμείς με βαθιά ταπείνωση, ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αδελφή Δήμητρα, ναι, πρέπει να μπει στο σπίτι ο Χριστός, μα πρώτα να φύγουν από το σπίτι τα κοσμικά, τα πολυτελή, τα εσχρά. Δεν μπήκε τελικά ο Χριστός στο σπίτι του εκατοντάρχου. Από μακριά του έδωσε το βραβείο. Είπαγε και όσοι επίστευσας γεννηθήτωση. Δεν μπήκε ο Χριστός. Μπήκε όμως εκείνος στο σπίτι του Χριστού, στο σπίτι της βασιλείας του.
1: Ο εκατόνταρχος και η Χαναναία, κύριε καθηγητέ, ήταν εθνικοί, αλλόθρησκοι και άπιστοι. Και όμως ο Χριστός τους βράβευσε για την πίστη τους. Δεν φαίνεται παράξενο να βραβεύει έναν άπιστο για την πίστη του? Τι το ιδιαίτερο είχε η πίστη αυτών των ανθρώπων?
0: Η πίστη του εκατοντάρχου είναι το εξής. Πίστευε ότι ο Χριστός πραγματικά κάνει θαύματα. Δεύτερον, πίστευε ότι στην περίπτωση του Κυρίου συμβαίνει κάτι έκτακτο. Δείχνει ότι η πίστη του πρέπει να ήταν μια πίστη βέβαιη και ισχυρή. Αρνείται να τον επισκεφτεί ο Κύριος. Αυτό δείχνει, πρώτον, πώς βλέπει τον ίδιο τον εαυτό του, και δεύτερον, πώς βλέπει τον Κύριο, και τρίτον, γνωρίζει πως ο Ιησούς ως Ιουδαίος δεν μπορούσε να επισκεφτεί σπίτι εθνικού και επομένως δεν θέλει να κάνει για χάρη του κάτι που απογορεύεται από τον Ιουδαϊκό νόμο. Ένα τέταρτο, πιστεύει ο εκατόνταρχος ότι ο Κύριος μπορεί και εξ αποστάσεως, με μόνο το λόγο του, μπορεί να θεραπεύσει. Κάτι το οποίο δεν πιστεύουν πολλοί χριστιανοί. Λένε ότι αν δεν πάω στους Αγίους Τόπους, αν δεν πάω να προσκυνήσω μερικά λείψαν Αγίων, δεν σώζομαι. Ένα πέμπτο που είχε η πίστη του εκατοντάρχου, αντιλαμβάνεται τον Κύριο ως κάποιον που έχει εξουσία και επί των δυνάμεων που προκαλούν την ασθένεια. Και τέλος, η πίστη αυτή φαίνεται ότι δεν ήταν απλώς μια πίστη σε κάποιον που διαθέτει έκρακτες δυνάμεις, αλλά σε κάποιον που συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με το Θεό.
1: Στο τέλος της Ευαγγελικής περικοπής, κύριε καθηγητά, ο Κύριος κάνει μια βαρισίμαντη προφητεία. Θα έρθουν πολλοί από Ανατολάς και Δυσμών και θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών μαζί με τους Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Τα δε παιδιά της Βασιλείας θα εκβληθούν στο σκότος των εξώτερων. Πώς μας σχολιάζετε την προφητεία αυτή?
0: Αδελφή Δήμητρα, εξ αφορμής του εκατοντάρχου, ο Χριστός είπε αυτή την προφητεία που αναφέρεται, που λέει, ακούστε τα λόγια του. Πολλοί από Ανατολών και Δυσμών ύξουσι θα έλθουν και ανακληθίζονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι δέοι της Βασιλείας εκβληθίσονται εις το σκότος των εξώτερων. Εκεί έστει ο πλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Δύο σκέλη, αδελφή Δήμητρα, έχει η προφητεία. Δύο πράγματα λέει. Το ένα είναι ότι θα έρθουν πολλοί από την Ανατολή και από τη Δύση και θα αξιωθούν να εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού. Θα είναι ψυχές που ποτέ τους δεν είδαν και δεν άκουσαν τον Χριστό. Δεν είχε πατήσει εκείνος στα εδάφη τους. Ποιοι είναι οι εκ Δυσμών? Είναι Έλληνες, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και πολλοί άλλοι. Όλος ο δυτικός κόσμος. Και οι εξ Ανατολών? Είναι Ρώσοι, Σλάβοι, Κινέζοι, Ινδοί, Αφρικανοί, όλος ο Ανατολικός και ο τρίτος λεγόμενος κόσμος. Οι εκλεκτοί από αυτούς, λέει, θα έρθουν κοπάδια-κοπάδια από μακρινές χώρες και θα πέσουν μπροστά στον Χριστό και θα τον προσκυνήσουν. Αυτή η προφητεία έχει εκπληρωθεί και εκπληρώνεται. Δεν ήταν μόνο εκείνος ο ιδωλολάτρης εκατόνταρχος. Είναι και άλλοι που πίστεψαν στον Χριστό, περισσότερο από ό,τι οι Ιουδαίοι, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι. Ένα παράδειγμα. Θα έχετε ακούσει για τον Γκάντι, τον αναμορφωτή των Ινδιών που ξεσήκωσε εκατομμύρια κόσμο και τους ελευθέρωσε από τη σκλαβιά των Άγγλων. Λίγο προτού να δολοφονηθεί, έγινε μια τελετή προς τιμήν του και τέλος αυτός είπε ταπεινά λίγα λόγια. Τα εγκόμια που ψάλατε δεν αρμόζουν σε μένα. Η χώρα μας οφείλει ευγνωμοσύνη σε έναν που δεν πάτησε ποτέ στις Ινδίες και αυτός είναι ο Χριστός. Οι ιδέες που κήρυξα περί αδελφότητος, δικαιοσύνης, ελευθερίας είναι όλες από το Ευαγγέλιο του. Δόξα στο Χριστό. Να ένας που δεν ήταν βαπτισμένος χριστιανός, αλλά μπορεί να ανοίγει σε αυτούς που ύξουσαν από Ανατολών και Δυσμών και ανακληθίζονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ στη Βασιλεία του Θεού. Και δεν είναι μόνο αυτός. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλους που πέφτουν και προσκυνούν το Χριστό. Στο δεύτερο όμως σκέλος της προφητείας, αδερφή Δήμητρε, ο Χριστός είπε λόγο φοβερό, ότι οι ιοί της βασιλείας εκβυθίσονται εις το σκότος το εξώτερον. Ο Θεός, ενώ θα αγκαλιάσει αυτούς που είναι μακριά και εμείς τους περιφρονούμε, τους αγρίους της Αφρικής και τους Ινδούς και τους Κινέζους και άλλα έθνη, θα πάρει φραγγέλιο, βούρδολα και θα βγάλει έξω τους ιούς της βασιλείας. Ακούτε, δεν είναι δικά μου λόγια. Ο γλυκής Ναζωραίος που είναι όλος αγάπη, εδώ γίνεται σαν άγρια θάλασσα και λέει εκβυθίσονται έξω. Και ποιοι είναι οι ιοί της βασιλείας? Ήταν πρώτα ο παλαιός Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού, η συναγωγή, οι Εβραίοι που τον αρνήθηκαν και τον σταύρωσαν. Και μετά, εμένα ρωτάτε, είναι όσοι από το νέο Ισραήλ, τα έκανα της εκκλησίας, λησμόνησαν τις υποσχέσεις που του έδωσαν. Πολλοί από εμάς δηλαδή. Ακούτε τον ιερέα πως αρχίζει τη λειτουργία. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτής της βασιλείας είμαστε όλοι βαπτισμένοι. Με το Άγιο Βάπτισμα γίναμε ιοί, πρίγκιπες, βασιλόπουλα. Γιατί αυτός που βγαίνει από την κολυμβήθρα λάμπει σαν τον ήλιο. Ιοί της βασιλείας είμαστε. Και ως ιοί της βασιλείας θα έπρεπε να ζούμε μια ζωή υψηλότερη, πνευματική, υπεράνω παθών. Πάνω από τη σάρκα, το χρήμα της φιλοδοξίας, της ιδιοτέλειας και τα συμφέροντα. Ζούμε λοιπόν έτσι? Όχι δυστυχώς. Γι' αυτό όπως τότε ο εκατόνταρος, έτσι και τώρα στη ζυγαριά του Θεού ζυγίζουν περισσότερο κάποιοι άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Θα αναφέρω μόνο 3-3 περιπτώσεις. Κάτω στην Αφρική βλαστήμια δεν ακούγεται. Εδώ όμως που λατρεύουμε την Αγία Τριάδα και έχουμε μάνα την Παναγία και προστάτης τους Αγίους, δεν περνάει λεπτό χωρίς να ακουστεί βλαστήμια. Στη Θράκη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Εύρο, που ζουν και υπομάγοι, δεν θα δείτε γυναίκα γυμνή. Είναι σε όλες ντυμένες, από το λαιμό μέχρι τα κάτω. Εδώ και στους ναούς, ως φοβερός ο τόπος ούτως, μπαίνουν γυμνές. Λες και βρίσκονται σε πλατεία κινηματογράφο, καμπαρέ ή χοροδασκαλείο. Κανείς δεν στέκεται στην είσοδο να τις εμποδίσει. Γι' αυτό οι ιοί της βασιλείας εκβυθίζονται έξω. Και να πούμε παράδειγμα. Στην Αλβανία, μέσα σε 30 χρόνια, ο πληθυσμός αυξήθηκε. Από 800.000 έγιναν 2,5 εκατομμύρια. Κάθε σπίτι έχει 4, 5, 6, 7 παιδιά. Εδώ που ζουν οι της βασιλείας, έχουμε τα λιγότερα παιδιά στα Βαλκάνια και στον κόσμο. Εδώ γίνονται εκατοντάδες χιλιάδες εκτρώσεις. Οι ιοί της βασιλείας κατώτεροι από ομοθανούς και αθέους. Δεν μας σώζουν οι εκκλησίες, τα κορονοστάσια, οι τελετές. Θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Θα πέσει βούρδουλας, εκβληθίσονται εις το σκότος το εξώτερον. Τι θα κάνουμε? Να συναισθανθούμε, αδελφοί μου, την κατάστασή μας, να μετανοήσουμε για αυτήν, να μιμηθούμε τον εκατόνταρχο και έτσι, αν πραγματικά εφαρμοστεί διαπεριζωών της Παναγίας μας, να μας δώσει μετάνοια, ώστε αυτή η προφητεία να μην εφαρμοστεί και σε εμάς τους ταλαιπώρους και δυστυχείς Έλληνες.
1: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε?
0: Αδελφή Δήμητρα, συνήθως βιαζόμαστε και χαρακτηρίζουμε τον συνάνθρωπό μας, ειδωλολάτρη, άπιστο, θρησκευτικά αδιάφορο ή και πολέμιο της Εκκλησίας. Δεν γνωρίζουμε όμως τι μπορεί να κρύβεται στο βάθος της ψυχής του. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με κρίσεις και επικρίσεις των άλλων ανθρώπων. Εκεί που εμείς τους κατηγορούμε, μπορεί αυτοί να διαθέτουν τέτοια πίστη που να την θαυμάζει ο Χριστός. Ένα δεύτερο. Η πίστη βοηθάει τον εκατόνταρχο να ξεπεράσει όλους τους περιορισμούς και τις αρνητικές επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Συνήθως εμείς με ευκολία παραπονούμαστε για την ηθική και πνευματική ακαταστασία της κοινωνίας και αμέσως φορτώνουμε την προσωπική μας ευθύνη σε όλους τους άλλους. Η πίστης διαγάπης ενερχομένη ούκ μη ικανός είναι υπό το σπίτι μου εισέλθεις στην ακολουθία της θύσης μεταλήψεως. Αυτό φωνάζουμε, αυτό ευχόμαστε, είναι η ευχή του Ιερούς Στόμου. Κύριε ο Θεός μου, ούκ μη άξιος, ουδέ ικανός είναι μου υπό την στέγην εισέλθεις το οίκο της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Επίσης, η πίστη του εκατοντάρχου είναι ένα μέτρο κρίσεως των ανθρώπων. Ας ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και τους περιορισμούς του κοινωνικού περιβάλλοντος και να στερεώσουμε την πίστη μας στην αγάπη του Χριστού, αρκεί να αφήσουμε την καρδιά μας να διαποτιστεί από τον λόγο του Ευαγγελίου. Επίσης, τελευταίο, για να τελειώσω, αδελφή Δήμητρα, είναι να πω το εξής, ότι κυνηγούμε τους επένους και τα εγκόμια του κόσμου. Κυνηγούμε τα διπλώματα, τους τίτλους και τις διακρίσεις. Και όμως όλα αυτά δεν μας πάνε στον παράδεισο. Αξία έχει η κρίση του Χριστού για μας. Έχουμε πίστη σαν την πίστη του εκατοντάρχου? Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις πίστη στον Ιησού Χριστό? Σημαίνει να κάνεις ό,τι θέλεις, ή ορθότερα να κάνει ο Χριστός αυτό που εσύ θέλεις. Ο άνθρωπος με την προσευχή του λέγει στο Θεό: γεννηθήτω το θέλημά σου, και με την πίστη του κάνει τον Θεό να λέγει: γεννηθήτω το δικό σου θέλημα. Ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας δώσει πίστη και ταπείνωση σαν τον εκατόνταρχο, και τότε να είμαστε βέβαιοι ότι και εμείς με τη χάρη του Κυρίου μας θα ακούσουμε τους επένους του Χριστού στις προσευχές μας, και θα ακούσουμε και εμείς αυτό που άκουσε ο εκατόνταρχος: είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Αμήν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής. Ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτοί συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, κοιτώντες φώσεις περινών, υμνούμε Πέτερα Ιών και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εμπάση κυρίς, υμνήστε φωνές θεσίες, Ιε Θεού ζωήν ο διδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακθηναίοι μας, ευλογητός σου, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και ενδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθάπερ, ηλπισμένε επισέ, ευλογητός σου, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών, δέσποτε συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον, δώσε εμείς σήμερα και άφησε εμείς το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: αξιός και αφέσεως των αμαρτιών των θούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητα ταύτη, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.

0: Πιστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκες ους νημάς.
1: Και την ιδιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασεγκρίτους ους Σεραφείμ.

0: την αδιαφθόρωση ο λόγον δικούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμού μου Αγίες του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμων Σωμάτων, ηγεσίες Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βάπτης του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανέφημων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λυθίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θαυμάτων Ιακήμ Πιάνης, του Οσίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σαψών του Ξενοδόχου, ου και την μνήμη επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φυλάδου.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Σοφωνίας, κεφάλαιο τρίτο. Όι επιφανής και απολελυτρωμένη η πόλης υπεριστερά, ουκ εισήκουσε φωνής, ουκ εδέξα το παιδίαν επί το Κύριο, ουκ επεποίθη και προς το Θεόν αυτής ουκ ίγγισεν. Οι άρχοντες αυτής εν αυτοί ως λέοντες οριόμενοι, οι κριτέ αυτής ως λύκοι της Αραβίας, ουχ υπελείποντο εις το πρωί. Οι προφήτε αυτής πνευματοφόροι, άνδρες καταφρονητέ, ιερείς αυτής βεβηλούσι τα Άγια και σεβούσι νόμων. Ο δε Κύριος δίκαιος εν μέσω αυτής και ουμή ποιήσε άδικον. Πρωί πρωί δώσει κρίμα αυτού εις φως και ουκ απεκρίβει και ουκ έγνω αδικίαν εν απαιτήσει και ουκ εις νίκος αδικίαν. Εν διαφθορά κατέσπασα υπερηφάνους η φανής της αγωνία αυτών, εξερημώσω τα σοδούς αυτών το παράπαν του μη διοδεύειν. Εξέλιπον επόλης αυτών παρά το μηδένα υπάρχειν μηδέ κατοικίν. Είπα, πλην φοβήστε με και δέξαστε παιδείαν και ομοί εξολοθρευθείτε εξ οφθαλμών αυτής, πάντα όσα εξεδίκησα επ' αυτήν. Ετοιμάζου, όρθρισον, έφθαρτε πάσε η επιφυλής αυτών. Δια τούτο υπόμεινόν με λέγει Κύριος εις ημέραν αναστάσεώς μου εις μαρτύριον, διότι το κρίμα μου εις συναγωγάς εθνών του εις δέξαστε βασιλείς του εχέ επ' αυτούς πάσαν οργήν θυμού μου, διότι εν πυρή ζήλου μου καταναλωθήσετε πάσα η γη, ότι τότε μεταστρέψω επί λαούς γλώσσαν εις γενεάν αυτής το επικαλείστε πάντα στο όνομα Κυρίου του δουλεύειν αυτό υποζυγόν ένα. Εκ περά των ποταμών Αιθιοπίας προσδέξομαι εν διασπαραμένης μου ίσους η θυσίας μου. Εν τη ημέρα εκείνη ουμή κατεσχυνθείς εκ πάντων των επιτιδευμάτων σου ονεισέβησας εις εμέ, ότι τότε περιελώ από σου τα φαφλίσματα της ύβρεός σου και ουκ έτοιμη προσθείς του μεγαλαυχής επί το όρος το Άγιόν μου. Κι υπολείψουμε ενσύ λαών πραΐν και ταπεινών και βλαβηθήσονται από το ονόματος Κυρίου οι κατάλοιποι του Ισραήλ και ου ποιήσου συναδικίαν και ου λαλήσου σημάταια και ου μη ευρεθίαν το στόματι αυτών γλώσσα δολία, διότι αυτοί νεμίσονται και κοιταστήσονται και ουκ έστε ο εκφοβών αυτούς. Χέρες φόδρα θύγατε Ερσιέν, κήρυσε θύγατε Ιερουσαλήμ, εφραίνου και κατατέρπου εξ όλης της καρδίας σου θύγατε Ιερουσαλήμ, περιήλε Κύριος τα δικήματά σου, λελίτρωσέ σε χειρός εχθρών σου, βασιλεύσει Ισραήλ Κύριος εν μέσω σου, ου κόψει κακά ου κέτη, εν το καιρό εκείνο ερή Κύριος τη Ιερουσαλήμ, θάρσεις Σιών, μη παρίστωσαν εχείρες σου. Κύριος ο Θεός σου εν σύ, δυνατό σώσισε, επάξει επί σε φροσύνην και κενιείσαι εν τη αγαπήσε αυτού και φρανθήσεται επί σε εν τέρψη ως εν ημέρα εορτής. Και συνάξω τους συντετριμένους σου, ουέ τις έλαβεν επ' αυτήν ονειδισμόν. Ιδώ εγώ ποιώ εν σύ ένε κέν σου εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, και σώσω την εκπεπιεσμένην και την αποσμένην εις δέξομε και θύσομαι αυτούς εις κάφημα και ονομαστούς εν πάση τη γη. Και κατεσχυνθήσονται το καιρό εκείνο όταν καλώς ημιν ποιήσω και εν το καιρό όταν εις δέξομε ημάς, διότι δώσω ημάς ονομαστούς και εις κάφημα εν πάση της λαής της γης εν το επιστρέφειν με την εχμαλωσίαν ημών ενώπιον ημών, λέγει Κύριος.

Και τώρα με απλά λόγια, ο Ιερουσαλήμ υπερήφημος εκ πολλών κινδύνων διαφυλαχθήσα, η πόλης η ομοιάζουσα με περιστεράν. Δεν υπήκουσεν εις την φωνή του Κύριου, δεν σοφρονίστηκε από τις τιμωρίες, δεν είχε εις τον Κύριο την πεποίθησή της και προς τον Θεόν της δεν πλησίασε. Οι πολιτικοί της άρχοντες μοιάζουν με λοντάρια οριόμενα πάνω στα θύματα τους. Οι δικαστές της μοιάζουν με λύκους της Αραβίας, οι οποίοι από απληστία δεν αφήνουν τίποτα για την επομένη πρωία. Οι προφήτες της είναι φουσκωμένοι από αέρα σαν ασκοί, άνδρες περιφρονούντες κάθε ιερό και όσιο. Οι ιερείς της μολύνουν τα άγια μέρη του ναού και είναι ασεβείς στο νόμο του Κυρίου. Ο Κύριος όμως παρόλα αυτά βρίσκεται ακόμη δίκαιος εν μέσω της πόλεως και δεν πρόκειται να δικήσει άνθρωπο. Πολύ πρωί θα φέρει στο φως την δικαιοσύνη του, δεν θα αποκρύψει αυτήν. Το θράσος της αδικίας δεν θα ανεχθεί και δεν θα επιτρέψει να υπάρχει πάντοτε η αδικία. Θα καταβιβάσω, λέγει ο Κύριος, σε λάκκο τους υπερήφανους και θα εξαφανίσω τους επί των γωνιών των τυχών πύργους τους. Θα ερημώσω τους δρόμους τους, ώστε κανένας απολύτως να μην διέρχεται για αυτούς. Οι πόλεις τους θα εκλείψουν, διότι κανένας δεν θα υπάρχει ούτε θα κατοικεί σε αυτές. Προς τους ευσεβείς όμως της πόλεως είπα, «Σεις όμως να μην με φοβήστε και να σοφρονιστείτε από τους παιδαγωγικούς τρόπους και δεν θα εξολοθρευτείτε εντελώς από τους οφθαλμούς της Ιερουσαλήμ για όλα εκείνα τα οποία απείλησε εναντίον της. Ετοιμάσου λοιπόν, πολύ πρωί σήκω, διότι κατεστράφησαν και τα τελευταία υπολείμματα των κακών αρχόντων. Γι' αυτό να με υπομένεις, λέγει ο Κύριος, μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα εγερθώ κατά αυτόν και θα βεβαιωθούν οι λόγοι μου. Διότι η απόφασή μου είναι να συγκεντρώσω τα ιδωλολατρικά έθνη μετά των βασιλέων των και να χύσω εναντίον τους όλη την οργή του θυμού μου. Διότι με το πυρ της αγανακτήσεώς μου θα καταστραφεί όλη η γη. Τότε θα μεταβάλω τη γλώσσα των λαών σε γλώσσα ενός είδους, ώστε να επικαλούνται όλοι το όνομα του Κυρίου και να υπηρετούν αυτόν υπό ένα ζυγόν των δικών μου. Εκ των απομακρυσμένων ποταμών της Αιθιοπίας θα δεχθώ τους προσκυνητάς εκ των διασπαραμένων εκεί εθνικών λαών. Αυτοί θα προσφέρουν σε μένα θυσίες. Κατά τη χρυσή εκείνη εποχή δεν θα εντροπιάζεσαι για τις αμαρτίες σου, τις οποίες διέπραξες άλλοτε σε μένα, διότι θα αφαιρέσω τότε από σένα όλες τις φαύλες πράξεις του εγωισμού σου και δεν θα μεγαλαφχείς πλέον εν το Αγίο μου τούτο όρι. Θα αφήσω έπειτα από σένα λαό πράο και ταπεινό, οι οποίοι θα ευλαβούνται το όνομα του Κυρίου. Οι εκ της αιχμαλωσίας υπόλοιποι αυτοί οι Ισραηλίτες δεν θα πράττουν αδικίες, δεν θα ομιλούν για μάταια είδωλα και δεν θα υπάρχουν στο στόμα τους δόλια λόγια. Αυτοί θα ενδιατώνται και θα αναπαύονται τόσο ασφαλισμένοι, ώστε κανένας δεν θα μπορεί να τους φοβίζει. Χαίρε πάρα πολύ, κόρη μου Σιών, κήρυξε τη χαρά σου αυτήν, αγαπημένη μου Ιερουσαλήμ. Εφραίνου και Τέρπου, σκύρτα εξ όλης της καρδίας σου, κόρη μου Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος αφήρεσε τα δικήματά σου, σε λύτρωσε από τα χέρια των εχθρών σου. Ο Κύριος ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού είναι εν μέσω σου, δεν θα δεις πλέον συμφορές. Κατά τη χρυσή εκείνη εποχή ο Κύριος θα πει στην Ιερουσαλήμ, «Έχε θάρρος Σιών, ας μη παραλύσουν τα χέρια σου. Κύριος ο Θεός, ο οποίος είναι εντός σου, είναι ισχυρός και θα σε σώσει, θα φέρει σε αγαλίαση και θα σε ανακαινήσει με την αγάπη του. Θα εφρανθεί και ο ίδιος μαζί σου με τέρψη τέτοια όπως συμβαίνει στα πανηγύρια». Ο Κύριος λέγει, «Θα συγκεντρώσω τους εκ της εξορίας συντετριμένους.
αλίμονο, ποιος ονείδησε αυτήν, θα τιμωρηθεί. Ιδού, εγώ θα κάμω σε σένα κάτι την εποχή εκείνη κάθε τι που θα είναι για το καλό σου, λέγει ο Κύριος. Θα σώσω την καταπιεστήσα πόλη και τους αποσθέντες σε εξορία θα τους επαναφέρω και θα τους δεχτώ. Θα τοποθετήσω αυτούς ψηλά, ώστε να είναι ένδοξοι και ονομαστοί σε όλη τη γη. Όλοι οι εχθροί σου θα κατασχυνθούν κατά την εποχή εκείνη, όταν σας αποκαταστήσω και στον καιρό κατά τον οποίο θα σας δεχθώ ερχομένους από την εξορία, διότι επαναλαμβάνω, θα σας κάνω ονομαστούς και ένδοξους μεταξύ όλων των λαών της γης, όταν σας επαναφέρω από την αιχμαλωσία, λέγει ο Κύριος.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και σας καλωσορίζουμε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, αγαπητοί μας ακροατές, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας για την επόμενη μία ώρα και μισή.
1: 26 Ιουνίου σήμερα φίλοι μας, μας αφήνει σιγά σιγά και ο Ιούνιος και βλέπουμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας. Όσιος Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη τιμάται σήμερα Άγιος του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Γοτθίας, ο Άγιος Δαβίδ, ο νέος Οσιομάρτυρας από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας που μαρτύρησε, απαγχωνίστηκε 26 Ιουνίου του 1813. Τέλος οι Άγιοι Θεράπο, Μακάριος, Μάρκιος και Μαρκία. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες. Κάτι ιδιαίτερο παρουσιάζει ο βίος του Οσίου Δαβίδ του Θεσσαλονίκη και αξίζει να το αναφέρουμε. Για 3 ολόκληρα χρόνια ο Άγιος κατοικούσε πάνω σε ένα δέντρο. Και με τις ζέστες του καλοκαιριού και με τις παγωνιές του χειμώνα ο Άγιος ήταν εκεί ασκητικός, δουλαγωγούσε το σώμα του, προσευχόταν, υπέμενε και όλα αυτά για την αγάπη του Θεού, για να ζήσει στο έπακρο την άσκηση.
0: Ανέβηκε σε ένα δέντρο για να πλησιάσει τον ουρανό και μακάρι να μπορέσουμε κι εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του μέσα στην καθημερινότητά μας. Γιατί μπορεί εμείς να μην ανεβούμε σε κάποιο δέντρο, να γίνουμε δεντρίτες ή σε κάποιο στήλο όπως ανέβαιναν οι στυλίτες. Όμως μπορούμε να κάνουμε μικρά πράγματα τα οποία θα δείχνουμε την αγάπη μας στο Θεό.
1: Ακριβώς αυτό, αδερφή Αθηνά, αυτό πρέπει να καταλάβουμε από το βίο του Οσίου Δαβίδ, αυτό να μιμηθούμε. Τον πόθο του να κάνει κάτι για το Θεό, τον πόθο του να ασκητέψει, να κόψει κάτι από τον εαυτό του, να εγκρατευθεί στις χαρές, στις ανέσεις αυτής της ζωής και έτσι να κόψει τα πάθη και να ανεβεί, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, λίγο ψηλότερα, γιατί το δέντρο, η κορφή του δέντρου είναι πιο κοντά στον ουρανό από όσο είμαστε κάτω όταν πατούμε στη γη. Πολύ ωραία εικόνα αυτή. Μακάρι και εμείς να αναζητούμε τέτοιους τρόπους, τέτοια πνευματικά δέντρα που θα μας ανεβάζουν λίγο ψηλότερα από το χώμα.
0: Ένα δόξα τω Θεώ, μια καλή πράξη, μια συγγνώμη που τόσο δύσκολα ξεστομίζουμε, μια προσευχή. Τότε χωρίς να το καταλάβουμε η καρδιά μας ίσως να γίνει και η δική μας αμυγδαλιά, όπως το Οσίου Δαβίδ, το δικό μας δέντρο, πάνω στο οποίο θα κατοικήσει χάρη του Θεού. Ίσως να είναι πιο εύκολα από ό,τι νομίζουμε.
1: Δύσκολη βέβαια η εποχή μας, να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι, αδερφοί Αθηνά, πολύ δύσκολη η εποχή μας για τέτοιες σκέψεις, για τέτοιους πνευματικούς αγώνες. Μια εποχή και μια καθημερινότητα που κατακλείζεται από αρνητικούς λογισμούς. Από τις ειδήσεις, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παντού και η Εκκλησία βάλεται, ο κλήρος βάλεται, η πίστη μας στην ουσία βάλεται. Και εμείς τι σας λέμε αγαπητοί μας φίλοι, να ψάξουμε τρόπους και άλλους τρόπους, να ψάχνουμε διαρκώς τρόπους να δείχνουμε την αγάπη μας στο Θεό. Είναι άραγε αυτό μέσα στα ενδιαφέροντά μας.
0: Αν σκεφτούμε αδερφή Μάρθα πως μέσω της αγάπης του Θεού θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε πιο πολύ και ο ένας τον άλλον, σε αυτή η πολύ πολύ όμορφη εικόνα που ακούγαμε κάποια στιγμή στα κατηχητικά πολύ έντονα, ότι είμαστε ένας κύκλος και στη μέση είναι ο Θεός. Όσο πιο πολύ πλησιάζουμε το Θεό, τόσο πλησιάζουμε ο ένας με τον άλλον σε αυτό τον κύκλο. Ίσως τότε να πάρουμε την απόφαση, γιατί βλέπουμε μέσα στην σημερινή κοινωνία μια μοναξιά, πολλά νεύρα, πολύ θυμό, Μία συμπεριφορά που δείχνει μόνο αποξένωση και καθόλου αγάπη φυσικά. Αλλά όταν λέμε αγάπη, όχι την ψεύτικη, αυτή των τύπων, την πραγματική, το νιάξιμο.
1: Λείπει από την εποχή μας. Λείπει η έγνοια, η αγάπη, η αυθεντική, η πρωτοχριστιανική, η θεϊκή αγάπη, αυτή που ο Χριστός μας θέλει να έχουμε φυτεμένη βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πολλά λείπουν από την εποχή μας και εμείς καλούμαστε, αγαπητοί μας φίλοι, να τα βρούμε, να τα διαδώσουμε, να τα σκορπίσουμε στο περιβάλλον μας, να ομορφύνει πάλι ο κόσμος μας, να γίνει αγγελικά πλασμένος, έτσι όπως ο Θεός μας τον έχει δώσει. Και ο κόσμος μας και οι συναναστροφές μας και η κοινωνία μας.
0: Και νομίζω πως δεν είναι ιδανικό αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, αυτό το οποίο λέμε. Δεν ξέρω πως φτάσαμε τελικά ως εδώ ή πως μας φτάσανε. Καλύτερα ας πούμε πως φτάσαμε, γιατί είναι δικό μας το φταίξιμο καθαρά. Εμείς στην ελληνική μας κοινωνία, το πως φτάσαμε ως εδώ είναι καθαρά δικό μας το θέμα, δικό μας το λάθος. Γιατί απομακρυνθήκαμε από το Θεό, γιατί αφήσαμε να μας απομακρύνουν.
1: Αφήσαμε ανοιχτές τις κερκόπορτες της ψυχής μας και της όμορφης κοινωνίας μας. Αφήσαμε ανοιχτά μονοπάτια, διόδους για να περάσει το κακό.
0: Επειδή όμως ποτέ δεν είναι αργά, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Να πάρουμε το δρόμο πίσω και να ακολουθήσουμε τη σωστή οδό.
1: Μας φαίνεται υπερβολικό, αλλά και ένας μόνο να αλλάξει δρόμο, ένας μόνο να στραφεί, να κοιτάξει τον ουρανό, είναι μια τεράστια δύναμη, είναι μια ατομική βόμβα που θα πέσει μέσα στην κοινωνία μας και θα ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα. Δεν είναι λίγο ένας άνθρωπος να μεταστραφεί στην πίστη,
0: να γίνει ένθερμος, να ζεστάνει και τον διπλανό του, τον γειτονά του. Αν εμείς είμαστε σωστοί απέναντι στο Θεό και απέναντι στον συνάνθρωπό μας, τότε αυτό θα φανεί. Θα φανεί κυρίως από τα έργα μας, γιατί από τα λόγια κανένας δεν πρόκειται να μας πιστέψει. Τα έργα πρέπει να αλλάξουμε.
1: Διαφορετικά, φίλοι μας, θα ζούμε σε μια κοινωνία όπως τη βλέπουμε σήμερα, με αντιδράσεις, με κοινωνικές αναστατώσεις, με διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, σημεία των καιρών, αποτεφρώσεις. Πολλά δεν μας αρέσουν, αλλά καθόμαστε μέσα στην ψυχή μας και με θλίψη απλά τα παρακολουθούμε.
0: Και να πούμε και αυτό, ότι δεν είναι τα λόγια μας, δηλαδή δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, να τρανταχτούμε πρέπει. Αυτό χρειάζεται.
1: Να βιώσουμε την πίστη μας ως ένα τέτοιο τράνταγμα δυνατό που και τη δική μας ψυχή θα συγκλονίζει και των αδελφών μας, των όσων είναι δίπλα μας.
0: Και αυτές τις σκέψεις μοιραζόμαστε μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, όχι για να σας στεναχωρήσουμε πρωί-πρωί, αλλά για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε κάτι με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού.
1: Γιατί η πίστη μας είναι δύναμη. Η πίστη μας είναι μια τεράστια δύναμη. Και οπωσδήποτε η πίστη μας δεν είναι αδυναμία. Δεν είναι μυρολατρεία, δεν είναι θλίψη και απομόνωση.
0: Γιατί η πίστη μας είναι ελπίδα. Ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Και γιατί έχουμε και το χέρι του Θεού, το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε. Ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ. Εμείς, αν αφήσαμε το χέρι του Θεού, να το ξαναπιάσουμε.
1: Ο Άγιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη να μας φωτίζει, να μας ευλογεί, να ανεβούμε λίγο ψηλότερα, να ανεβούμε στην αμυγδαλιά της καρδιάς μας, από όπου θα είμαστε πιο κοντά στο Θεό, λίγο, λίγο, πολύ λίγο πιο μακριά από τα πάθη μας, από τα χώματα και τις λάσπες, λίγο πιο πολύ στραμμένη στο θρόνο του Θεού. Και με λίγο περισσότερους τρόπους να ψάχνουμε διόδους, να βρούμε το πρόσωπο του Θεού, να το αντικρίσουμε, να του δείξουμε την αγάπη μας.
0: Από μας εξαρτάται και μακάρι έτσι να το καταφέρουμε.
1: Αυτός ο άμβωνας που τώρα ακούτε, το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας, γι' αυτό υπάρχει, για να μας βοηθήσει όλους λίγο ψηλότερα να ανεβούμε.

πρώτο τραγούδι για την σημερινή μας εκπομπή. Θα είναι εδώ σε 2-3 λεπτά στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Περιορισμένοι οι αριστούχοι φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνολικά 89.032 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό των αριστούχων στη φυσική. Ταυτόχρονα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Αναλυτικότερα, στη φυσική το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18 και μάλιστα το 20,57% αφορά τις βαθμολογίες 19-20. Υπενθυμίζεται ότι την περσινή χρονιά το ποσοστό αριστούχων στο μάθημα της φυσικής ανήλθε σε μόλις 9,30%. Όσον αφορά στα λατινικά, το 22,65% των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία 18-20, ενώ στον αντίποδα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κινήθηκαν τα ποσοστά αριστούχων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, μόλις το 1,12%. Τα ποσοστά αριστούχων στα αρχαία τώρα ήταν επίσης σε χαμηλά ποσοστά, στο 1,5%, ενώ οι αριστούχοι στο μάθημα των αρχαίων ήταν ελάχιστοι φέτος, όπως σημειώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δυσκολίες καταγράφησαν και στα μαθηματικά αλλά και στη βιολογία, ενώ στα αρχαία ελληνικά το 56% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση. Στην επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή τους στα 5,33 ευρώ το κιλό, είναι 52% αυξημένη σε σχέση με το ποσό που δίνεται στην Κύπρο, προχωράει η κυβέρνηση. Μετά από ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων, που συγκάλεσε χθες το μεσημέρι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προέκυψε ότι θα εφαρμοστεί πιλωτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιής με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους.

γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν απαγόρευση της πώλησης και κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι σε μια προσπάθεια να αποσυμφορήσουν τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο οποίος και επιμένει. Στους Παριζιάνους θα απαγορευτεί η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και τις 7 το πρωί του Σαββάτου, ενώ τα ίδια μέτρα θα ισχύσουν τις ίδιες ώρες από το Σάββατο στην Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι συνθήκες καύσωνα που πλήττουν εδώ και μέρες στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία προκαλούν ασφυκτική ζέστη και αναμένεται να μετατοπιστούν τώρα ανατολικά, με τους μετρολόγους στη Γερμανία και την Τσεχία να προειδοποιούν τώρα για ακραία φαινόμενα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες της πολεμικής μας αεροπορίας για την επικείμενη τελετή ορκωμοσίας των νέων στελεχών της. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή, σε λίγη ώρα, μετά τις 10 συγκεκριμένα το πρωί, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες πτήσεις και διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής. Τουλάχιστον 28 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια συστήματα, τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα, καταρρίφθηκαν μέσα σε περίπου μία ώρα τη νύχτα, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σαμπιάνιν. Οι ειδικοί των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται εκεί όπου κατέπεσαν τα συντρίμμια, ανέφερε ο δήμαρχος σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω Telegram. Σάλπαρε σήμερα το πρωί το πρώτο πλοίο από Θεσσαλονίκη για τις σποράδες, κηρύσσοντας την έναρξη των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Κλείνει από απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης για τις εργασίες του flyover. Θα τοποθετηθεί η μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Η διακοπή κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11, πηλαίας πανοράματος. Σκληρή μάχη με τον χρόνο δίνουν εθελοντές και συνεργεία για τον απεγκλωβισμό τραυματιών από τα ερείπια κτηρίων στη Βενεζουέλα. Μια μέρα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς, 7,5 και 7,2 ρίχτερ, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 250 θανάτους και πάνω από 2.000 τραυματίες. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 30.000, ενώ το Καράκας και περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, με πολυκατοικίες, δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις να έχουν καταρρεύσει μέσα στα 40 αυτά δευτερόλεπτα των σεισμικών δονήσεων, εγκλωβίζοντας χιλιάδες πολίτες. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής από όλους τους πολίτες, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφερόμενος στις ιδιαίτερα παιδητικές συνθήκες που επικρατούν ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της αντιπυρικής περίοδου. Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι η χώρα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη καύσιμη ύλη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του χειμώνα και ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι, όπως είπε, ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνο Κόλλια, και συνεργάτες του συναντήθηκε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στο πλαίσιο της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ενώ χθες βράδυ στο αρχοντικό της Αγίας Φιλοθέης, στην καρδιά της Πλάκας στην Αττική, είχαμε μια βραδιά όπου η μουσική συνάντησε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά, τη μαθητική συναυλία του οδείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στο Άγιον Όρος βρέθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιδηροκάστρου κ. Μακάριος. Επισκέφθηκε σειρά απομονές, όπως η Ιερά Μονή Ξενοφόντους, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, αλλά και το Πρωτάτο. Ο Σεβασμιότατος έγινε δεκτός, καθώς διατηρεί στενούς πνευματικούς δεσμούς. Οι εκδηλώσεις των παυλίων της Αποστολικής Ιεράς Μητρόπολης Βερίας, Νάουσης και Καμπανίας πλησιάζουν στην κορύφωσή τους, με την διεξαγωγή
του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από σήμερα ως τις 28 Ιουνίου, καθώς και με ελατρευτικές εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές, πανεπιστημιακοί καθηγητές, καθώς και φοιτητές και ερευνητές που ασχολούνται με τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ήδη άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι εκπρόσωποι. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, όπως επίσης και ο τηλεοπτικός μας, η 4Ε, παρακολουθούν τα Παύλια της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας και έτσι θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και απευθείας μεταδόσεις την Κυριακή το απόγευμα από τις 7, ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου από τον Ιερό Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό στη Βέρεια και τη Δευτέρα το πρωί το αρχιερατικό συλλήτουργο σε απευθείας μετάδοση και το απόγευμα της Δευτέρας από τις 7.30 ο πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός και η λήξη των Παυλίων από το βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αφήχθη ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, ο οποίος έχει οριστεί να συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου στην 48η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Cleveland του Οχάιο από τις 30 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου. Ο Παναγιώτατος επισκέφθηκε τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0 στη Νέα Υόρκη, όπου έγινε δεκτός από τον προϊστάμενο του ναού, πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρ Ανδρέα Βυθούλκα. Ενώ χθες Πέμπτη, η μέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία εόρτασε τη μνήμη των Αγίων Θεολύπτου και Φευρονίας, με την κανονική άδεια του Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαμποντίων Νήσων, κ. Νεκταρίου, ο Σεφασμιότατος Μητροπολίτης Κιλκισίου, κ. Βαρθολομαίος, προέστη του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στο νησί της Κέρκυρας.

Ιερός Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης ανακοινώνει την πραγματοποίηση της σειράς πανηγύρεως προς τιμήν των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Απευθείας μεταδόσεις θα παρακολουθήσετε από εκεί, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Την Τρίτη το απόγευμα από τις 7 η ώρα θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Ενώ την Τετάρτη 1η Ιουλίου, την ημέρα της εορτής, θα παρακολουθήσουμε ζωντανά το αρχιερατικό συλλήτρουγο. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα και για την ενημέρωση και σήμερα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή, 26 Ιουνίου, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά με ένταση 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στην ισιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια επιρροτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος ο καιρός, το απόγευμα λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και στα βόρεια επιρροτικά. Η θερμοκρασία αυτές τις μέρες δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα είναι στα ίδια επίπεδα. Αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο δείχνει 25 βαθμούς. 29 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Σάμο, ενώ 28 βαθμούς έχουμε στην όμορφη Χίο και τη Λάρισα. 26 βαθμούς έχει η Πάτρα, 24 η Κοζάνη. 27 βαθμούς έχουμε στην Έδεσα και τη Βέρεια, 30 στην Κατερίνη, 28 στις Σέρες, στον Κιλκής και στον Πολύγυρο. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 28 βαθμούς στη Δράμα και την Καβάλα, 29 βαθμούς στην Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη και 30 βαθμούς στην Κομοτηνή. Και ναι, βγήκαν οι βαθμοί των πανελληνίων εξετάσεων. Είδαμε και δάκρυα λύπης και δάκρυα χαράς. Είδαμε και χαρούμενα πρόσωπα και λυπημένα. Τα παιδιά μας τελείωσαν και αυτή την δοκιμασία. Τώρα είναι βρίσκονται τα παιδιά μας έτσι στο όριο να φτιάξουν, να σκεφτούν, να κάνουν το μηχανογραφικό τους και μετά στο προς το τέλος του καλοκαιριού να βγουν και τα αποτελέσματα για να δούνε αν πέρασαν κάπου, αν πέρασαν στη σχολή που θέλανε, αν ίσως αποφασίσουν να ξαναδώσουν. Πάντως οι πανελλήνιες, να πούμε αγαπητοί μας ακροατές, ότι δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. Όμως δεν είναι και κάτι που θα καθορίσει την υπόλοιπη ζωή σας παιδιά, την αξία σας ως ανθρώπου. Σίγουρα θα έχετε βαρεθεί να ακούτε τη φράση «Άντε διάβασε, να περάσεις κάπου». Ίσως και όχι, όμως βέβαια αυτή η πίεση, γενικά οι πανελλήνιες, είναι κάτι πιεστικό και απίστευτα αγχωτικό, ακόμη και αν δεν σας πιέζει κανένας για να διαβάσετε. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλες οι άσχημες σκέψεις, οι ερώτησεις στον εαυτό μας. Και αν αποτύχω, και αν όλους τους απογοητεύσω, αν αποτύχεις λοιπόν και δεν περάσεις εκεί που θέλεις, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, αλλά ούτε και το δικό σου τέλος που δίνεις τώρα, τις πανελλήνιες που έγραψες, που είδες τους βαθμούς να έρχονται στο τηλέφωνο σου, στο κινητό σου. Όντως οι πανελλήνιες είναι μια σημαντική περίοδος στην ζωή κάθε παιδιού, κάθε νέου. Το να μην

μας ότι καμία προσπάθεια δεν πάει χαμένη και ότι στις πιο δύσκολες στιγμές δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί έχουμε μαζί μας το Θεό, ο οποίος δεν μας αγαπά ανάλογα με τους βαθμούς μας, ανάλογα με τη σχολή που θα θέλαμε να περάσουμε, αλλά τελικά δεν περάσαμε. Μας αγαπάει γιατί είμαστε παιδιά Του. Και έτσι στη δύσκολη αυτή ώρα, που ίσως πολλά παιδιά να έχετε βρεθεί, ή εσείς γονείς να βλέπετε το παιδί σας να έχει στεναχωρεθεί για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και πάνω απ' όλα ας προσευχόμαστε να γίνει το καλύτερο για μας, να γίνει δηλαδή το θέλημά Του. Έτσι κι αλλιώς το νόημα δεν είναι σε ποια σχολή θα περάσει το παιδί, σε ποια σχολή θα περάσουμε, αλλά να μην χάσουμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη, την πολύ απαιτητική δοκιμασία, όλοι το παραδεχόμαστε αυτό, να μην χάσουμε τον εαυτό μας και την πίστη μας. Και αυτό, αυτή την περιπέτεια των Πανελληνίων που περνάνε τα παιδιά μας, ας τη δούμε και εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, στη δική μας ζωή, στη δική μας καθημερινότητα. Ίσως να μην δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε σε σχολή, όμως δίνουμε άλλου είδους εξετάσεις, καταλαβαίνετε, μέσα στην καθημερινότητα. Ας αφήσουμε το θέλημα του Θεού να γίνει. Γεννηθείτε το θέλημά Σου. Και ό,τι έρχεται, ας το δούμε με ηρεμία. Αφού ο Θεός το επέτρεψε, θα κάνω λίγο υπομονή. Και κρατώντας πάντα το χέρι του Θεού, θα το ξεπεράσουμε, ό,τι και αν είναι.

Όλοι μαζί εδώ, αγαπημένοι, οι αγαπημένοι μας ακροατές, από την αγαπημένη μας συχνότητα, θα δίνουμε κουράγιο ένας τον άλλον. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας. Να πούμε και εμείς την δική μας καλημέρα στον Αντώνη από το Πλαγιάρι. Και σε όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα ακόμη στην ζωντανή μας εκπομπή, αλλά και μετά στη συνέχεια στο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού για τη συνέχεια της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιό μας την κυρία Ελένη Κοτανίδου, νηπιαγωγό, γνωστή φυσικά σε εσάς από τις προηγούμενες εκπομπές, συνεντεύξεις μας εδώ. Κυρία Ελένη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έφτασε πια η ώρα, αφού μιλήσαμε για πολλά άλλα θέματα στη διάρκεια της χρονιάς. Φτάνει πια το καλοκαίρι και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε κι εμείς για το καλοκαίρι και για τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Μάλιστα. Αυτές... Τόσο πολύ αγαπούν τα παιδιά.
0: Τις αγαπούν, τι γνωρίζουν για αυτές, τι περιμένουν από αυτές, τι προσδοκούν.
1: Όπως είπατε, αδελφοί, σχεδόν τελειώνει η φετινή σχολική χρονιά και νιώθουμε όλη την ανάγκη, και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά και οι γονείς, να ευχαριστήσουμε το Θεό που μας αξίωσε και φέτος να φτάσουμε γεροί και χαρούμενοι στο τέλος της φετινής χρονιάς. Στο τέλος της χρονιάς τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Όλοι είμαστε συγκινημένοι και ιδιαίτερα τα παιδιά. Αυτές τις μέρες έτσι έγινα δέκτης πολλών όμορφων αισθημάτων από τους μαθητές. Πολλά παιδιά, έτσι που δεν το περίμενα και από κάποια, με πλησίασαν και είπαν: «Κυρία, δεν θέλουμε να σταματήσει το σχολείο. Θα χάσουμε τους φίλους μας, δεν θα τους βλέπουμε, δεν θα είμαστε όλοι μαζί, δεν θα παίζουμε. Θα μου λείψει πάρα πολύ, κυρία, το σχολείο». Ναι. Και από την άλλη μεριά όμως η λέξη διακοπές, καλοκαιρινές διακοπές, είναι έτσι μια μαγική λέξη. Οπότε όταν ερχόντουσαν και μου λέγανε αυτά τα παράπονά τους και τα έβλεπα έτσι να βουρκώνουν, να δακρύζουν, τους έλεγα: «Μα δεν σκέφτεσαι ότι μπροστά σου έχεις το καλοκαίρι, έχεις τις διακοπές». Και τότε άλλαζε το κλίμα. Έτσι, από τη μια μεριά λοιπόν συγκινούμαστε, από την άλλη μεριά περιμένουμε με λαχτάρα όλες τις νέες εμπειρίες που θα ζήσουμε το καλοκαίρι. Οι διακοπές πρέπει να πούμε ότι είναι μια ανάγκη για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για τα παιδιά. Να ξεφύγουμε λίγο από την πίεση του προγράμματος του χειμώνα, έτσι να ξενιάσουμε, να ξεκουραστούμε, να παίξουμε, να φρεσκάρουμε το νου και την καρδιά μας, τις σωματικές και τις πνευματικές μας δυνάμεις, να ψυχαγωγηθούμε και θα μας δοθούν πάρα πολλές δυνατότητες έτσι μέσα σε όλες αυτές τις ημέρες, καθώς είναι και πολύ μεγάλες ημέρες του καλοκαιριού και σε ένα έτσι οργανωμένο πρόγραμμα χωράν πολλά πράγματα σε μια καλοκαιρινή ημέρα. Πιστεύω ότι όλοι θα περάσουμε όμορφα, ακόμη και αυτοί που δεν θα έχουν τη δυνατότητα ίσως να πάνε σε κάποιο νησί, να πάνε σε κάποιο χωριό ή για πολλές μέρες να λείψουν από το σπίτι τους. Οι καιροί είναι δύσκολοι, τα οικονομικά των ανθρώπων δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Όμως ακόμη και αυτοί που θα μείνουν στην πόλη, στο σπίτι τους, και για αυτούς μπορεί να είναι οι διακοπές χαρούμενες, αρκεί έτσι να τις περάσουμε με κέφι και με καλή καρδιά. Θα έχουμε την ευκαιρία τώρα, η οικογένεια, οι γονείς και τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία έτσι να βρεθούν όλοι μαζί, να παίξουν οι γονείς με τα παιδιά, να χορτάσουν τα παιδιά τους γονείς τους που τόσο πολύ τους λείπουν. Και αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις τους, έχουν τα προγράμματά τους, τις δραστηριότητες των παιδιών, να τα τρέξουν εδώ, να τα τρέξουν εκεί, να μπορέσουν να βγάλουν πέρα τα οικονομικά του σπιτιού. Τώρα όμως που θα πάρουν και αυτοί κάποιες μέρες άδεια από τις δουλειές τους, θα έχουν

που είναι πολύ δύσκολο μέσα στην, στη χειμερινή περίοδο, να αλληλογραφήσουν με κάποιους συγγενείς ίσως, έτσι, και με κάποιους φίλους να στείλουν κάποιες κάρτες, να βοηθήσουν τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά να αποκτήσουν κάποιες άλλες δεξιότητες. Θα έχουν την ευκαιρία οι μητέρες τώρα να μαγειρέψουν εύκολες και απλές συνταγές με τα παιδιά τους, που τόσο πολύ το χαίρονται τα παιδιά, τόσο πολύ κάθε φορά όταν έρχονται και φέρνουν κάτι σπιτικό. Κυρία, το κάναμε μαζί με τη μαμά. Η κυρία μαζί με τον μπαμπά, ας πούμε έτσι, τόσο πολύ το χαίρονται. Ίσως

πήγανε να κάνουν κάποιες δουλίτσες, να πλύνουν το αυτοκίνητο με τον μπαμπά, να κάνουν τα ψώνια, να φέρουν στη μαμά τα ψώνια, να μάθουν να φυτεύουν ίσως κάποια λουλουδάκια, να περιποιηθούν κάποια φυτά που θα δημιουργήσουν μόνα τους.

ευκαιρίες και όμορφες δράσεις και εμπειρίες που θα μπορέσουν τα παιδιά με τους γονείς να πραγματοποιήσουν μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Βέβαια τα παιδιά έτσι που συζητήσαμε και μιλήσαμε ήταν πολύ ενθουσιασμένα που θα πάνε στα χωριά τους στον τόπο καταγωγής και θα συναντήσουν εκεί τον παππού και τη γιαγιά. Ο παππούς και η γιαγιά είναι μια έτσι, ιδιαίτερα αγαπητά πρόσωπα στα παιδιά και τα παιδιά με πολύ λαχτάρα θέλουν να πάνε. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες θα τα καλοδεχτούν, τα χωριά μας θα ζωντανέψουν τώρα με τις φωνές των παιδιών, γιατί και κάποιοι γονείς ίσως που δεν θα έχουν άδεια τώρα αμέσως με το κλείσιμο των σχολείων θα πάνε τα παιδιά και θα τα αφήσουν στο χωριό, στον παππού και στη γιαγιά. Εκεί τα παιδιά θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να πάρουν πολλά σπουδαία μαθήματα ζωής. Πρώτα απ' όλα με την παρουσία τους θα χαρίσουν ελπίδα και χαρά στους παππούδες, θα τους δώσουν κουράγιο, θα ζωντανέψουν έτσι τον τόπο, τη γειτονιά με τα παιχνίδια τους, θα τα χαρούν οι συγχωριανοί, θα μπουν στον κήπο του παππού και της γιαγιάς, θα κόψουν τις ντομάτες, θα κόψουν τα αγκουράκια, θα μπουν στο κοτέτσι, θα μαζέψουν τα αυγά και αν τύχει να είναι και από ένα έτσι ορεινό χωριό της πατρίδας μας, ίσως έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και ένα μαντρί, να δούνε πως αρμέγουν τα ζώα, πως γίνεται το τυρί, ίσως δουν τη γιαγιά να κάνει τραχανά, να κάνουν χυλοπίτες, που αυτές είναι ξεχωριστές εμπειρίες που τόσο πολύ τις χαίρονται τα παιδιά και τους αρέσει πάρα πολύ να τις παρακολουθούν. Και το λέω αυτό έτσι από προσωπική εμπειρία, από τα δικά μας τα παιδιά, από τις εγγονές μου, που όταν έρχονται στο χωριό με τόση χαρά πάνε με τον παππού στον κήπο ή και με τη γιαγιά να κάνουν σάλτσα, να μαζέψουμε τις ντομάτες από τον κήπο, να κάνουμε σάλτσα, να κάνουν κάποιο γλυκό με τη γιαγιά, έτσι, κάποιο γλυκό κεράσι, κάποια μαρμελάδα, να δουν τη γιαγιά πως ανοίγει τα φύλλα για να κάνει το κουσκούς, να κάνει τον τραχανά, να κάνει τις χυλοπίτες. Με τόση χαρά να τη βοηθήσουν, να κουβαλήσουν, να φέρουν λίγο αλεύρι, να φέρουν το αλάτι, να φέρουν τα αυγά, να φέρουν το γιαούρτι. Με τόση χαρά τα κάνουν. Και

κρύα από αυτά που αγοράζουμε από την αγορά, που είναι καθαρά, που είναι καλλιεργήσιμα μόνο με την κοπριά και με το χώμα της γης, ούτε λιπάσματα ούτε τίποτα. Και θα μάθουν έτσι να εκτιμούν, θα εκτιμήσουν λίγο και τον υδρότα αυτών των ανθρώπων που κάθε μέρα γεμίζουν, των ανθρώπων της αγροτιάς που καθημερινά γεμίζουν το πιάτο μας με όλα τα αγαθά του Θεού. Και εκτός αυτού θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στη φύση. Το έχουν τόση ανάγκη τα παιδιά, να ξεκουραστεί το μυαλό τους, που όλους αυτούς τους μήνες πιέστηκε και αυτό για να αφομοιώσει όλη αυτή και να κατανοήσει όλο αυτό τον φόρτο των γνώσεων που έπρεπε να αφομοιωθούν, που έπρεπε να τα μάθουν, που έπρεπε να ανταποκριθούν σε τόσες δραστηριότητες. Θα έχουν τώρα την ευκαιρία να πάνε στη φύση με τις ομορφιές της. Η φύση είναι ένα ανοιχτό βιβλίο του Θεού που έχει να μας διδάξει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Εκεί μέσα τα παιδιά θα μάθουν κάποια πράγματα που δεν τα μαθαίνεις διαβάζοντάς τα στα βιβλία, αλλά τα ανακαλύπτεις. Εκεί θα δουν την αγάπη του Θεού, τη σοφία του Δημιουργού, ο οποίος πάντα εν σοφία επίησε. Θα δουν την τάξη και την αρμονία του σύμπαντος. Θα σταματήσουν και θα περιεργαστούν τα αγριολούλουδα. Θα ξεκουράσουν τα αυτιά τους με τα τιτιβίσματα των πουλιών, με το φλίσβισμα, το απαλό που κάνει το νερό της πηγής. Θα δροσιστούν με το βουνίσιο αεράκι, το αρωματισμένο αεράκι. Θα δουν την ανατολή του ήλιου, την όμορφη ανατολή του ήλιου. Και θα αφουγκραστούν τη σιωπή του δάσους, έτσι σε χωριά που έχουν δασάκια κοντά εκεί. Και ξέρετε, όλα αυτά αυθόρμητα θα νιώσουν την ανάγκη να δουν πίσω από όλα αυτά τα θαυμαστά. Θα νιώσουν την ανάγκη έτσι να ευχαριστήσουν και με ευγνωμοσύνη να φερθούν απέναντι στον πλάστη και στον δημιουργό, ο οποίος για χάρη μας έκανε όλα αυτά τα θαυμαστά. Και μάλιστα θα συνειδητοποιήσουν πόσο υπεύθυνος είναι ο καθένας μας να προστατεύει, να προσέχει και να σέβεται τη φύση, η οποία τα τελευταία χρόνια οδυνάται και υποφέρει από τις δικές μας συμπεριφορές. Η φύση είναι το σπίτι μας, είναι το μεγάλο μας σπίτι. Πρέπει λίγο να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για να διατηρηθεί η ισορροπία μέσα στη φύση, όπως την όρισε από την αρχή ο Δημιουργός. Αυτή το γεγονός ότι τα παιδιά θα απλωθούν στη φύση, θα τη χαρούν, θα τους κάνει να τη σεβαστούν και να δοξολογήσουν τον πλάστη και τον δημιουργό. Και μάλιστα όταν θα έρθουν σε επαφή έτσι με την αγροτιά, με τα λαχανικά, με τους κήπους, θα δουν μετά, θα σεβαστούν το φυτικό και το ζωικό βασίλειο που μέρα νύχτα εργάζεται για να

0: θα κάνουν τα παιδιά. Έτσι θα τους δώσουν χρήσιμες εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να χτίσουν την προσωπικότητά τους και να αποκτήσουν στάσεις ζωής απέναντι στον πλανήτη, απέναντι στο Θεό, απέναντι στη φύση. Θα σταθούν μετά σεβαστικά απέναντί της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπετε πόσα προβλήματα έχουμε σήμερα από την κακή δική μας συμπεριφορά απέναντι στη φύση και πόσο απειλείται ο πλανήτης μας από τα δικά μας λάθη.
1: Βέβαια και αυτό που λέτε, κυρία Ελένη, αυτή η επαφή με τη φύση θέλει και αυτή μια καθοδήγηση. Γιατί ναι. Αν αφήσουμε μόνο το παιδί έτσι μέσα ναι. Στη φύση, δεν ξέρω αν θα...
0: Εκεί θα τα οδηγήσουμε στον δημιουργό. Εκεί μέσα ιδιαίτερα η μητέρα και ο πατέρας, έτσι, σε αυτές τις, και ο παππούς και η γιαγιά, σε αυτές τις, τους περιπάτους ας πούμε, τις μικρές εκδρομούλες στο χωριό, εκεί θα δοθεί ευκαιρία στη γιαγιά να πει: δες παιδί μου την πληθώρα των χρωμάτων στα λουλούδια, δες την ποικιλία, ποιος άραγε τα φύτεψε όλα αυτά, ποιος τα φρόντισε, δεν έχουν αφεντικό. Ποιος τα φροντίζει όλα αυτά, αυτά τα πουλάκια που τιτιβίζουν όμορφα, που φτιάχνουν τις φωλιές τους. Ποιος τα καθοδηγεί, ποιος τα μαθαίνει τα μουσικά. Έτσι θα καθοδηγηθούν τα παιδιά προς τον δημιουργό και θα δοξολογήσουν και θα ευγνωμονούν τον πλάστη και τον δημιουργό της φύσης. Ίσως άλλα παιδιά μας θα βρεθούν στα νησιά μας. Είπανε κάποια παιδιά ότι κυρία κλείσαμε, η μαμά και ο μπαμπάς κλείσανε ξενοδοχείο και θα πάμε σε κάποια νησιά και εκεί θα απολαύσουν την ανοιχτή θάλασσα, θα δουν την ποικιλία των ψαριών, τα χρώματα.

Πατρίδας μας. Όλα αυτά για τα παιδιά είναι πάρα πολύ σπουδαίες και πολύ όμορφες εμπειρίες. Θα κολυμπήσουνε, θα κάνουνε ποδήλατο, θα παίξουνε, θα κάνουνε μια βραδινή βόλτα στην παραλία. Θα ακούσουνε το κύμα που σκάει. Θα ένα βραδινό μπάνιο με τη μαμά και τον μπαμπά στην τόση ησυχία. Θα χαρούν τον καλοκαιρινό ήλιο που φτιάχνει τη διάθεση και ενισχύει τον οργανισμό μας με βιταμίνη D. Θα είναι ένα σχολείο καλοκαιρινό, νομίζω, έτσι, οι διακοπές οι καλοκαιρινές. Δηλαδή, δεν είναι αποκοπή από τη γνώση το καλοκαίρι. Είναι ένα καλοκαιρινό σχολείο που είναι το σχολείο της φύσης που έφτιαξε ο δημιουργός μας. Και όλες αυτές οι ομορφιές με τις οποίες πρίκησε το πλανήτη μας, για μας τους ανθρώπους. Και όλα αυτά, και εκτός αυτού, κάθε τόπος της πατρίδας μας είναι και ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Τα παιδιά αξίζει να τα επισκεφτούν, να διαβάσουν οι γονείς κάτι σχετικό, να τα πούνε. Εδώ μου κάνει εντύπωση που ξένοι άνθρωποι, ξένοι από άλλες χώρες, έρχονται στην πατρίδα μας και έχουν μαζί τους και βιβλία και οδηγούς και επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς τόπους και κάθονται και διαβάζουν και χαίρονται και μαθαίνουν. Και εμείς, που η πατρίδα μας είναι το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής ιστορίας, δεν πρέπει έτσι με τα παιδιά να συνδυάσουμε τις διακοπές μας με κάποιους ιστορικούς τόπους που όταν τα παιδιά μετά θα τα ακούσουν στο σχολείο και θα τα μάθουν, θα είναι γι' αυτά μια έκπληξη και μια χαρούμενη, μια ευχάριστη έκπληξη. Θα πούνε, πήγαμε τη μαμά και με τον μπαμπά. Θυμάμαι μια μαθητριά μου που μου έλεγε, ήταν στα προνήπια και όταν ήρθε μετά στα νήπια, την 25η Μαρτίου θυμήθηκε να μου πει ότι πήγανε με τη μαμά και τον μπαμπά εκεί πάνω στο σούλι και είδαν εκείνα τα αγάλματα που είχε τις σουλιώτισες που πέφτανε στον κρεμό. Με τόση χαρά μου το διηγήθηκε ότι πήγε με τη μαμά και με τον μπαμπά. Άλλα παιδιά πάλι μου διηγήθηκαν ότι περάσανε από την Αλαμάνα, εκεί που πολέμησε ο Θανάσιος Διάκος. Τόσο πολύ τους έκανε εντύπωση και τους άρεσε. Είναι λοιπόν όμορφες ευκαιρίες, είναι μαθήματα ιστορίας και θρησκευτικών να δώσουμε στα παιδιά μας μέσα, να τα συνδυάσουμε με τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και κάποια παιδιά, ίσως μεγαλύτερα βέβαια, όχι του νηπιαγωγείου, θα έχουν την ευκαιρία, ίσως, και συνιστώ αυτό τους γονείς, θα είναι ό,τι ωραιότερο και ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να κάνουν για τα παιδιά τους, να τα στείλουν σε μια χριστιανική κατασκήνωση. Τώρα όλες οι ενορίες, όλες οι μητροπόλεις έχουν οργανωμένες χριστιανικές κατασκηνώσεις που τα παιδιά εκεί, ανάμεσα σε βουνό και σε θάλασσα, σε παιχνίδι και σε δουλειά που γίνεται διασκέδαση, θα πάρουν γερά εφόδια για τη ζωή τους, θα χτίσουν γερές φιλίες που αύριο μεθαύριο αυτές οι φιλίες θα τους φανούν πολύ χρήσιμες, ίσως στα προβλήματα της ζωής, ίσως σε κάποια δύσκολη περίπτωση. Και ξέρετε, η κατασκήνωση είναι μια κοινωνία αλλιώτικη, μια κοινωνία με δικούς της νόμους, μια κοινωνία αγάπης, όπου τα παιδιά κάτω από ένα πρόγραμμα πλούσιο, με παιχνίδι, με τραγούδι, με εκπλήξεις, με συνεργασίες, κάνει τα παιδιά να νιώθουν ελεύθερα. Δεν είναι η μαμά και ο μπαμπάς ούτε κανένας να τα προσέχει, αλλά και υπεύθυνα με το πρόγραμμα που έχει. Και χτίζει σωστούς αυριανούς πολίτες η κατασκήνωση. Εκεί στα σκηνώματα του Θεού, κάτω από τη σκιά του Σταυρού, με την προσευχή, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, πόσα διαμάντια θα πάρουν τα παιδιά και πόσο πολύτιμο υλικό για να χτίσουν τη ζωή τους. Και αύριο μεθαύριο θα νοσταλγούν αυτές τις στιγμές. Τώρα το λέω από τα δικά μου τα παιδιά, ας πούμε, που έτσι πολλές φορές νοσταλγούν και λένε το τραγούδι «Περιπέτειες ωραίες, αναμνήσεις ζωηρές από την κατασκήνωση». Με πόση νοσταλγία και με πόση ευγνωμοσύνη για την κατασκήνωση, για τους ανθρώπους που τους έδωσαν τόσα εφόδια. Κάποια παιδιά εκεί θα γνωρίσουν το Θεό. Ίσως δεν θα έχουν την ευκαιρία στο σπίτι τους. Κάποια παιδιά εκεί θα γνωρίσουν τη γλυκύτητα της προσευχής, της επικοινωνίας με το Θεό. Και θα πάνε και στο σπίτι τους και θα συνεχίσουν. Και ίσως και οι γονείς θα παρακινηθούν να βάλουν και αυτοί ένα πρόγραμμα.
θα κάνουν την προσευχή στο τραπέζι, γιατί στην κατασκήνωση τη χριστιανική, πριν φάνε τα παιδιά, θα ευλογήσουν το τραπέζι. Και πόσοι γονείς δεν λένε ότι βάλαμε την προσευχή στο τραπέζι από την ώρα που το παιδί γύρισε από την κατασκήνωση. Έτσι λοιπόν, πάρα πολύ όμορφες εμπειρίες θα δώσουν οι γονείς στα παιδιά τους και ευκαιρίες με μια χριστιανική κατασκήνωση. Βέβαια θα υπάρχουν και παιδιά που το οικογενειακό πρόγραμμα δεν θα τους επιτρέπει ούτε στην κατασκήνωση να πάνε, ούτε στο χωριό, ίσως δεν έχουν και χωριό, θα μείνουν στην πόλη. Αλλά και για αυτούς η περίοδος αυτή θα είναι ευχάριστη και χαρούμενη. Θα μπορούν να οργανώσουν μονοήμερες εκδρομούλες, έτσι να κάνουν μια εξερεύνηση της περιοχής τους, έναν πρωινό περίπατο σε ένα εξοχικό προάστιο.

0: το απόγευμα με τους γονείς. Γενικά η ζωή στο σπίτι δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες να ξεκουραστούν τα παιδιά και να μάθουν, να συνδεθούν τα μέλη της οικογένειας, τα παιδιά μεταξύ τους, τα αδέρφια μεταξύ τους, οι φίλοι μεταξύ τους. Ίσως να παίξουν με ένα παιδάκι άρρωστο που έχουν στη γειτονιά, να κάνουν παρέα σε έναν μοναχοτυχικό γείτονα που θα το χαρεί και αυτός τόσο πολύ. Γενικά ήθελα να πω στα παιδιά και στους γονείς ότι όπου και αν πάνε θα συναντήσουν ανθρώπους, είτε μείνουν στο σπίτι τους, είτε πάνε στο χωριό, είτε πάνε εκδρομή με τους γονείς τους, είτε πάνε διακοπές για λίγες μέρες με τους γονείς. Θα συναντήσουν ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γείτονες. Οι διακοπές είναι μια ευκαιρία να κουβεντιάσουμε με τους άλλους ανθρώπους, να ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πούν, να ακούσουμε τις χαρές τους, τις δυσκολίες τους, να μάθουμε για τον τρόπο της ζωής τους, να ωφεληθούμε από τη σοφία των μεγαλύτερων ανθρώπων, από την απλή ελληνική ψυχή, και προπαντός να τους αγαπήσουμε δίνοντάς τους χαρά με την παιδική μας, έτσι, με την παιδική ζωντάνη και με την καλή μας την καρδιά. Πόσο θα χαρούν τώρα οι άνθρωποι στα ελληνικά νησιά και στα ελληνικά χωριά στην Ήπεθρο, που θα γεμίσει η Ήπεθρος τώρα το καλοκαίρι. Άνθρωποι που έζησαν τη μοναξιά τους ίσως το χειμώνα, τώρα θα δουν ανθρώπους διάφορους να έρχονται στο χωριό. Πόση μεγάλη χαρά θα πάρουνε να τους πλησιάσουμε, να συζητήσουμε μαζί τους, να δείξουμε ένα ενδιαφέρον για τη δική τους τη ζωή, για το πώς περνούν αυτοί το χειμώνα, για τα προβλήματά τους. Τόσο πολύ θα τους ανακουφίσουμε, τόση ελπίδα θα τους δώσουμε και τόσο κουράγιο για να συνεχίσουν το χειμώνα, τη δύσκολη ζωή τους ίσως στην Ήπεθρο.
1: Πάρα πολύ ωραία, κυρία Ελένη, μας δώσατε άπειρες οδηγίες, συμβουλές, προτάσεις. Μακάρι κάποιες από αυτές να μπορέσουν να ακολουθήσουν κάποιοι από τους γονείς που μας ακούνε, έτσι, και θα περάσουν πολύ όμορφα. Ένα μήνυμα, αν θέλετε, για το τέλος.
0: Ήθελα να πω ότι οι διακοπές είναι για όλους, και για τους μικρούς και για τους μεγάλους και για την τρίτη ηλικία. Ξέρετε, και οι παππούδες και οι γιαγιάδες το θεωρούν δικές τους διακοπές το να διακονήσουν τα εγγόνια τους το καλοκαίρι. Ήθελα έτσι να πω σε όλους να τις απολαύσουμε, να τις χαρούμε, να ευχαριστήσουμε το Θεό Πατέρα που με τόση σοφία έχει μοιράσει τον κύκλο του χρόνου σε τέσσερις εποχές με ξεχωριστές χάρες και χαρίσματα την κάθε μια. Και αν θέλουμε αυτό το ευχαριστώ στο Θεό να το συνδυάσουμε με μια εκδρομή, ο τόπος μας προσφέρει πλήθος από προσκυνήματα στα νησιά μας, στα χωριά μας της πολιτείας, με ιστορικούς ναούς, με μοναστήρια, με λείψανα Αγίων, τόπους όπου θα ζωντανέψει η πίστη μας και εκεί θα αναθερμανθούν οι σχέσεις μας και με τους ανθρώπους και με το Θεό. Νομίζω ότι το καλοκαίρι είναι μια ευκαιρία για επικοινωνία, να αφήσουμε πίσω τα κινητά μας, τα τάμπλετ μας, τα παιδιά να αφήσουν τα ηλεκτρονικά τους παιχνίδια και να ασχοληθούν με άλλα πράγματα, να αφήσουν την καρέκλα, να κάθονται στις διακοπές τώρα με την καρέκλα, με το τάμπλετ στο χέρι ή με το κινητό του μπαμπά και της μαμάς και να παίζουν, να σηκωθούν, να τρέξουν, να παίξουν, να διασκεδάσουν, να μιλήσουν, να κουβεντιάσουν, να φύγουν στη φύση. Και όλα αυτά θα τους βοηθήσουν και τις σχέσεις τους με τους γονείς, με τους παππούδες, με τους φίλους, με τους συγχωριανούς να αναθερμάνουν, αλλά να βρούνε και λίγο χρόνο έτσι να δούμε ο καθένας μας τον εαυτό μας, να πλησιάσουμε το Θεό Πατέρα και να διορθώσουμε ίσως κάποιες αδυναμίες μας με τις οποίες δεν είχαμε το χρόνο να ασχοληθούμε το χειμώνα με το δύσκολο πρόγραμμα που είχαμε. Και η ψυχή αμέσως θα ανέβει ευχαριστιακή στο Θεό Πατέρα.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε θερμότατα, κυρία Ελένη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους τους αγαπητούς ακροατές καλές ευλογημένες διακοπές, έτσι μέσα στη χάρη του Θεού.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ελένη Κοτανίδου, νηπιαγωγός, ήταν σήμερα κοντά μας, μίλησε για το θέμα των καλοκαιρινών διακοπών.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε καλώντας το 2310-735-970 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και όντως το καλοκαίρι είναι εδώ, έχει ξεκινήσει. Και αυτό που βλέπουμε διαφορετικό μέσα σε όλα τα άλλα είναι και τα έντομα. Είναι τα κουνούπια, είναι σε άλλα μέρη οι μύγες, σε άλλα μέρη είναι τα μυρμήγκια. Λίγο να ρίξουμε το βλέμμα μας κάτω, κυρίως όχι μέσα στην πόλη, αλλά είτε στα χωράφια είτε στις αυλές, βλέπουμε αυτά τα μικροσκοπικά έντομα, τα οποία μπορούσε να είναι ένας ακόμα δάσκαλος, να θεωρηθούν ένας δάσκαλος της φύσης για όλους εμάς. Γιατί εκτός από την εργατικότητά τους και την φοβερή οργάνωση, χαρακτηρίζει τα μυρμήγκια η τακτική της αποταμίευσης. Όπως είναι γνωστό, όλο το καλοκαίρι εργάζονται πυρετοδός, συλλέγουν την τροφή, την αποθηκεύουν στις υπόγειες αποικίες τους, τις οποίες έχουν φτιάξει για τους χειμερινούς μήνες. Τότε οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν για την εργασία, καθώς είναι όλα παγωμένα στην επιφάνεια της γης. Για τότε λοιπόν αυτά τα ασυνετά έντομα μεριμνούν αποθηκεύοντας την απαραίτητη τροφή στις αποθήκες τους. Και είναι πολύ διδακτική η πρακτική τους. Και για μας, για την, όχι μόνο για την καθημερινότητά μας. Πολλοί μιλούν σήμερα, πολλές φωνές, μιλούν όπως η αποταμίευση δεν είναι πλέον κάτι καλό, αλλά η επένδυση είναι το καλύτερο. Δεν ξέρω, ο χρόνος έχει δείξει κάτι διαφορετικό. Ίσως και τα δύο. Αλλά σίγουρα η αποταμίευση δεν έχει χάσει την αξία της. Και έτσι λοιπόν έρχονται τα μυρμήγκια να μας διδάξουν όχι μόνο για την αποταμίευση των χρημάτων, την οικονομική, στην καθημερινότητα, αλλά και για το πνευματικό μας αγώνα. Γιατί όλοι έχουμε τον αγώνα αυτό, ο οποίος είναι διαφορετικός σε κάθε άνθρωπο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, με το τι μας έχει ορίσει ο πνευματικός μας, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτουμε, με την προαίρεσή μας. Ωστόσο, κάθε αγωνιστής σίγουρα αγωνίζεται όσο μπορεί, καθένας από μας. Και έρχεται λοιπόν, έρχονται τα μυρμήγκια. Θα μου πείτε πώς μας διδάσκουνε. Λοιπόν, η τακτική της αποταμίευσης, αγαπητοί ακροατές, ισχύει και στα πνευματικά.

Να κάνουμε δηλαδή μια πνευματική επένδυση. Ας βάλουμε φιλότιμο στον πνευματικό μας αγώνα, όχι μόνο την αίσθηση του καθήκοντος. Ας προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω, στην προσευχή, στη νηστεία, τώρα που βρισκόμαστε στη νηστεία των Αποστόλων, στη μελέτη μας. Πόσο χρειάζεται για να διαβάσουμε λίγες γραμμές από την Καινή Διαθήκη? 30 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, έτσι με το ρολόι. Ας ξεκινήσουμε με το ρολόι. Να κάνουμε λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, αποταμίευση, αλλά και όπως είπαμε και προηγουμένως για τα χρήματα, και επένδυση. Να γεμίσουμε τη φαρέτρα της ψυχής μας με πίστη, με προσευχή, με νηστεία, με αγώνα. Γιατί κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή του έχει δύσκολες μέρες. Δυσκολίες τις οποίες εκείνη την ώρα της δυσκολίας όλοι το έχουμε βιώσει. Δεν έχουμε το κουράγιο να κάνουμε τίποτα, κανέναν αγώνα. Δεν μπορούμε να αγωνιστούμε. Έχουμε βρεθεί σε αυτές τις ώρες. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχουμε πνευματικό απόθεμα, τότε μπορεί να λυγίσουμε. Έχοντας λοιπόν τη σκέψη της αποταμίευσης και της επένδυσης κατά νου, προσπαθώντας δηλαδή για το κάτι παραπάνω, πετυχαίνουμε και τη σταδιακή πνευματική μας άνοδο. Ανεβαίνουμε λίγο περισσότερο, με τη βοήθεια του Θεού πάντα, λίγο περισσότερο τα σκαλοπάτια της αρετής. Έτσι, να ακολουθήσουμε τα σκαλοπάτια αυτά που μας οδηγούν στη Βασιλεία των Ουρανών, που όλοι αυτό που θούμε, μικροί μεγάλοι. Να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών.

Να περάσουμε όμως να ακούσουμε το γνώριζε τούτη. Να δούμε τις γνώσεις που θα μοιραστεί μαζί μας σήμερα η αδερφή Δήμητρα.

Τες χαίρετε. Σήμερα θα μάθουμε πώς να κάνουμε το σπίτι μας να μυρίζει ωραία με απλά υλικά της κουζίνας. Για να εξαφανίσουμε τη μυρωδιά του τσιγάρου, σε ένα μπολ βάζουμε λευκό ξύδι ή αμμονία και το τοποθετούμε στο δωμάτιο που έχει το πρόβλημα. Τα προϊόντα αυτά εξουδετερώνουν πολύ γρήγορα τις δυσάρεστες οσμές. Μόλις δούμε ότι η μυρωδιά του τσιγάρου εξαφανίζεται, απλώς πετάμε το περιεχόμενο του μπολ. Για να εξαλείψουμε τη δυσάρεστη μυρωδιά στο νεροχύτη μας, ρίχνουμε στο σιφόνι ένα κουταλάκι της σούπας έλαιο μέντας. Μετά ανοίγουμε τη βρύση και αφήνουμε το ζεστό νερό να τρέξει για λίγη ώρα. Αν κρεμάσουμε 2 ή 3 κλαδιά ευκαλύπτου σε μια γωνία του μπάνιου, όπου δεν θα βρέχονται όταν πλαινόμαστε, η υγρασία και ο ατμός θα ενεργοποιούν τα έλαιά του και ο χώρος θα μας χωμυρίσει.

Για άρωμα φρεσκάδας, ξεφλουδίζουμε ένα λεμόνι όσο καλύτερα μπορούμε. Έπειτα, γεμίζουμε ένα μπουκάλι με νερό, ρίχνουμε μέσα τις φλούδες του και κλείνουμε καλά το καπάκι. Ανακινούμε για να αναμειχθούν καλύτερα τα υλικά και αφήνουμε το μπουκάλι σε ένα δροσερό δωμάτιο όλο το βράδυ. Την επόμενη μέρα, με ένα φίλτρο του καφέ, στραγγίζουμε το μείγμα σε ένα μπουκάλι σπρέι. Ψεκάζουμε άφοβα σε όλο το

για να μυρίζει η κουζίνα μας σαν ζαχαροπλαστείο, γεμίζουμε μία μικρή κατσαρόλα με νερό, βάζουμε ένα ξυλάκι κανέλας και ένα πορτοκάλι κομμένο σε λεπτές φέτες και αφήνουμε τα υλικά να βράσουν όλα μαζί. Για να κάνουμε να μυρίζουν ωραία τα χαλιά μας, αναμειχνύουμε ένα κουταλάκι του τσαγιού κανέλα σε σκόνη και ένα φλιτζανάκι μαγειρική σόδα στο σέικερ ή σε ένα μικρό βαζάκι με τρύπες και ραντίζουμε το χαλί. Έπειτα σκουπίζουμε κανονικά με την ηλεκτρική σκούπα.

Ευχαριστούμε την αδερφή μου Δήμητρα και σήμερα. Και ας ανοίξουμε και τις σταγόνες Σοφίας. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 8 και 52. Η σελήνη είναι 11 ημερών. Το σημερινό μήνυμα το παίρνουμε από τον Άγιο Λουκά Κριμαίας. Θάρρος, θάρρος μας λέει ο Άγιος Λουκάς, το βλέμμα ψηλά, μη θλίβεσαι, μη λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, να συνεχίσεις το δρόμο σου με θάρρος. Χάρισε την καρδιά σου στον Κύριο και εκείνος θα της δώσει όλες τις βιταμίνες και όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να, για να μην καταρρεύσει. Θάρρος λοιπόν, με την προτροπή του Αγίου Λουκά Κριμαίας, το βλέμμα ψηλά αγαπητοί ακροατές, μην στενοχωριόμαστε, μην θλιβόμαστε, να στεναχωρηθούμε ναι, αλλά να μην θλιβόμαστε, να μην αφήνουμε την θλίψη να καθίσει μέσα στην καρδιά μας. Να μην λυπόμαστε πιο πολύ από όσο πρέπει. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη αγαπητοί ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Ο Θεός μαζί μας, καλή συνέχεια σε όλους.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί μας φίλοι, συνεχίζουμε τις εκπομπές που αναφέρονται στο μυστήριο του γάμου με τον αγαπητό πατέρα Χρυσόστομο Μαϊδόνη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλειος Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε ο πατήρ Χρυσόστομος, επειδή φέρει και το όνομα του μεγάλου ρήτορος και Αγίου της Εκκλησίας μας, που θεωρείται μια εξέχουσα φυσιογνωμία παγκοσμίως ανεγνωρισμένη ακόμα και από τις προτεσταντικές ομολογίες και από τους Λατίνους της Δύσεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος ασχολήθηκε με το γάμο και εδώ έχουμε ένα βιβλίο του πατρός Βενεδίκτου της Συνοδείας της Νέας Κήτης του Αγίου Όρους, που αναφέρεται στις αναφορές που κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος στο μυστήριο του γάμου. Ο πατήρ Χρυσόστομος, που έτσι φέρει και το όνομα με όλη την αναξιότητα, θα πει ο πατήρ Χρυσόστομος, αλλά που φέρει το τιμητικό αυτό όνομα του Ιερού Χρυσοστόμου, θα θελήσει να μας παρουσιάσει κείμενα του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας που αναφέρονται στο μυστήριο του γάμου. Πάτερ Χρυσόστομε, να σας καλωσορίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και να σας δώσουμε

0: εκείνος ο οποίος παρουσίασε το Ευαγγέλιο και τις αλήθειες της πίστης μέσα στον κόσμο, μέσα στη ζωή, μέσα στην κοινωνία, που έδειξε ότι η ζωή του Ευαγγελίου, η χριστιανική ζωή, δεν είναι μόνο σε σχέση με το Θεό, αλλά είναι και σε σχέση με τον άνθρωπο. Και κάθε πτυχή της ζωής, για κάθε πτυχή της ζωής, έχει να πει το Ευαγγέλιο, έχει να πει ο Λόγος του Θεού και να καθοδηγήσει. Έτσι, ο Ιερός Χρυσόστομος, σε αυτό το μεγάλο, ο μεγαλύτερος ερμηνευτής των Αγίων Γραφών, ο μεγάλος ρήτορας της Εκκλησίας μας, ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας, διδάσκει και για το γάμο. Γιατί, ναι, έχει λόγο η Εκκλησία, έχει λόγο το Άγιο Ευαγγέλιο για το μεγάλο αυτό μυστήριο. Και βεβαίως ο Ιερός Χρυσόστομος παίρνει αφορμή από την Αγία Γραφή, από τα Άγια ζευγάρια που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, από τις αναφορές του Κυρίου μας στο θέμα του γάμου και τις αναφορές του Αποστόλου Παύλου, κυρίως όταν ερμηνεύει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εκεί ο Ιερός Χρυσόστομος αναλύει τις θέσεις της πίστεως της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το μεγάλο μυστήριο, και όχι απλώς λέει για το μυστήριο ή περιγράφει την ακολουθία, αλλά μιλάει για το πώς θα συμβιώνει η οικογένεια, πώς θα πρέπει να είναι μια χριστιανική οικογένεια. Μιλάει για τις προϋποθέσεις, πώς προετοιμάζεται κανείς για την οικογένεια. Μας μιλάει για τις σχέσεις των συζύγων, για το βάθος που έχει η σημασία, για την αγάπη, για το ξεπέρασμα των προβλημάτων μέσα στο γάμο. Μιλάει και πάρα πολύ για την χριστιανική ανατροφή των παιδιών. Έτσι βλέπουμε ένα ογκώδες βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο γάμο και είναι λόγοι του μεγάλου αυτού πατέρα μας, που φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί τις χριστιανικές οικογένειες για να πετύχουν την σωτηρία, να πετύχουν το σκοπό τους, την αρετή. Και όταν έχουμε οικογένειες, δώστε μου οικογένειες, να σας δώσω μια τέλεια κοινωνία.
1: Γιατί είπατε, Πάτερ Χρυσόστομε, ότι θα φανεί παράξενο, γιατί ο Ιερός Χρυσόστομος ασχολείται με το μυστήριο του γάμου ή με θέματα οικογενειακά, διότι εκείνος δεν είχε οικογένεια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ομιλεί για την οικογένεια? Γιατί ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν βαθύς γνώστης όλων των κοινωνικών προβλημάτων, και λόγω της θέσεως και λόγω της μαθήσεως και της ευρυτέρας μορφώσεώς του, αλλά γνώριζε, όπως πολλοί εκ των κληρικών που ασχολούνται με το μυστήριο του γάμου ξέρουν, πάρα πολλά προβλήματα της οικογένειας, και λόγω της πείρας και λόγω και του φωτισμού και της αντικειμενικής τοποθετήσεως έναντι των προβλημάτων αυτών, γιατί ένας ιερωμένος, ένας πνευματικός άνθρωπος θα πει τα αληθή όχι με σκοπιμότητες και με αγνό ενδιαφέρον. Επομένως, δεν μας ξενίζει το γεγονός, διότι ο μεγάλος αυτός ρήτορας, όπως είπατε, της Εκκλησίας, που προκαλεί τον παγκόσμιο θαυμασμό και των θεολόγων και των ιεραρχών και των ιερωμένων όλων, να μην γνωρίζει ή να μην ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα. Το Ευαγγέλιο το ερμήνευσε, το έζησε, το βίωσε και το μετέφερε σε όλους τους χώρους, γιατί ο κήρυκας του Ευαγγελίου, ο ποιμένας της Εκκλησίας μας, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το Ευαγγέλιο στις καρδιές των ανθρώπων και να με το Ευαγγέλιο να επιλύει όλα τα κοινωνικά προβλήματα.
0: Αυτό το είπα, Γέρατα, ναι. Διότι υπάρχει μία τάση σήμερα από κάποιους να θέσουν την Εκκλησία έξω από την κοινωνία, και η Εκκλησία να ασχολείται με τα του ναού και με τα λειτουργικά μόνο. Βεβαίως είναι το πρώτο αυτό, και να μην έχει λόγο για κοινωνικά πράγματα, για κοινωνικά θέματα, και να στρέφονται οι άνθρωποι και να μαθαίνουν για το γάμο, να μαθαίνουν για

0: την κοινωνία από διάφορους αναρμόδιους και διάφορες, με συγχωρείτε, και ιστρούχτορες ακόμη, ένα που είναι εναντίον του γάμου και που διαφθείρουν την ελληνική ορθόδοξη οικογένεια, και να κάθονται οι άνθρωποι να ακούνε όλους εκείνους και να μην ακούμε τα θεόπνευστα στόματα του λόγου, να μην ακούμε τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας, οι οποίοι φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούν για την σωστή ζωή του γάμου και βοηθούν πραγματικά, διότι οι άλλοι έρχονται πολλές φορές από διάφορες σκοπιές και από διάφορες σκοπιμότητες να δημιουργήσουν προβλήματα μέσα στην ορθόδοξη οικογένεια. Γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε τους πατέρες μας, τους Αγίους μας, οι οποίοι μιλάνε με φωτισμένοι, και από αυτούς θέλουμε να καθοδηγούμαστε.
1: Τι θα λέγατε, Πάτερ Χρυσόστομε, εάν λέγαμε σε αυτούς που μνημονεύετε τώρα ότι ο Ιερός Χρυσόστομος ήλεξε τον βασιλιά, ήλεξε την αυτοκράτηρα, χτύπησε την αδικία, ήλεξε τους πλουσίους,
0: για ανηθικότητα,
1: τους αδικούντας, για ανηθικότητα βίου και παρεκτροπές και αδικίες.
0: Και ακόμα και
1: δηλαδή, δεν θα έπρεπε να το κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Ίσως σήμερα κάποιος πει ότι έχουμε οργανωμένη κοινωνία. Βεβαίως έχουμε οργανωμένη κοινωνία. Αλλά ο ιερωμένος, ο ποιμένας, ο αρχιερεύς είναι αυτοί που φέρουν άμεση ευθύνη για την ηθική υπόσταση της κοινωνίας, για τις παρεκτροπές, για τις αδικίες. Αν δεν μιλούσε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ή αν δεν μιλούσε ο προφήτης Ηλίας, ή αν δεν μιλούσε ο Ιερός Χρυσόστομος, ή αν δεν μιλούσε ο Άγιος Αυρόσεως, πώς θα είχαμε τον έλεγχο του κακού. Επομένως, μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει και ο έλεγχος. Βεβαίως δεν μπορεί τον έλεγχο να τον κάνει ο οποιοδήποτε, αλλά οι εντεταλμένοι ποιμένες, με σύνεση, με αγάπη, με στοργή, με ενδιαφέρον, αλλά προπαντός αυτοί που είναι τοποθετημένοι σε θέσεις της Εκκλησίας μας, που έχουν λόγο για όλα τα θέματα που αφορούν την κοινωνία μας και τον άνθρωπο. Εσείς επιλέξατε τον Ιερό Χρυσόστομο γιατί ασχολήθηκε πολύ και με τα κοινωνικά προβλήματα και είναι μια λάμπουσα ηθική προσωπικότητα που δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει. Θα σας ακούσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε.
0: Θα ξεκινήσουμε για το θέμα της προετοιμασίας για το γάμο.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι θα πρέπει να γίνεται πολύ νωρίς ο γάμος. Να μην αργούν οι νέοι να πατρεύονται. Θα διαβάσουμε το κείμενο.
1: Ναι,
0: θα το διαβάσω σε μετάφραση και θα καταλαβαίνουν και οι αδερφοί μας. Όσοι έχετε παιδιά και τα οδηγείτε στον κοσμικό βίο, στη ζωή του γάμου, γρήγορα να τα πατρεύετε. Και επειδή το αγόρι σας από νεαρά ηλικία ενοχλείται από τις επιθυμίες της σάρκας, και το πρώτο γάμο διάστημα να το συγκρατείτε με συμβουλές, με απειλές, με φόβους, με υποσχέσεις και με μία ή άλλα. Σαν έρθει όμως ο καιρός του γάμου, καθόλου να μην αναβάλλετε. Αναγκάζομαι να μιλάω σαν προξενεύτρα. Να παντρεύονται τα παιδιά παρά να αμαρτάνουν. Ένας λόγος πάρα πολύ επίκαιρος για την εποχή μας, καθώς βλέπουμε να γίνονται τα αντίθετα.
1: Επίκαιρος, αλλά ο λίγον τι δύσκολος, ή να μην πω ακατόρθωτος. Περατώνει για την εποχή μας. Περατώνει τις σπουδές του. Καλείται στο στράτευμα, υπηρετεί την πατρίδα, απολύεται. Επαγγελματικός είναι δύσκολο να βγάλει το ψωμί του, να θρέψει τον εαυτό του, και ύστερα θα σκεφτεί για το γάμο. Η πραγματικότητα στις ημέρες μας είναι αυτές. Κάποιος από τους τηλεθεατές διαμαρτύρεται και λέει: ωραία, Πάτερ Χρυσόστομο, μας τα λέτε και θαυμάσια τα λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά είναι εφικτό αυτό στην εποχή μας να εφαρμοστεί? Όταν εγώ τρέφομαι ακόμα από τον πατέρα μου, όταν δεν έχω στέγη, όταν δεν είμαι άεργος, όταν το πτυχίο που πήρα είναι άχρηστο, όταν δεν έχω τα βιοποριστικά μέσα για να δημιουργήσω οικογένεια, πώς θα παντρευτούμε νωρίτερα?
0: Βλέπουμε στην εποχή μας, όπως λέτε, η κοινωνία να, έχει, να βάζει εμπόδια στα παιδιά στο να έχουν γρήγορα σε γάμο. Παλαιότερα βέβαια είχαμε αγροτικές οικογένειες και ήταν πιο εύκολο, είχαν κοινή εργασία τα παιδιά με τους γονείς και ήταν πιο εύκολο να ξεκινήσουν μια εργασία και γρήγορα να παντρευτούν. Σήμερα όμως δεν έχουμε μόνο, έχουμε και τα εμπόδια, δηλαδή έχουμε τις σπουδές, έχουμε το στρατό για τα παιδιά, έχουμε την εργασία και βλέπουμε ότι αργούν τα παιδιά να παντρευτούν. Και επιπλέον, πέρα από αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει, τη δυσκολία που υπάρχει, δεν αποφασίζουν και τα ίδια τα παιδιά. Γι' αυτό έχουμε πολυχρόνιους αραβώνες. Αραβωνιάζονται και μένουν πολλά χρόνια και συζούν. Και αυτό το οποίο, για το οποίο επιμένει ο Ιερός Χρυσόστομος και θέλει να προλάβει είναι η προγραμμία σχέσης. Είναι να βοηθηθούν τα παιδιά να μείνουν καθαρά και αγνά μέχρι το γάμο τους και γι' αυτό ακριβώς και γι' αυτό το λόγο προτρέπει να μην αναβάλουν το γάμο. Βέβαια, είχαμε πει και παλαιότερα, σε μια παλαιότερη εκπομπή, ότι βλέπουμε και μια ανοριμότητα των παιδιών σήμερα να συνάψουν γάμο και μια δυσκολία. Εμείς όμως τα δημιουργήσαμε αυτά. Εμείς δημιουργήσαμε αυτές τις δυσκολίες και βλέπουμε με πολύ κατανόηση τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται ιδιαίτερα για την πνευματική ζωή και να παραμείνουν στην ηθική ζωή και στην αγνότητα μέχρι το γάμο τους που απαιτεί η Αγία μας Εκκλησία. Που βεβαίως αυτά δεν τα, πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν τα δέχονται και τα πολεμούν. Μπορούμε όμως να βοηθούμε τα νέα τα παιδιά. Θα έπρεπε η πολιτεία, όπως γίνεται και σε άλλες, και σε άλλες χώρες, η πολιτεία να βοηθάει την δημιουργία νέων οικογενειών, να ενισχύει και οικονομικά ακόμη τη δημιουργία της νέας οικογένειας. Διότι εάν παντρευτούν τα παιδιά στα 30, πότε ήδη θα είναι κουρασμένοι, πότε θα κάνουν τα παιδιά, πότε θα δημιουργηθούν και έχουν ήδη, μπαίνουν στο γάμο πολλά προβλήματα ίδια.
1: Πατέρ Χρυσόστομε, ασχολείστε με την νεολαία και κάνετε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζετε τα νεανικά προβλήματα και θέλω να ακούσω την άποψή σας, εάν και κατά πόσον έχετε διαπιστώσει την προθυμία των παιδιών να έρθουν, είτε αυτό είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι, εάν και τα αγόρια και τα κορίτσια θέλουν να συνάψουν γάμο. Εάν υπάρχει αυτή, κατά το παρελθόν υπήρχε η λαχτάρα και ο πόθος στην καρδιά μιας κοπέλας να γνωρίσει με ένα νέο, να τον αγαπήσει, να συνδεθούν μαζί του και σιγά σιγά να προχωρήσουν στο γάμο. Τώρα υπάρχει αυτή η προθυμία της κοπέλας, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλές κοπέλες δεν θέλουν να παντρευτούν νωρίς, γιατί θα βάλω έναν άντρα στο κεφάλι και θα μπω στα βάσανα και στις στενοχώριες. Οπότε δεν θα έχω την άνηση να γλεντήσω τη ζωή μου. Δεν ξέρω πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικό αυτό, Γέροντα, διότι βλέπουμε περισσότερο να δίνουν σημασία στη σχέση και στη συντροφικότητα σήμερα τα παιδιά, παρά στην μονιμοποίηση της σχέσης αυτής με το γάμο. Αλλά αυτό δείχνει ανευθυνότητα.
1: Ανευθυνότητα.
0: Και δείχνει
1: ευθυνοφοβία.
0: Δείχνει επίσης ότι κάποιες δυσκολίες που έχει ο γάμος και δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπιστούν. Δεν, να τα αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό μιλάμε ότι και οι οικογένειες και η πολιτεία να βοηθάει τα νέα τα παιδιά να μην αναβάλουν το γάμο τους. Και βέβαια έχουμε και τα προβλήματα της ανεργίας σήμερα.
1: Είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Αλλά είναι ένα σύστημα. Δεν θέλουν οι νέοι να μπουν μέσα στην κοινωνία. Οι νέοι να μένουν απ' έξω.
1: Διαπιστώνετε εσείς που, το επαναλαμβάνω, συναναστρέφεστε τα νέα παιδιά και ασχολείστε με προβλήματα της νεολαίας και με τα συνέδρια που κάνετε. Διαπιστώνετε την ανάγκη ή τη λαχτάρα ενός νέου να έλθει εις γάμου κοινωνία?
0: Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να αποφασίσουν το γάμο τους, κι όμως οι συνθήκες, ας πούμε, το θέμα της εργασίας, ένα βασικό. Το θέμα του σπιτιού. Και ιδιαίτερα στα χωριά να τελειώσουν πρώτα το σπίτι και μετά να συνάψουν γάμο.
1: Πού θα πάνε, θα παντρεύονται και μπαίνουν μέσα στο σπίτι και θα είναι με τα πεθερικά.
0: Που αυτό δημιουργεί και προβλήματα.
1: Δημιουργεί πολλά προβλήματα.
0: Και ύστερα τη σχέση των παιδιών.
1: Ύστερα δεν πρέπει να ξεχνούμε, πατέρ Χρυσόστομε, ότι τα παιδιά σήμερα δεν θέλουν πεθερούς και πεθερές. Σου λέει ανοίξαμε σπίτι, ξεχωριστή οικογένεια. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα παιδιά και τα γόρια δεν θέλουν να έρθουν σε γάμο γιατί δεν τους λείπει τίποτε. Αν υπήρχε από το άλλο μέρος η σοβαρότης,
0: ναι,
1: και αν υπήρχε από το άλλο μέρος η αυστηρότης, αυτοί θα αναγκάζονται να πάνε στο γάμο. Τώρα δεν τους λείπει τίποτε. Όλα τα έχουν, όλα τα βρίσκουν, όλα τα απολαμβάνουν. Γιατί να παντρευτούν? Γιατί να βάλουν τα δεσμά του γάμου και να φορτωθούν μια γυναίκα? Ή και το αντίθετο. Μια γυναίκα να φορτωθεί έναν άντρα.
0: Βέβαια, και έχουμε και το αντίθετο. Δηλαδή, οι οικογένειες να θέλουν να κάνουν γάμο. Χριστιανικές οικογένειες, χριστιανοί γονείς. Ναι. Να, παιδιά, κινηθείτε. Θέλουν να παντρευτείτε. Δεν το αποφασίζουν.
1: Θέλουν οι γονείς. Δεν θέλουν όμως τα παιδιά. Με το ζόρι γάμος δεν γίνεται, πάτε Χρυσόστομε.
0: Εδώ λοιπόν, ναι, η πρόταση του Χρυσοστόμου είναι προς τους γονείς. Δηλαδή, ναι, προς όλους εμάς τους μεγάλους. Βοηθήστε τα παιδιά να ολοκληρώσουν την αγάπη.
1: Αυτό
0: τους
1: είναι μια ωραία πρόταση. Δηλαδή, κατά καιρούς και διαστήματα, οι τράπεζες δανειοδοτούν μια οικογένεια να αγοράσει αυτοκίνητο. Δηλαδή, θα ήταν δύσκολο στην πολιτεία να δανειοδοτήσει ένα νέο ζευγάρι
0: και
1: που
0: ανοίγει
1: καινούριο σπίτι,
0: ναι,
1: να το δανειοδοτήσει ώστε μέσα σε μια δεκαετία, σε μια δεκαπενταετία να μπορεί να ξοφλήσει το χρέος του. Αλλά έχουμε το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας που στις ημέρες μας λαμβάνει και μεγαλύτερη οξύτητα,
0: ναι, ναι.
1: Κάθεται ο νέος και σου λέει τι θα γίνει, πήγαινε να δουλέψεις στο Δήμο, πού να βρει τη δουλειά? Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι από τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που εγκυμονούν πολλούς κινδύνους.
0: Το επόμενο πάνω στο θέμα αυτό, yeah, του Χριστόμου είναι το θέμα της, της αγνότητας πριν το γάμο. Αγνός μένε επί της οικίας. Μη εκπόμπευε την παρθενία. Προτρέπει τους νέους να, όσο και αν αργήσει ο γάμος, να αγωνίζονται στον πνευματικό αγώνα, στο αγώνα της καθαρότητας, της ηθικής ζωής. Και εδώ πάλι έχουμε δυσκολίες. Πάρα πολλοί έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά δεν θα πρέπει και η Εκκλησία και οι πνευματικοί πατέρες να αλλάζουν ανάλογα με τις εποχές. Θα πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά, αλλά βεβαίως με πολλή κατανόηση και με πολλή αγάπη. Δεν μπορούμε να τους πούμε πέσατε, καλά είστε και είστε πεσμένοι. Πρέπει να είμαστε σε θέση να τους δώσουμε το χέρι και να τα σηκώσουμε τα παιδιά. Και όταν τους πούμε με ειλικρίνεια αλλά και με αγάπη την αλήθεια, πιστεύω ότι τη δέχονται. Και οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να κρύβουμε και την αλήθεια αυτή της πίστεως. Και γίνονται πολλοί αγώνες και οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά σε αυτό το τομέα. Και η Εκκλησία με το λόγο της, διότι όπως είπατε, η διεφθαρμένη ζωή πρώτου γάμου δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα μέσα στο γάμο. Ήδη με τις προγαμίες σχέσεις έχουμε πάρα πολλές εκτρώσεις εφήβων. Ήδη οι εκτρώσεις κατεβαίνουν σε πολύ χαμηλές ηλικίες και δυστυχώς γίνεται ένας εκμαυλισμός, μια προπαγάνδα υπέρ της ανηθικότητος. Χίλια χέρια σπρώχνουν τα παιδιά μας σήμερα από τις τηλεοράσεις, από περιοδικά, από το πεζοδρόμιο, για να εκπορνευτούν τα παιδιά, για να χάσουν την αγνότητά τους και την παρθενία τους. Και βλέπουμε να έχει ανάψει ένα καμίνι, όπως το καμίνι εκείνο που έριξαν τους τρεις παιδες στη Βαβυλώνα. Έτσι τα παιδιά έχουν χτίσει μέσα στο καμίνι αυτό των αισθήσεων και εκπορνεύονται και δεν τολμάει κανείς σήμερα να πει την αλήθεια και να και αν την πει γελιοποιείται, τον κοροϊδεύουν. Αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε και να πλησιάζουμε τα παιδιά μας, έστω και αν τους λέμε για τον πνευματικό αγώνα που πρέπει να κάνουν, και έστω και αν πέφτουν να τους μιλάμε για τη μετάνοια, να τους δίνουμε το χέρι και να τα σηκώνουμε και να συνεχίζουν το δρόμο τους και τον αγώνα τους, γιατί θα είναι σπουδαίο κεφάλαιο για τη μετέπειτα ζωή τους η αγνότητα και ο αγώνας για την καθαρότητα.
1: Ξέρετε, πατέρ Χρυσόστομε, υπάρχουν παιδιά, ελάχιστα μεν, τα οποία θέλουν να ζήσουν μια αγνή ζωή μέχρι και την ώρα του γάμου, όπως το λέτε και όπως η Εκκλησία μας το διδάσκει. Όμως υπάρχει μία απειλή. Και ποια είναι η απειλή? Σου λέει, εγώ εάν δεν δεχθείς να υποχωρήσεις, εγώ θα βρω άλλη λύση. Οπότε και τα παιδιά, δηλαδή, και οι κοπέλες που θέλουν ακόμη να βρεθούν έτσι στην ώρα της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου με καθαρή συνείδηση, δεν μπορούν να το επιτύχουν, διότι η άλλη πλευρά καταπιέζει, απειλεί και αναγκάζεται μπροστά στον κίνδυνο να τον χάσει να υποχωρήσει.
0: Γι' αυτό λέμε στα παιδιά μας ότι η Εκκλησία μας, όταν τους λέει ότι θα πρέπει να αγωνίζονται, να μένουν καθαροί μέχρι το γάμο τους, δεν του λέει για να βασανίζονται τα παιδιά, αλλά τους το λέει για να τους πει ότι, κοιτάξτε παιδιά, το πρώτο στο γάμο δεν είναι η σαρκική σχέση, αλλά πριν απ' όλα είναι η επικοινωνία των ψυχών, είναι η σχέση η ψυχική, είναι η πνευματική σχέση, και αυτό είναι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξει κανείς για μια μόνιμη σχέση που θα οδηγήσει στο γάμο. Διότι η λέξη αγάπη έχει διαστρεφεί και θεωρείται αυτή η μεγάλη, η τόσο σπουδαία λέξη που είναι και το όνομα του Θεού, η αγάπη, έχει τσαλαπατηθεί κυριολεκτικά και θεωρείται αγάπη κάθε συμπάθεια, κάθε σαρκική σχέση. Η αγάπη που είναι θυσία, που είναι ταπείνωση, που είναι σεβασμός, αυτά τα πράγματα είναι άγνωστα.
1: Να, δεν ξέρω αν το προσέξατε, στις ημέρες μας αποφεύγεται και η λέξη αγάπη.
0: Ναι.
1: Στην επικοινωνία των άνθρωποι και στις ομιλίες και αποφεύγεται η λέξη αγάπη και αντικαθίστε με κάποιες άλλες, με αλληλεγγύη, με έτσι καλή επικοινωνία, με πολιτισμικές ας πω ιδεολογίες κλπ. Σου λέει, πάμε για την παγκοσμιοποίηση. Δεν μπορούμε. Αλλά ποια παγκοσμιοποίηση μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να υπάρχει βάσης αυτής της παγκοσμιοποίησεως χωρίς την αγάπη?
0: Και δεν τη γνωρίζουν την αγάπη τα παιδιά. Βέβαια τους λέμε, παιδιά, είναι φυσιολογικό στην εφηβική ηλικία να παρουσιάζεται το ενδιαφέρον για το άλλο φύλο. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε εμπειρία αυτής της σχέσεως πριν από την ώρα. Και να είστε υπεύθυνοι, και διότι ό,τι γίνεται από ανάγκη ή από τη βία της φύσεως δεν είναι από αγάπη, δεν είναι από ελευθερία. Ο άνθρωπος θα πρέπει να κινείται με αγάπη και με ελευθερία. Ό,τι λοιπόν δεν γίνεται ελεύθερα, αλλά οθείται από το ζώδες ένστικτο, αυτό δεν είναι και υπεύθυνο. Είναι ανεύθυνο και δημιουργεί πολλά προβλήματα για τη μετέπειτα ζωή.
1: Ναι, οπωσδήποτε αυτό που λέτε, πατέρ Χρυσόστομε, είναι σωστό. Πού θα χτίσουν την οικοδομή τους? Επάνω στα ερείπια, στα χαλάσματα? Όταν όλα έχουν σαρωθεί, θα πάμε στην εκκλησία να φορέσουμε τα λευκά, θα βάλουμε πάνω από το κεφάλι μας το λευκό στεφάνι για να αποδείξουμε τι? Είναι τεράστια τα προβλήματα και οπωσδήποτε, Πάτερ Χρυσόστομε, νομίζω ότι θα το πω, γιατί το πιστεύω αυτό, ότι η Εκκλησία μας αποσιάζει από τη ζωή των παιδιών και ειδικά στα θέματα αυτά δεν συμπαρίσταται θετικά και ενεργώς για να μπορέσουν τα παιδιά να φτιάξουν και να κτίσουν το μέλλον. Με λόγια τους τα λέμε. Είμαστε αποχρωμένοι να κρατήσουμε τις θέσεις και τις αρχές αυτές που διδάσκονται από τον Κύριό μας στο Ευαγγέλιο, αλλά όμως το πράγμα είναι πολύ σοβαρό και η δική μας αντιμετώπιση είναι μία επιπολιότητα ή με αγαπόλογα.
0: Και ήδη με όλα αυτά τα προβλήματα η αμαρτία δημιουργεί πρόβλημα στην ύπαρξη.
1: Ασφαλώς.
0: Στον άνθρωπο, στην ψυχή. Και ήδη φτάνουν τα παιδιά, πέρα από τα άλλα τα προβλήματα που αναφέραμε, των σπουδών, της εργασίας, η αμαρτία ροκανίζει την ύπαρξη. Και φτάνουν με ανασφάλειες, με νευρώσεις, με ψυχώσεις, με μειονεξίες, με επιθετικότητες. Και φτάνουν στην οικογένεια ήδη με προβλήματα. Και πάνε να συζήσουν πρώτα και να συνυπάρξουν ήδη με προβλήματα.
1: Χάνουμε πρώτα την ευλογία του Θεού. Ευλογείται ο γάμος με το μυστήριον και την ιερολογία, αλλά χάνουμε την ευλογία του Θεού, διότι δεν χτίζουμε πάνω στα θεμέλια της πίστεως, δεν νοικοδούμε πάνω σε γερά θεμέλια της ηθικής, οπότε... Ναι. Χτίζουμε στα χαλάσματα και στα ερείπια.
0: Ναι, λέει ο Ιωσής Χρυσόστομος ότι τότε ο έρωτας παραμένει σφοδρός και δυνατός όταν δεν είναι έρωτας σώματος, αλλά είναι έρωτας για την ομορφιά της ψυχής.
1: Έτσι. Πολύ ωραία.
0: Και στη συνέχεια μας μιλάει για τα κριτήρια, ότι δεν θα πρέπει να είναι μόνο η ομορφιά, δεν θα πρέπει να είναι τα χρήματα, δεν θα πρέπει να είναι η κοινωνική θέση.
1: Ως προς την εκλογή του προσώπου με το οποίο θα συνδεθούμε μέσα στο μυστήριο του γάμου.
0: Αλλά λέει ότι θα πρέπει να είναι η ευσέβη και η αρετή. Ο πλούτος της ψυχής. Να κάνεις γάμους έτσι, όπως εγώ σου συνιστώ, και τότε θα ζήσεις ευχαριστημένος. Να μην ζητάς για το παιδί σου σύζυγο που διαθέτει χρήματα πολλά, που έχει επιφανή καταγωγή και προέρχεται από σπουδαίο σόι. Όλα αυτά είναι περιττά για ένα σωστό γάμο. Να ζητάς σύζυγο που να έχει ευλάβεια ψυχής, καλόγνωμη, με αληθινή σύνεση, φόβο Θεού.
1: Πάτερ Χρυσόστομε, πολύ ωραίο ο Άγιος Πατέρας εδώ μας τα λέει, αλλά σας ερωτώ, έρχεται μία κοπέλα και σας λέει ότι συνδέομαι, και είστε ο πνευματικός της, συνδέομαι με κάποιο νέο, αλλά δεν έχουμε καμιά ταυτότητα ως προς το πιστεύω και ως προς την ηθική και ως προς τις αρχές της πιστεώς μας.
0: Μα οπωσδήποτε θα συζητήσουμε και τα πρακτικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Να βοηθήσουμε στην πρακτική ζωή τους.
1: Ναι. Θα την αποτρέψετε από το να δημιουργήσει το δεσμό αυτό. Αφού δεν έχουν καμιά ταυτότητα αντιλήψεων, δεν ξέρει τίποτε για τον Θεό, δεν έχει καμιά σχέση με τον εκκλησιασμό, δεν προσευχήθηκε ποτέ, δεν νηστεύει.
0: Θα σταθούμε δίπλα σαν φίλοι.
1: Έτσι.
0: Διότι ο ποιμένας είναι και πατέρας, είναι και αδελφός, είναι και γιατρός, είναι και φίλος. Ναι. Θα σταθούμε και σαν φίλοι. Θα τους δείξουμε ότι θέλουμε να γίνουμε οι κυρνέοι αυτού του αγώνα που έχουν. Θα θέλαμε να μοιραστούμε τις δυσκολίες τους. Και αν δεν μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε με τα λόγια μας, τουλάχιστον με την προσευχή μας, θα είμαστε διατεθειμένοι να αφιερώσουμε χρόνο για τα προβλήματά τους και όσο είναι δυνατόν να τους βοηθήσουμε. Και θα τους πούμε ότι αυτό που κάνουμε, το κάνουμε γιατί το λέει ο Χριστός.
1: Χαίρομαι γιατί έχετε αυτή την άποψη και παίρνετε αυτή τη θέση, γιατί όταν μας λέει ότι ο Απόστολος Παύλος ότι και όταν διαπιστώσουμε μέσα στο γάμο ότι ο άνδρας είναι άπιστος, δεν θα τον διώχνουμε, δεν θα τον εγκαταλείπουμε, αλλά να προσπαθήσουμε να βρει το σωστό δρόμο, να τον βοηθήσουμε

0: γνωρίσει την αλήθεια και από εκεί και πέρα θα συμπορευόμεθα. Και το καλύτερο παράδειγμα θα πρέπει να είμαστε εμείς με την καλή μας συμπεριφορά, ώστε να θαυμάζει την αρετή, την τιμιότητά μας, την ειλικρινιά μας και να λέει ο σύζυγος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, αυτή η γυναίκα μου είναι σε αυτήν την ποιότητα της ζωής γιατί είναι χριστιανή. Αν αυτό δεν το πει, τότε αποτυχάνουμε από την αρχή του ξεκινήματός μας.
1: Στην εποχή μας υπάρχουν σύμβουλοι γάμου. Είναι ένας θεσμός νεόφερτος και ξενόφερτος ίσως. Ενώ υπάρχουν οι πνευματικοί πατέρες, οι οποίοι και θέλουν και είναι και σε θέση με την εμπειρία που έχουν να βοηθήσουν τα νέα τα παιδιά και τα νέα τα ζευγάρια και στο ξεκίνημά τους και στην πορεία της οικογενικής τους ζωής. Αξίζει περισσότερο να βοηθήσουμε τις νέες οικογένειες. Όταν ξεκινάει η νέα οικογένεια που έχει πάρα πολλά προβλήματα, θέλει βοήθεια και θέλει και προσευχή. Και πιστεύω ότι όταν δείξουμε καλή διάθεση, τα παιδιά θα μας εμπιστευτούν, όπως είπατε. Επίσης, για το θέμα αυτό της επιλογής του συζύγου, βέβαια, σε εκείνον ο οποίος πιστεύει. Ο Ιερός Χρυσόστομος προτείνει την προσευχή. Υπέ το Θεό, ότι αν σοι θέλεις, οικονόμησον. Λέγε στο Θεό, Κύριε, όποιον θέλει εσύ για σύντροφο, οικονόμησέ τα, ώστε να γίνει έτσι. Ούσο ο Θεός συνέζευσε. Αλλά είπαμε ότι θέλει πίστη πρώτα για να μπορέσει κανείς να εμπιστευτεί τον εαυτό του στο Θεό και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Εμείς όμως το λέμε στα παιδιά, πολλά έχουν αγωνία για την οικογενειακή τους αποκατάσταση και τους λέμε αυτό να είναι προσευχή σας. Να είναι η προσευχή σας στον Κύριο. Κύριε, βοήθησέ με. Να έχω μια καλή αποκατάσταση σε αυτό το θέμα. Όπως και στο θέμα το επαγγελματικό που είναι πάλι και αυτό ένα σημαντικό. Για το θέμα του πλούτου, πόσο κακό, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κάνει ο έρωτας των χρημάτων. Ένας άνθρωπος γίνεται και οι δυο με το γάμο και εξακολουθείς να λες τα δικά μου. Καταραμένος αυτός ο λόγος, βρωμερός, μπήκε στον κόσμο από το διάβολο. Τα δικά μου και τα δικά σου. Όλα ο Θεός τα έδωσε κοινά. Και μάλιστα εκείνα που είναι αναγκαιότερα από τα χρήματα. Και δεν θα έχετε κοινά αυτά τα χρήματα. Είναι δυνατόν να πεις το φως είναι δικό μου, ο ήλιος είναι δικός μου, το νερό είναι δικό μου, ο αέρας είναι δικός μου. Τα μεγαλύτερα λοιπόν και σπουδαιότερα όλα είναι κοινά και τα χρήματα δεν θα είναι κοινά. Άλλο ένα πρόβλημα που έχει μπει στην σύγχρονη οικογένεια και την έχουν βάλει και οι νόμοι ακόμη. Να μπορεί να έχει δική της περιουσία ο καθένας από τα δύο μέλη της οικογένειας, ο άνδρας και η γυναίκα, ξεχωριστό ταμείο. Και ενώ όλα τα σπουδαιότερα είναι κοινά, αυτό είναι διαρριμμένο.
0: Νομίζετε, Πάτερ Χρυσόστομε, ότι το να έχει την προσωπική της περιουσία η γυναίκα ή ο άνδρας είναι μία αφορμή κλονισμού της συζυγίας?
1: Δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ναι,
1: έχουμε όμως παρατηρήσει, ναι, ότι βεβαίως συνεισφέρουν όλα τα μέλη της οικογένειας στην οικονομία της οικογένειας. Αλλά το να λέει τα δικά μου και τα δικά σου, αυτό είναι διαβολικό. Αυτό έχει φέρει τα πάνω κάτω.
0: Καμία αντίρρηση μέσα στο...
1: Πολλές φορές όταν κλονίζεται ο γάμος, ο άνδρας ή η γυναίκα σου λέει, εφόσον έχω μια περιουσία, έχω οικονομικά, είμαι καλά, μπορώ να ζήσω και μόνο μου, να σηκωθώ να φύγω, να διαλύσω την οικογένεια. Είναι η οικονομική ανεξαρτησία ξεχωριστά του κάθε μέλους της οικογένειας δημιουργεί, ναι, το πρόβλημα της απομάκρυνσης,
0: της ευκόλου απομακρύνσεως, ναι, από τη συζυγική στέγη,
1: ναι, αλλά και δημιουργεί και μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή εγώ έβαλα τόσα για την οικογένεια. Εγώ έβαλα το σπίτι, εσύ έβαλες τόσα, η οικογένεια δική σου έβαλε εκείνα. Και δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα σε ανώριμους βέβαια ανθρώπους. Ναι.
0: Αφού όλα τα έχουμε κοινά, γιατί να μην έχουμε και κοινή την περιουσία? Διότι η αυθαιρεσία του ανδρός πολλές φορές, ο οποίος διαθέτει σωματική ρώμη, επιβάλλεται με τη δύναμη της μυϊκής του ισχύως. Και της λέει να σηκωθείς να φύγεις από το σπίτι. Ή σηκώνεται αυτός από το σπίτι, την αφήνει τη σύζυγο έρμεων και έρημων και πτωχών και άπορων και αυτός φεύγει. Γιατί έχει την περιουσία όλη γραμμένη στο όνομά του. Δεν νομίζετε ότι θα ήταν, ας πω, ανήθικο αυτό να πάρει την περιουσία την οποία απέκτησε να μαζί και να σηκωθεί να φύγει ο άντρας ή να σηκωθεί να φύγει η γυναίκα? Νομίζω ότι η πολιτεία καλώς έπραξε στο σημείο αυτό να ευνοεί αυτό το κλίμα, ώστε και ο άντρας και η γυναίκα να είναι αμφότεροι κυρίαρχοι των περιουσιακών των στοιχείων. Έχουμε πατερσώσει, όταν έχουμε, αν δεν μου απατάει μνήμη, το 78% αύξηση των διαζυγίων σήμερα. Λοιπόν, πώς χωρίζουν αυτά τα ανδρόγυνα? Φταίει η γυναίκα, έχει την περιουσία η γυναίκα, σηκώνεται, φεύγει. Μένει ο άλλος έξω χωρίς στέγη. Ή χωρίς τη δυνατότητα να επιβιώσει. Αλλά μπας όμως περιπτώσει, έχει κλονιστεί, Πάτερ Χρυσόστομε, στις ημέρες μας τόσο πολύ ο θεσμός του γάμου, και ας είναι καλά και εκείνοι που ψήφισαν νόμους διαλυτικούς που με το πρώτο ψιλοπίδημα να βγάζουν το διαζύγιο.
1: Μα γι' αυτό λέγαμε και το θέμα του αυτομάτου διαζυγίου. Αυτό βγαίνει εις βάρος του άλλου μέλους της οικογένειας και μένει χωρίς καμιά βοήθεια και χωρίς καμιά κάλυψη η οικογένεια, η οποία μένει στο δρόμο.
0: Η αντιμετώπιση των νεονύμφων έναντι του αδιαλύτου δεσμού είναι τόσο επιπόλαιος, είναι ανύπαρκτος. Σου λέει, δεν μου κάνει, θα τον διώξω. Δεν μου κάνει, θα τη διώξω. Δηλαδή, είναι εύκολος ο τρόπος της διαλύσεως του γάμου. Και συνήθως το ανδρόγυνο χωρίζει όταν υπάρξουν ανάμεσά τους πρόσωπα τα οποία σαν σφήνα υπησέρχονται στο ανδρόγυνο και τα χωρίζουν στα δυο.
1: Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο θίγει ο Ιωσήφ Χρυσόστομος είναι για το θέμα της εγκατάλειψης της οικογένειας και της προσκόλλησης στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Θυμίζουμε το λόγο του Αποστολού Παύλου: αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολλήθηστε προς τη γυναίκα αυτού. Αυτός είναι ο λόγος και στην Παλαιά Διαθήκη που είπε ο Αδάμ βλέποντας τη γυναίκα. Λέγει ο Ιωσήφ Χρυσόστομος ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθεί όχι μόνο και τόσο τοπικά αλλά τροπικά από την οικογένεια, από τους γονείς, και να προσχοληθεί προς το σύζυγο, προς τη σύζυγο. Δεν είναι δυνατόν, λέγει, να ενωθεί η γυναίκα προς τον άνδρα αν δεν λησμονήσει εκείνους που τη γέννησαν και την ανέθρεψαν και δεν μεταφέρει όλη τη σκέψη της στο σύζυγο που θα παντρευτεί. Γι' αυτό και ο Μακάριος Παύλος όταν έφερε ο λόγος σε αυτό το θέμα, αποκάλεσε το πράγμα μυστήριο μέγα, αφού είπε για τούτο θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δυο ενωμένοι σε ένα σώμα. Κατάλαβε τη δύναμη αυτού που γίνεται και με κατάπληξη φώναξε. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Και πραγματικά είναι μέγα, γιατί ποια ανθρώπινη διάνοια θα μπορέσει να καταλάβει τη φύση αυτού που γίνεται, όταν λάβει κανείς υπόψη ότι η κόρη που τράφηκε με το γάλα της μητέρας της, που έμεινε μέσα στο σπίτι και αξιώθηκε τόσης φροντίδας και ανατροφής από τους γονείς, όταν έρθει η ώρα του γάμου, αμέσως και σε μια στιγμή λησμονεί τους μητρικούς πόνους, όλες τις περιποιήσεις, τις οικογενειακές συνήθειες, το δεσμό της αγάπης, γενικά όλα, και μεταφέρει όλη της τη σκέψη σε εκείνον τον οποίο δεν δε ποτέ άλλοτε παρά εκείνη την εσπέρα του γάμου. Τόσο πολύ δε αλλάζει, ώστε να τον βλέπει αυτόν ότι είναι για εκείνη το παν, και να τον θεωρεί και σαν πατέρα και σαν μητέρα και σαν σύζυγο. Και ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Καθόλου δε πια δεν θυμάται εκείνος που επί τόσα χρόνια την ανάθρεψαν. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και τον άνδρα. Γιατί εκείνον από τον οποίο προήλθε, εκείνον που τον γέννησε, τον ανέθρεψε, εκείνη που δοκίμασε φοβερούς πόνους για αυτόν που ταλαιπωρήθηκε, αυτούς που τόσο πολύ τον ευεργέτησαν, αυτούς με τους οποίους έμεινε Για πολύ χρόνο τους εγκαταλείπει και προσκολάται με εκείνη που ούτε την είχε δει, ούτε είχε τίποτα κοινό μαζί της και από όλους την προτιμά. Και λέει στο τέλος κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς τώρα. Οι δε γονείς δεν στενοχωρούνται όταν γίνονται αυτά όλα. Αντίθετα, λυπούνται όταν δεν γίνονται.
2: Μάλιστα.
1: Οι πραγματικοί γονείς χαίρονται όταν απομακρύνονται τα παιδιά τους και είναι τέλεια ενωμένα με το σύζυγό τους ή με τη σύζυγό τους. Και θα πρέπει να στενοχωρούνται όταν βλέπουν ότι είναι ακόμα εξαρτημένοι από εκείνους. Οι γονείς θα πρέπει να βοηθούν την απεξάρτηση και την ολοκλήρωση της νέας οικογένειας και να μην προσπαθούν να την εξαρτούν, διότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και, όπως είχαμε πει, και επεμβάσεις μέσα στο ζευγάρι. Εδώ ο Αγιός Χρυσόστομος μας λέγει τι δύναμη έχει η αγάπη που ξεχνάει όλα τα περασμένα και προσκολάται προς το σύζυγο ή την σύζυγο. Λέει για την νύφη. Να στολίζεις την νύφη όχι με στολίδια από χρυσάφι, αλλά με την καλοσύνη και το σεβασμό. Και ας είναι τα ενδύματά της συνηθισμένα. Αντί για όλα τα χρυσά κοσμήματα και φιλοτεχνήματα, να τις φορέσεις την εδώ, τη συστολή, και να την μάθεις να μην ζητάει τα φιλάρισκα. Και στο γάμο, καμία αταξία και κανένα θόρυβο αμαρτωλός να μην γίνεται την ώρα του γάμου, λέει ο Χρυσόστομος. Ο νυμφίος έρχεται, την κόρη, την Παρθένο υποδέχεται. Και στα γεύματα και τα δείπνα για το γεγονός του γάμου, να μην συμβαίνει κρεπάλι και μέθη με υνοπνευματώδη ποτά. Να υπάρχει μεν πλούσιο φαγητό με πολύ χαρά, αλλά χωρίς αμαρτωλά παρατράγουδα. Ναι,
0: και ο κύριος μας... Και στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Έτσι.
1: Βλέπουμε ότι γίνονται παράτερα παραπανήσια έξοδα για το γάμο. Η Εκκλησία δεν τα απαιτεί αυτά. Η Εκκλησία απαιτεί να έρθουν στολισμένοι με ένδυμα γάμου βεβαίως, αλλά και με σεβασμό, να ξέρουν πού πηγαίνουν. Και έχουμε και το γεγονός ότι η νύμφη πολλές φορές έρχεται πολύ άσεμνα ντυμένη στην Εκκλησία και στενοχωριόμαστε πάρα πολύ για αυτή την εμφάνιση και ξεφεύγει από την σοβαρότητα που πρέπει να υπάρχει εκείνη την ώρα. Και βέβαια όχι μονάχα η νεόνυμφα, αλλά και οι καλεσμένοι, αυτοί που παρευρίσκονται στο γάμο, λέει ο Ιησούς Χριστός, πρέπει να προσεύχεστε για αυτό το γάμο που γίνεται. Βλέπουν να κάνουν φασαρία, να είναι μια κοσμική τελετή. Ο γάμος βέβαιως έχει χαρά, αλλά έχει καταντήσει πάρα πολύ κοσμική τελετή και στη συνέχεια πολυέξοδα τραπέζια. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες για τη νέα οικογένεια, ξοδιάζουν πάρα πολλά χρήματα για αυτό το θέμα. Βεβαίως θα υπάρχει το τραπέζι, αλλά είναι πολλές φορές και ματαιοδοξία να κάνουμε μεγάλα τραπέζια και μεγάλα γλέντια. Βεβαίως ξέρουμε ότι και στα χωριά ιδιαίτερα ένας γάμος είναι ένα πανηγύρι και χαίρονται όλοι γι' αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται αιτία αμαρτίας και να διακομωδείται το μυστήριο, να κοσμικοποιείται το μυστήριο, διότι εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής αυτών των παιδιών. Ξεκινάει μια καινούργια οικογένεια για την οποία θα πρέπει να προσευχηθούμε ο Χριστός που τα στεφανώνει να είναι και σε όλη τους τη ζωή.
0: Μάλιστα. Πατέρ Χρυσόστομε, να σας επαναφέρω λίγο στην προηγούμενη μας σχέση των γονέων με τα παιδιά, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η μάνα ή και ο πατέρας ακόμη δεν μπορούν να συμφιλειωθούν ότι το παιδί τους πλέον έφυγε από τα χέρια τους, ότι το παιδί δημιουργεί μια δική του προσωπικότητα και μια δική του οικογένεια και θέλει να είναι αφεντικό στο σπίτι. Αλλά αυτό συναντάει πάρα πολλές δυσκολίες και πολλές φορές γίνεται αφορμή λόγω της αδυναμίας που έχει η κόρη στη μητέρα να προκαλείται δυσαρέσκεια ανάμεσα στο ανδρόγυνο λόγω του συγγενικού δυσμού και τα ανάπαλλη. Ο νεαρός να έχει μια αδυναμία στους γονείς του ή στον πατέρα του ή στη μητέρα του, οπότε δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα ανάμεσα στο καινούριο ζευγάρι. Βέβαια Τα παιδιά δεν το γνωρίζουν αυτό. Και νομίζουν ότι πρέπει, σώνει και καλά, ούτε οι γονείς το γνωρίζουν. Και επαναλαμβάνω, νομίζουν ότι πρέπει να έχουν εξάρτηση αφού τους μεγαλώσαν. Αφού... Δεν λέω ότι δεν πρέπει να τους φροντίζουν και όσες φορές έχουν ανάγκη να τους συμπαρίστανται τα παιδιά στους γονείς. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα ανάμεσα στο καινούριο ζευγάρι. Αλλά ξέρετε, πάτε Χρυσόστομε, έχουμε και μια άλλη περίπτωση που όταν η μητέρα αποκτήσει το πρώτο της παιδί, κάνει μια απόσυρση των μετοχών της από το πρόσωπο του συζύγου της, γιατί εκεί έχει καταθέσει όλες τις μετοχές της στον σύζυγό της. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο άντρας. Σου λέει, δεν με αγαπάει τώρα όπως με αγαπούσε πρώτα. Γιατί ο νέος άνθρωπος, το καινούριο παιδί που έρχεται ανάμεσα στο αντρόγυνο, συγκεντρώνει όλη τη στοργή και όλη την αγάπη. Αυτό και χάνει ο σύζυγος από τα αισθήματα και από την αγάπη τη σύζυγου, με αποτέλεσμα να νιώθει λίγο άβολα.
1: Ναι.
0: Το έχετε διαπιστώσει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Να προσπαθεί συνήθως η μητέρα να εξαρτάει τα παιδιά για να προσκολλάει στον εαυτό της και να βάζουν τον πατέρα στην άκρη.
0: Ναι.
1: Και ο πατέρας να μην παίζει το ρόλο του. Νομίζω ότι είναι θέμα ρόλων. Λέγει ο Αγιός Χρυσόστομος ότι θα αγαπάς τα παιδιά σου εξαιτίας του ανδρός σου. Αγαπάς τα παιδιά σου επειδή τα απέκτησες με τον άνδρα σου. Επειδή αγαπάς τον άνδρα σου, γι' αυτό αγαπάς και τα παιδιά σου. Προηγείται η αγάπη για το σύζυγο, για τη σύζυγο και μετά για τα παιδιά. Βλέπουμε σε περιπτώσεις βέβαια ανταγωνισμού, ο καθένας προσπαθεί να προστατεύσει τα παιδιά. Τώρα, ήθελα να σας πω ότι έχουμε τρεις περιόδους στις σχέσεις της οικογένειας, της νέας οικογένειας,
0: ναι,
1: με τους γονείς. Είναι στην δημιουργία της οικογένειας. Όταν η οικογένεια ξεκινάει, τότε που έχει ανάγκη από χρήματα, στήριξη στην εργασία, στην αγάπη, στη σχέση. Και εδώ έχουμε πολλούς επηρεασμούς ιδιαίτερα. Πολλές γονεϊκές οικογένειες δίνουν χρήματα για να χωθούν μέσα στο ζευγάρι και να έχουν λόγο και για τις σχέσεις τους ακόμη και για την επικοινωνία τους. Και δημιουργούν προβλήματα. Θα πρέπει να τη στηρίξουμε την οικογένεια και όχι να μπαίνουμε διαλυτικά. Πολλές φορές έχει την τάση ο γαμπρός ή η νύφη όταν έχουν προβλήματα μεταξύ τους να πάνε τα λένε στους γονείς τους. Ο σωστός όμως ο γονιός θα πει στον άνδρα σου, κορίτσι μου, στη γυναίκα σου, αγόρι μου, μεταξύ σας θα τα βρείτε. Και έχουμε τη δεύτερη φάση όταν η οικογένεια αποκτάει παιδιά. Οπότε χρειάζεται το μεγάλωμα των παιδιών. Και εκεί πάλι έχουμε ένα, ας το πούμε, ένα δούνε λαβίν. Οι παππούδες αναλαμβάνουν το μεγάλωμα των εγγονιών τους. Οπότε έχουμε πάλι μια προσπάθεια επηρεασμού και εδώ χρειάζεται μια προσοχή. Δεν θα πρέπει να αφήσουν την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης στους γονείς, στους παππούδες, αλλά και ούτε οι παππούδες να αντικαθιστούν
0: τους γονείς.
1: Και στη συνέχεια έχουμε μια τρίτη φάση όταν οι παππούδες είναι γέροι. Και η οικογένεια θα πρέπει αυτός να τους κοιτάξει τους παππούδες. Ναι μεν πρέπει να υπάρχει απεξάρτηση, αλλά και τα παιδιά θα πρέπει να κοιτάξουν τους γέροντες γονιούς τους, να τους φροντίζουν, να μην τους εγκαταλείπουν και να μην τους πετάνε. Και τότε έχει μεγάλη ευλογία, διότι βλέπουμε και το γεγονός τα παιδιά να παρατάνε τους γονείς τους, να μην τους βλέπουν.
0: Να αναγκάζονται στα 80 τους, στα 90 τους να παντρεύονται κάποιες ξένες αλλοδαπές και να κάνουν γάμο γιατί έμειναν έρημοι. Και ακούμε και πληροφορούμεθα τα κωμικοτραγικά αυτά περιστατικά που σου λέει ο πατέρας. Τι να κάνω, τα παιδιά με εγκατέλειψαν, εγώ ήθελα μια υπηρέτρια. Την παντρεύτηκα για να πάρει και την περιουσία της. Αντιδρούν τα παιδιά γιατί η αλλοδαπή θα πάρει την περιουσία του, την κληρονομιά. Και έχουμε δυστυχώς αυτά τα δυσάρεστα και τραγικά γεγονότα για τα οποία θα μπορούσαμε πολλά δάκρυα να χύσουμε, γιατί δεν ήταν αυτή άλλοτε η ελληνική μας κοινωνία. Εδώ ο πατέρ Χρυσόστομε, να τερματίσω με την είναι αυτά πάρα πολύ σωστά που λέτε, ότι να μην έχουν ενεργό ανάμειξη στην προσωπική ζωή του ζευγαριού οι γονείς και της κοπέλας και του αγοριού. Το δεύτερον, δεν πρέπει όλο το βάρος της ανατροφής των παιδιών να φορτώνεται ο παππούς και η γιαγιά, αλλά ούτε και πάλι οι νύφες να στερούν τους παππούδες από τα παιδιά.
2: Βεβαίως.
0: Και ούτε και τους παππούδες να τους έχουμε παραγκονισμένους. Γιατί υπάρχει ένα κλίμα τέτοιο που οι παππούδες λείπουν, Πάτερ Χρυσόστομε, σήμερα από την οικογένεια. Οι παππούδες τα αγαπούν τα εγγόνια, και αν θέλει κανείς να τιμωρήσει τους παππούδες, δεν τους δίνει τα εγγόνια. Δεν τους αφήνει να πάνε τα παιδιά. Και οι μικρομανούλες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη και να αφήνουν τα παιδιά τους στα πεθερικά, δηλαδή, και στους γονείς των. Αλλά αυτό που οφείλουμε όλοι μας να προσέξουμε και να αγωνιστούμε προς την κατεύθυνση αυτή, και η Εκκλησία μας φέρει μεγάλη ευθύνη στα θέματα αυτά, να τονώσουμε το θεσμό του γάμου. Όπως είπατε, και τονώνεται ο θεσμός του γάμου, όπως είπατε, είναι μυστήριο μέγα. Δεν είναι μια κοσμική εκδήλωση να κάνουμε τα γλέντια, τους χορούς και τις διασκεδάσεις. Είναι ένα μυστήριο. Και αυτό που επισημάνατε, το ότι στη τέλεση του μυστήριου γίνεται μια οχλαγωγία. Δεν υπάρχει καμιά, ας πω έτσι, ευλάβεια, ηρεμία, γαλήνη μέσα στο ναό, και γίνεται μια αναστάτωση. Και τότε γιατί πήγαμε όλοι εμείς οι άλλοι προσκεκλημένοι? Πήγαμε να προσευχηθούμε? Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι. Όλοι μας πονούμε και όλοι μας ενδιαφερόμεθα για το θεσμό της οικογενείας, και όλοι οι παράγοντες που έχουν άμεση σχέση με την οικογένεια οφείλουν να σταθούν δίπλα στην οικογένεια. Η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της και να ανταποκριθεί στη στήριξη της οικογενείας, αλλά και η Εκκλησία να τεθεί άγρυπνος φρουρός της χριστιανικής οικογενείας, γιατί αλλιώς, αν λείψουν οι οικογένειες, λείπουν οι κατοίκων εκκλησίες, και τότε θα αφαιρήσουμε πολύ καρπό αδικίας, ανομίας και σύψεως και διαφθοράς. Αυτά για σήμερα, και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε στην επόμενη μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, και τον Πατέρα Χρυσόστομο επίσης που είχε την καλοσύνη να μας παρουσιάσει γνώμη εδώ του Αγίου Πατρός του Ιερού Χρυσοστόμου.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθίσομαι. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην εισλάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με κύριε οδόν ενή πορέψομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. το παράδοξό σου τη φωνή, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ λήψιο την κοίηση, πω λέγει κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Γνώσην άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνου έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη. Χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον. Χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρε το πώ μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νηδίν, ω αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ω αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένε των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνο κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντε στο ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι των χρησμών και κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνα μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστή ω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων. Ή να το θαύμα βλέποντε εσυμνήσω μεν αυτήν βοώντε. Χαίρετο άνθο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Όλο είναι εν τη κάτω και τον άνω ουδόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη του μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χάριν δουν εθερήσω ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτο. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε σου των τόκων να νυμνούν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκη. Εν τη σύγχαρη σα εργαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριο, υγεία σε ενεδόξα σε ενεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύρω του τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του σύμβοντα Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Άξιον εστίον ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόλης ήμουν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίες μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέραν. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιεί οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής.

αλλήλους, φθονούνται σαλήλης, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους κανταύτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Με τους Λατίνους ο Σουλτάνος δυσκολεύονταν ακόμα πιο πολύ και τους φοβόταν και δεν τους εμπιστεύονταν. Αυτή θα ήταν η επόμενη εχθρή του. Με τους Ρωμιούς νιώθε πιο κοντά και πιο εύκολα θα έβρισκε τρόπο να συνεννοηθεί. Τους Φράγκους δεν τους χώνευε ποτέ του. Αλλά και αυτοί δεν είχαν καλύτερα αισθήματα για αυτόν, που τον θεωρούσαν σαν ένα όρθιο ζώο με ανθρώπινη λαλιά. Αυτός είναι ο λόγος που τρομοκρατήθηκαν ακόμα πιο πολύ και όσοι τα κατάφεραν φύγανε αμέσως από την Εφτάλωθη. Άλλοι για τα νησιά του Αιγαίου, άλλοι για τον Γενοβέζικο Γαλατά και άλλοι για την Ευρώπη με όποιον τρόπο ήταν δυνατόν να απομακρυνθούν.
1: «Αυτοί βρωμάνε σαν ζώα»,
0: λέγανε οι Βενετσιάνοι.
1: «Δεν πλένονται ποτέ τους και άμα πληθούν καμιά φορά βρωμάνε περισσότερο».
0: Τους κοροϊδεύαν και τους ηρωνευότανε με την έπαρση του δίθεν πολιτισμού τους και της ανετερότητος που ένιωθαν ακόμα και για τους Ρωμιούς. Ηρωνία και φόβος. Τρέμανε και στη σκέψη ότι θα συναντηθούν με Τούρκους και Ασιάτες. Κι όμως δεν βοήθησαν τη Ρωμανία να σταθεί και να τους προστατεύει. Και τώρα ένιωθαν ότι σιγά σιγά θα φτάσουν ως το κατόφλι της δικής τους πόρτας. Και δεν θα τη χτυπήσουν ευγενικά, αλλά θα τη σπάσουν και θα μπουν ορμητικά μέσα στα σπίτια τους και θα τους σφάξουν. Αυτά όμως τα καταλαβαίνανε μονάχα όσοι γνώρισαν τους αγαρινούς από κοντά. Οι άρχοντες της Βενετιάς, της Γένοβας, της Ρώμης και στις άλλες χώρες της Φραγκιάς δεν ήταν σε θέση να καταλάβουν. Ζούσαν στο δικό τους κόσμο, με τις ανέσεις και τη δύναμη της πλούσιας εξουσίας. Ο αποκρισάριος του Πάπα όμως, ο διαβόητος καρδινάλιος Ισίδωρος, είχε φοβηθεί τόσο πολύ που ξύρισε τα γένια του και άλλαξε τα ιερατικά του άμφια με τα ρούχα ενός ζητιάνου για να κυκλοφορεί απαρατήρητος μέσα στο αλλοπρόσαλο και αλλοπαρμένο πλήθος και να βρει τρόπο να φύγει από την πόλη. Στο τέλος τα κατάφερε και ύστερα από πολλές περιπέτειες έφτασε στη Ρώμη. Και ο Πάπας τον αντάμιξε όχι με μια, αλλά με τρεις επισκοπές, της Νίκαιας, της Αβίνας και της Κολοφώνας. Η προδοσία πάντα πληρώνεται ακριβά, αλλά δεν μπορεί ποτέ να ξεπληρωθεί και να σβηστεί χωρίς τιμωρία. Μάχεραν έδωκες και μάχεραν θαλάβεις. Είναι μέγα σκάνδαλον και ουέ διού το σκάνδαλον έρχεται. Τα ίδια έπαθε και ο καρδινάλιος Λεωνάρντο, που ο Πάπας τον έχει αρχιεπίσκοπο των Λατίνων στη Μυτιλίνη. Κατάφερε όμως και αυτός να ελευθερωθεί και να γυρίσει από την αιχμαλωσία στην έδρα του. Περιπέτειες όμως είχε και ο παπόφιλος Γιώργιος Φρατζής, ο πρωτοπευεστιάριος και φίλος του βασιλιά Κωνσταντίνου, που εχμαλωτίστηκε και πουλήθηκε σαν δούλος και αυτός και η οικογένειά του σε χωριστούς Τούρκους. Αυτός, αφού πέρασε πολλές περιπέτειες, πήγε στην Κέρκυρα και έγινε καλόγερος και εκεί τελείωσε το βίο του με το όνομα Γρηγόριος, αφού έγραψε και το χρονικό της Αλώσεως, με αρκετή μονομέρεια ως φιλενοτικός και αντίπαλος του Λουκάνου Ταρά. Η γυναίκα του και τα παιδιά του, που ήταν πολύ όμορφα, κατέληξαν στα χαρέμια του Σουλτάνου και ο μονάκριβος γιος του Ιωάννης, σε ηλικία 15 χρόνων, επειδή δεν δέχτηκε τις απρεπείς σοδομητικές θοπίες του Σουλτάνου, σφάχτηκε άγρια από το χέρι του οργισμένου Μωάμεθ, που έγινε θηρίο για την άρνηση του ανδρείου νεαρού Έλληνα. Προτίμησε το θάνατο παρά την ατιμία να υποκύψει στις βρωμερές ορέξεις του βάρβαρου αμοιρά. Και αυτό κάνουν πάντα οι τύποι.

0: Τα γεγονότα των πρώτων ημερών της καταστροφής από τη μία και ο φόβος ο κρυφός του Σουλτάνου μήπως ενωθούν τα χριστιανικά κράτη της Ευρώπης και τον χτυπήσουν, τον έκαναν πιο προσεκτικό και οι συμβουλές του μεγάλου Βενζίρη Χαλίλ Πασά τον οδήγησαν σε μια πιο συγκεκριμένη και υποκριτική συμπεριφορά για να κερδίσει χρόνο.
1: «Βγάλε διαταγή στο όνομά μου», είπε στο Χαλίλ Πασά, «και γράψε να γυρίσουν πίσω όλοι οι Έλληνες γιαούριδες και οι άρχοντες τους που έφυγαν από την πόλη. Και εγώ θα τους σεβαστώ όλους και θα τους δώσω τις τιμές που είχαν πρώτα. Πρέπει να γυρίσουν όλοι πίσω. Τους χρειαζόμαστε για τη διοίκηση και το εμπόριο. Αυτή θα είναι η ραχοκοκαλιά. Και όπως είναι λογάδες και μπουνταλάδες, θα μας πιστέψουν και θα έρθουνε».
0: Πήγε να γελάσει με την πονηριά του ο Σουλτάνος, αλλά τον πρόλαβε ο λόγος του Ζαγανού Πασά, που ήθελε αλλιώς να γίνουν τα πράγματα. Είπε:
1: «Με όλο το σεβασμό στο μεγαλείο σου, μεγάλε Πατήσαχ, θα μπορούσες να κόψεις όλες αυτές τις κεφαλές για να μην ξαναβλαστήσουν και μας βάλουν σε μπελάδες. Θυμίσου τα λόγια του Λουκάνου Ταρά».
2: «Και πώς θα γίνει, Μπρετζάνουμ, τούτο το χουνέρι?»
0: ρώτησε ο Μωάμεθ, που δεν μπόρεσε να καταλάβει την πρόταση του Ζαγανού Πασά.
1: «Κάτω όπως το είπες τώρα ο ίδιος, Σουλτάνε μου, θα βγάλεις τη διαταγή που είπες και όποιος Ρώμιος άρχοντας γυρίσει και θα τον καλοδέχεσαι, θα του κάνεις τραπεζώματα και τιμές και ύστερα θα βρίσκεις αφορμή και θα τον μπελέκας. Αυτό για τις κεφαλές. Ο απλός λαός ας ζήσει και ας δουλεύει για μας. Οι Ρωμιοί είναι δουλευταράδες άμα τους κρατάς τον γέμι».
2: «Έχεις δίκιο, Μπρεζαγάνε. Ισαρβανίτικο κεφάλι. Πονηρό και αγύριστο. Μ' αρέσεις. Αυτό θα κάνω. Δεν θέλω να μείνει κανένας από τη σπορά των αρχόντων. Είναι αδάμα στη ράτσα. Δεν υποτάσσετε, μη τα πεθαμένοι. Θα τους πετσοκόψουμε όλους μόλις γυρίσουν. Μόνο το λαό θα κρατήσουμε για να παίρνουμε φόρους».
0: Και αυτό έγινε. Όσοι πίστεψαν στις μοχαμετάνικες υποσχέσεις, όλοι χάσανε το κεφάλι τους. Ευτυχώς ήταν λίγοι, γιατί όταν μαθεύτηκαν τα γεγονότα, σταμάτησε η επιστροφή των αρχόντων και έμειναν έξω στις άλλες χώρες όπου στάθηκαν, ρίζωσαν και κάρπισαν κατά τη δύναμή τους. Και αυτός ο στανικός και βίαιος ξενιτεμός των αρχόντων και των λογίων της πόλης, στις μεγάλες πόλεις της Δύσης και της Ανατολής, στάθηκε αφορμή όχι μόνο να διασωθεί ένας κόσμος, αλλά και να μεθευτεί κατά λεπτός η μεγάλη κακουργία του Σουλτάνου και των αγαρινών του, που κατέστρεψαν ένα χιλιόχρονο πολιτισμό που φώτιζε την οικουμένη Πάσα. Και έκλαψε κόσμος και δουνιάς για όσα γίνανε, και πολλοί καταγράψαν σε βιβλία τα όσα ηρωικά και τραγικά γίνανε, και αυτός ακόμα ο προσκυνημένος καρδινάλιος Ισίδωρος έγραψε μια ολόκληρη φυλάδα με τον τίτλο «Θρήνος περί της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, της καταστραφήσεις υπό του Μωάμεθ, του δούλου των δαιμόνων, Ιού του Σατανά». Και άλλοι πολλοί γράψανε τέτοιες φοβερές ιστορίες που τις ζήσανε ήδη και σε άλλες που ήταν μάρτυρες, όπως ο μεγαλόσχημος αυλικός Γιώργιος Φραντζής, που πέθανε σαν καλόγερος με το όνομα Γρηγόριος, ο Βενετσιάνος γιατρός Νικόλαος Μπάρμπαρος και ο καρδινάλιος Λεωνάρντος και ο Πολωνός Γενίτσαρος και άλλοι αυτόπτες του τραγικού Μάη του 1453. Ο καλός Θεός κυλά το χρόνο ασταμάτητα και δίνει γιατριά στις πληγές των ανθρώπων που έχουν για στήριγμα την αφροσύνη τους. Πάντα τους δίνει κουράγιο και νέες ευκαιρίες για να συνέλθουν και για να βρουν τη σωστή στράτα μέσα στο ρουμανιασμένο από πάθη δάσος αυτού του κόσμου. Έτσι πέρασαν μερικές εβδομάδες από το μεγάλο χαλασμό και καταλάγιασε λίγο η αναταραχή της καταστροφής. Άρχισαν να πλύνονται οι δρόμοι από τα αίματα, να μαζεύουν

0: Πάγιασε λίγο η αναταραχή της καταστροφής. Άρχισαν να πλύνονται οι δρόμοι από τα αίματα, να μαζεύονται τα ερείπια, να σου λιπώνεται η ζωή με το καθημερινό τσεμπέρι στο κεφάλι.
1: Θα ξεκινήσω με 1000 γαλέρες και καραβέλες με ένα μιλούνι στρατό να χτυπήσω τη Ρώμη και τη Βενετιά. Και θα βάλω τους βασιλιάδες τους να φιλήσουν τα σουράπια μου. Για σασίν, Μοχαμέτ. Θα τα γονατίσω όλα τα γκιαούρικα μιλέτια. Για σασίν.
0: Οι πασάδες και οι άλλοι αξιωματούχοι δεν τολμούσαν να φέρουν αντίρρηση σε όσα έλεγε και σχεδίαζε το θολωμένο μυαλό του, γιατί φοβόταν την παραφορά και τα σκληρά ξεσπάσματά του, που φτάνανε ως τις άμεσες σφαγές και καρατομήσεις. Δεν ήταν λίγα τα κεφάλια που πέσαν από το ίδιο του το χέρι. Όταν μεθούσε, γινόταν έξαλλος και έχανε τον έλεγχο του μυαλού του. Αλίμονο αν τολμούσε να πει κανείς κάτι που δεν του άρεσε. Μπορούσε να το σφάξει την ίδια στιγμή. Ήταν φιλίδωνος, έκφυλος, αδίστακτος και δεν σταματούσε πουθενά. Μήτε συγκρατούσε κανένα

0: «Όποιος θέλει να ζήσει»,
1: έλεγε,
0: «πρέπει να σκύβει το κεφάλι του σε μένα. Όποιος το σηκώνει του το κόβω και τελειώνουμε. Αυτό είναι ο νόμος ο δικός μου και χωνέψτε το καλά. Άλλος νόμος δεν υπάρχει».
1: Η μεγαλομανία ήταν ο μόνος οδηγός του. Δεν του λείπαν οι στρατιωτικές και πολιτικές ικανότητες, αλλά συχνά γινόταν θύμα της τυφλής απολυταρχίας του. Τους άλλους τους ρωτούσε όχι για να πάρει τη γνώμη τους, αλλά για να διασταυρώνει τη δική του. Γιατί πίστευε πως ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος πάνω στη γη. Το ίδιο παθαίνουν πάντα οι πιο πολλοί από τους μεγάλους άρχοντες του κόσμου. Και λίγοι είναι αυτοί που δεν θεοποιούν τη λογική τους, και όχι σπάνια και τον ίδιο τον εαυτό τους. Στην κατεστραμμένη πρωτεύουσα της Ρωμανίας είχαν απομείνει πιο λίγοι από τους μισούς κατοίκους της. Ήταν οι φυλακισμένοι άρχοντες, η έρημη φτωχολογιά της ανάγκης και της δούλεψης, οι πάντα κατατρεγμένοι. Και όσοι δεν πρόφτασαν ή δεν μπόρεσαν να φύγουν. Η τριήμερη καταστροφή που κάναν οι ορδές του Σουλτάνου έμοιαζε με μια τεράστια πυρκαγιά χωρίς πυροσβέστες. Μια φωτιά όπου στο διάβα της έκαψε τα πάντα και άφησε άθικτα μονάχα τα ντουβάρια των κτηρίων και τα πλακόστρωτα των δρόμων. Ο Χαλίλ Πασάς, γυραλαίος αλλά έμπειρος στα διοικητικά, έβλεπε τη θλιβερή αυτή κατάσταση και τις μεγάλες δυσκολίες για να ξαναμπεί εφτάλουφη στον κανονικό της ρυθμό. Με τους άτακτους Ασιάτες όμως και τις πόρνες που ακολούθησαν το στρατό και μπήκαν στην πρωτεύουσα, δεν μπορούσε να σταθεί τίποτα όρθιο. Ήταν τόσο βάρβαροι και τόσο αδιάφοροι που όταν θέλανε να ανάψουν φωτιά σπούσανε τις πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών ή κόβανε τα δέντρα των δρόμων και των κήπων. Χρειάζονταν λοιπόν άνθρωποι πολιτισμένοι για να ξαναδέσουν τη ραχοκοκαλιά της πόλης. Και αυτό μονάχα οι χριστιανοί μπορούσαν να το κάνουν. Μίλησε ο μεγάλος βεζίρης του Σουλτάνου και του είπε να διορίσει χριστιανό διοικητή και να σεβαστεί την εκκλησία των Ρωμιών, γιατί αυτή μονάχα είχε τη δύναμη να μαζέψει πάλι τους πληθυσμούς που χρειάζονταν το δοβλέτη. Και οι χριστιανοί μόνο την εκκλησία τους σέβονται και σε αυτήν υπακούνε για την ψυχή και τα έργα τους.
0: «Και ποιο να λες να βάλουμε διοικητή από τους Ρωμιούς?»
1: ρώτησε ο Μωάμεθ που καλοδέχτηκε την εισήγηση του μεγάλου βεζίρη του.
0: «Ο Λουκάς Νοταράς μοιάζει κατάλληλος και όλοι θα τον δεχτούν. Αυτόν έχω κι εγώ στο νου μου, αλλά είναι σκληρό καρύδι και πρέπει να τον προσέχεις. Για τη ραγιάδικη εκκλησία, ποιον βλέπεις για πατριάρχη?»
1: «Κάποιον που να μην προσκυνά τον παπά της Ρώμης.
0: Εκείνος, ο επαναστάτης ο καλόγερος που έβριζε τους Λατίνους,
1: ο Γενάδιος ή ο Νεόφυτος?»
0: «Ο Γενάδιος. Έχω ακούσει πολλά καλά για αυτόν. Φαίνεται σοφός».

είπαν πολλά οι δύο κεφαλές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για το τι πρέπει να γίνει με τους Ρωμιούς. Ο Μωάμεθ και ο Χαλίλ Πασάς.

0: Και ήταν μια από τις λίγες φορές που συμφωνούσαν μεταξύ τους και μια γνώμη κολούσε πάνω στην άλλη. Ο Σουλτάνος φάνηκε ευχαριστημένος. Κάλεσε τους πασάδες και τους επιτελάρχες να το γλεντήσουν παρέα στους βασιλικούς οντάδες του. Και όταν βράδιασε και άρχισαν τα όργανα και οι αμανέδες και τα τσιφτετέλια και χόρευαν τα ουρί που είχε στα χαρέμια του, φουμάρισε μαύρο ναργιλέ γεμάτο χασίσι διαλεγμένο για τον Πατισάχ. Ο Σουλτάνος μέθησε για άλλη μια φορά και μέσα στην οργιαστική κρεπάλη διέταξε να του φέρουν το μικρό γιο του Νοταρά. Νύχτα χτύπησαν την πόρτα του μεγάλου Δούκα και του είπαν τη διαταγή του Σουλτάνου. Μα ο Λουκάς Νοταράς δεν δέχτηκε. Όταν άκουσε ο Μωάμεθ την απόκριση αυτή, έγινε άγριο θηρίο. Τράβηξε τη χατζάρα του και χτύπησε με δύναμη το τραπέζι και πετάχτηκαν τα ποτήρια και τα πιάτα στον αέρα. Λύσαξε από το θυμό του.
1: Μα μου τους φέρετε δεμένους αυτή την ώρα. Και τον πατέρα και τα δυο αγόρια του. Εγώ ρίζω τα πάντα και ζωή και θάνατο. Και όποιος πάει κόντρα στο Σουλτάνο, του παίρνω το κεφάλι. Γρήγορα, φέρτε μου τους μπροστά μου. Τώρα θα δουν ποιος είναι ο αμοιράς.
0: Φοβισμένοι τρέξανε οι φρουροί του και κουβαλήσανε δεμένους τον Νοταρά και τους δυο ανήλικους γιους του. Ο μικρός στα 10-12 και ο μεγάλος στα 14 του χρόνια. Ο αντριεμένος γονιός τους είχε δώσει και στους δυο το σωστό φρόνημα της ζωής και της πίστης και είπε στα βλαστάρια του να μην φοβούνται ποτέ και τίποτε σε αυτόν τον κόσμο παρά μόνο το Θεό και τις εντολές του. Να τις σέβονται και να τις εφαρμόζουν, χωρίς καμιά υποχώρηση. Αυτά τους ξανάλεγε και τώρα, που τους πηγαίνανε στον άγριο Πατισάχ, τον άπιστο και βάρβαρο κατακτητή της βασιλεύουσας.